Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Ηλίας ή αλλιώς Ηλίας Παντιδάκης, έζησε το 1886 μέχρι το 1914. Ήταν Έλληνας συνδικαλιστής από την Κρήτη που δολοφονήθηκε το 1914 στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια μιας μεγαλειώδους εργατικής απεργίας στα Ορυχεία λόγω της δράσης εναντίον μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, μεταξύ άλλων του Ροκφέλλερ. Η μνήμη του είναι ακόμα ζωντανή στα Αμερικάνικα συνδικάτα. Το ελληνικό όνομα του Τίκα ήταν Ηλίας Σπαντιδάκης. Γεννήθηκε στην Λούτρα Ρεθύμνου το 1886 και ο πατέρας του ονομαζόταν Αναστάσιος. Το 1906, σε ηλικία 20 ετών, μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν φύγει, έβγαλε μια φωτογραφία φορώντας την παραδοσιακή κριτική στολή και την άφησε ως ενθύμιο στους συνεργάτες του. Δεν επρόκειτο να ξανανταμωθούν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μετέτρεψε το όνομά του στο αγγλοσαξονικό Louis Tikas, με το οποίο έμελε να γραφεί στην ιστορία των συνδικαλιστικών αγώνων. Από το λιμάνι της Νέας Υόρκης πήγε στο Κολοράντο, εγκαταστάθηκε στο Ντέρβερ και άρχισε να δουλεύει στα χαλιβουργία του Πουέμπλο, καμία τριανταριά μίλια μακριά, με ημερομίσθιο $1.75 για 12 ώρες τη μέρα. Το 1910 ορκίστηκε Αμερικάνος πολίτης και άνοιξε καφενείο στην οδό Μάρκετ του Ντέρβερ, μια εργατική γειτονιά που έγινε η τοπική Creek Town. Την εποχή εκείνη στον Ντέρβερ ζούσαν 240 Έλληνες. Συμπτωματικά, απέναντι από το καφενείο βρισκόταν τα γραφεία της τοπικής οργάνωσης των βιομηχανικών εργατών του κόσμου, Γούμπις. Ο Τίκας είτε έγινε από την αρχή μέλος των Γούμπις, είτε όχι, ήταν αποφασισμένος να αφομοιωθεί στην καινούρια χώρα. Αρχικά προσπάθησε να μπει στο αστυνομικό σώμα, αλλά απερίφθη εξαιτίας της εμπλοκής του με τους Γούμπις. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ήταν επικεφαλής ενός συνδικάτου λούστρων που το 1910 έκαναν απεργία ζητώντας αύξηση 100% από 5 σε 10 cents. Άλλοι λένε πως δούλευε για μια ασφαλιστική εταιρεία. Έτσι κι αλλιώς ο Louis Tikas αναδείχθηκε σε ηγετική μορφή ανάμεσα στους συμπατριώτες του. Μιλούσε καλύτερα αγγλικά από οποιοδήποτε άλλο και έστελνε τα εμβάσματα στην Ελλάδα για λογαριασμό των συμπατριωτών του που δεν ήξεραν πως να φερθούν στο ταχυδρομείο και στην τράπεζα. Ήταν gentleman. Οι φωτογραφίες της συλλογής Dolt που υπάρχουν στην πολιτιακή βιβλιοθήκη του Ντέρβερ δείχνουν έναν Αμερικάνο πολίτη χωρίς μουστάκι. Κάτι ασυνήθιστο για την κριτική κοινότητα που δεν θα ξεχώριζε από έναν ντόπιο. Ο Τίκας ήταν συνειδητός ριζοσπάστης. Οι εργάτες του Κολοράντο βρίσκονταν στο έλεος των εταιριών και των αφεντικών. Την εποχή που ο Louis Tikas έφτασε στον Ντέρβερ, το μεγάλο αφεντικό ήταν ο Λεωνίδας Σκλήρης από τη Σπάρτη. Ένα είδος εργατοπατέρα που έλεγχε τους Έλληνες εργάτες όχι μόνο του Κολοράντο, αλλά και στη Γιούτα και τη Νεβάδα. Τους έβρισκε δουλειά στα Ορυχεία με συνθήκες μεσαιωνικές και αμοιβές χειρότερες από των άλλων εθνοτήτων. Οι Έλληνες του Σκλήρη εργάζονταν για $1.75 την ημέρα, ενώ οι Γερμανοί και οι Ουαλοί έπαιρναν $2.5 τη μέρα. Η κατάσταση στα Ορυχεία ήταν όντως μεσαιωνική. Από το 1910 ως το 1913, 618 ανθρακορίχοι είχαν χάσει τη ζωή τους σε εργατικά ατυχήματα. Τα ημερομίσθια ήταν τόσο χαμηλά, ώστε πολλές οικογένειες ικανοποιούνταν με τις αποζημιώσεις θανάτου που έφταναν τα $700. Χώρια το φέρετρο των 20 δολαρίων. Ανάμεσά τους δούλευαν 350 περίπου Έλληνες. Η δουλειά τους ήταν πολύ σκληρή, με αποτέλεσμα σε 2 χρόνια να υπάρχουν 13 θάνατοι Ελλήνων και πολλοί τραυματισμοί. Επίσης ήταν κακοπληρωμένοι και γίνονταν μεγάλη εκμετάλλευση από τις εταιρείες σε βάρος των εργατών. Σπίτια και καταστήματα άνοιγαν στην εταιρεία των Ορυχείων, η οποία κοστολογούσε τη χρήση και τα ψώνια 25% ακριβότερα από την ελεύθερη αγορά. Επιλογή άλλη δεν υπήρχε, αφού οι εργάτες ήταν υποχρεωμένοι να κατοικούν και να ψωνίζουν από την εταιρεία, η οποία τους πλήρωνε σε κουπόνια, ανταλλάξιμα μόνο στα ταμεία των δικών της καταστημάτων. Το 1912 ο Louis Tikas εγκατέλειψε το καφενείο. Το Νοέμβριο του 1912 βρισκόταν στα Ορυχεία του Φρέντερικ, στο Κολοράντο, που ήταν σκλαβοπάζαρα. Στις 19 Νοεμβρίου ήταν επικεφαλής των 63 Ελλήνων που κατέβηκαν σε απεργία. Τότε αναδείχθηκε η ηγετική μορφή του συνδικαλιστή Τίκα με αποτέλεσμα να κερδίσει την εμπιστοσύνη των συμπατριωτών του που αναζητούσαν τρόπους να απαλλαγούν από εργατοπατέρες τύπου Σκλήρη. Στη διάρκεια αυτής της απεργίας συνέβησαν πολλά. Όργιο εγκάθετων προβοκάσχες, μπήκε φωτιά στο κτίριο δίπλα στο πηγάδι του Ορυχείου, συλλήψεις και φυλακίσεις.
ο Λούις Τίκας δεν ανέχονταν την εκμετάλλευση και την αδικία. Ήρθε σε επαφή με την Ένωση Ανθρακορίχων Αμερικών.

Αμερικής. Άρχισε να περιοδεύει στις ανθρακοφόρες περιοχές του Ντέρβερ και του Πουέμπλο και να συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία για ατυχήματα και τραυματισμούς στην περίοδο 1912 με 1913. Επίσης, για την πολιτική των εταιριών και τη συμπεριφορά των υπευθύνων, ενημερώνει πως αν οι συνθήκες δεν αλλάξουν, θα ξεκινήσει βιομηχανικός πόλεμος, όπως τον ονομάζει. Ο Τίκας σύντομα αποκτά την εμπιστοσύνη των εργαζομένων και εξελίσσεται σε ηγετική μορφή. Ο Λούις ο Έλληνας, Λούις the Greek, ο Λίο ο Κρητικός, Λίο the Cretan, όπως τον αποκαλούσαν, έγινε θρύλος. Όμως οι εταιρείες που άνοικαν, κυρίως τον Τζον Ροκφέλλερ, δεν υποχωρούσαν. Τον αντίον καιροφυλαχτούν να τον πλήξουν. Τελικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 1913 ξεκινάει μεγάλη απεργία στην πόλη του Λάντλοου, όπου υπήρχαν 13.000 ανθρακορίχοι. Τα κυριότερα αιτήματα των απεργών του Λάντλοου ήταν τα παρακάτω. Να ψωνίζουν από όποιο κατάστημα προτιμούσαν οι ίδιοι. Να πηγαίνουν σε όποιον γιατρό επιθυμούσαν και όχι στους γιατρούς της εταιρείας. Να αναγνωριστεί το συνδικάτο τους. Να καθιερωθεί η οκτάωρη εργασία. Να εφαρμοστούν αυστηρά οι νόμοι της πολιτείας του Κολοράντο όσον αφορά την ασφάλεια των ορυχείων. Να καταργηθεί το script, όπως και το σύστημα φρουρών της εταιρείας που έκανε τους εργατικούς καταβλισμούς να μην διαφέρουν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Επικεφαλής της απεργίας ήταν ο Τζον Λόζον και ο Λούις Τίκας, που είχε μια ομάδα στήριξης από κριτικούς, μερικοί από τους οποίους είχαν πάρει μέρος στις απεργίες του Μπίνγκαμ στην Γιούτα. Στις αρχές της απεργίας, η εταιρεία, για να την καταπνίξει, προέβη σε έξωση των απεργών από τα οικήματα στα οποία του στέγαζε και προσέλαβε απεργοσπάστες. Οι απεργοί δεν πτωήθηκαν. Έστησαν σκηνές στην περιοχή σε στρατηγικό σημείο ώστε να εμποδίσουν τους απεργοσπάστες να μπουν στα ορυχεία. Τον Οκτώβριο, ο καταβλισμός των απεργών λειτουργούσε σαν πόλη 500 άνδρες, 350 γυναίκες, 450 παιδιά, ελληνικός φούρνος, ελληνικό καφενείο. Η εταιρεία ζήτησε την παρέμβαση της Εθνοφρουράς και ο κυβερνήτης του Κολοράντο συμφώνησε. Οι συγκρούσεις ήταν βιαιότατες. Τότε η οικογένεια Ροκφέλλερ υπέβαλε το αίτημα να ντυθούν με στολές της Εθνοφρουράς δικά της, έμπιστα πρόσωπα, αποφασισμένα αν χρειαστεί να ρίξουν στο ψαχνό. Ο κυβερνήτης το αποδέχτηκε και αυτό, αλλά οι απεργοί δεν υποχώρησαν. Ακόμα και όταν οι Ροκφέλλερ έστειλαν ένα θωρακισμένο αυτοκίνητο, το οποίο έφερε πολυβόλο και οι Εθνοφρουροί το αποκαλούσαν Death Special. Ήταν φανερό ότι στις 20 Απριλίου του 1914 η Εθνοφρουρά θα εισέβαλε και θα εκένωνε τον καταβλισμό των απεργών. Ήταν Δευτέρα του Πάσχα και οι περισσότεροι κοιμόνταν αφού την προηγούμενη γιόρταζαν το ελληνικό Πάσχα. Οι πιστολάδες της εταιρείας απέτησαν από τον Λούι Τίκα να τους παραδώσει δύο Ιταλούς συνδικαλιστές. Ο Τίκας ζήτησε ένταλμα σύλληψης, αλλά τέτοιο πράγμα δεν υπήρχε και ο Τίκα αρνήθηκε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Λίγο αργότερα έπεσε η πρώτη βολή. Μερικοί από τους απεργούς ήταν οπλισμένοι. Το Κολοράντο αποτελούσε μέρος της Άγριας Δύσης. Ακολούθησε μάχη χαρακομμάτων, ενώ οι γυναίκες και τα παιδιά έτρεξαν να σωθούν στους γύρω λόφους. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της Μέρι Χάρις, γνωστή και ως Mother Jones, πάνω από 40 άτομα σκοτώθηκαν από σφαίρες και από ασφυξία. Ενώ ένα αγοράκι δέχτηκε μια σφαίρα στο κεφάλι, καθώς προσπαθούσε να σώσει το γατάκι του. Σύμφωνα με τη Mother Jones, οι πιστολάδες είχαν καταναλώσει πολύ ουίσκι από τον κοντινό σαλούν και βρίσκονταν σε έξαλλη κατάσταση. Τα επεισόδια που αποτελούν μαύρη σελίδα στην ιστορία των ΗΠΑ ονομάστηκαν σφαγή του Λάντλοου. Ο θάνατος του Τίκα. Ο Τίκας, με απαράμιλο θάρρος, ζήτησε να δει τον επικεφαλής της Εθνοφρουράς, λοχαγό Καρλ Λίντερφελ, κρατώντας λευκή σημαία. Οι δυο τους συναντήθηκαν στο λόφο και μίλησαν για λίγο. Έπειτα, οι αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο αξιωματούχος χτύπησε με πρωτοφανή αγριότητα τον Τίκα στο κεφάλι με την καραμπίνα του. Η καραμπίνα έσπασε στα δύο, όπως και το κρανίο του Τίκα. Οι Εθνοφρουροί βάλθηκαν να πυροβολήσουν το άψυχο σώμα. Ευθύς αμέσως εισέβαλαν στον καταβλισμό, ρίχνοντας αδιακρίτως εναντίον οποιοδήποτε κουνιόταν. Έδιωξαν τους απεργούς, σκότωσαν 18 άτομα, 10 εκ των οποίων ήταν παιδιά από 3 μηνών ως 11 ετών. Και έκαψαν τις σκηνές τους. Όταν οι απεργοί ξαναμπήκαν μερικές μέρες αργότερα στον καταβλισμό, βρήκαν το πτώμα του Τίκα. Η κηδεία του έγινε στις 27 Απριλίου και η νεκρόσιμη πομπή ακολούθησαν χιλιάδες εργάτες. Ο απόϊχος της θυσίας. Μετά τη σφαγή του Λόγκλοου,
Οι συγκρούσεις των εργατών με την Εθνοφρουρά σε όλη την πολιτεία του Κολοράντο έλαβαν τεράστιες διαστάσεις. Τα συνδικάτα κάλεσαν τους εργάτες να εξοπλιστούν με όπλα και πυρομαχικά που μπορούσαν να αποκτήσουν νόμιμα. Και άρχισε πραγματικός αντατοπόλεμος ανάμεσα στην Εθνοφρουρά και στα συνδικάτα που διήρκησε 10 ημέρες. Το περιοδικό The Message, ο αρθρογράφος Max Eastman, δημοσίευσε ένα κείμενο με τίτλο «Ταξικός πόλεμος στο Κολοράντο». Το συνόδευε η εικονογράφησή του επίσης γνωστού ζωγράφου John Fred Sloan. Οι συγκρούσεις τερματίστηκαν μόνο όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Γούρντον Βίλσον, έστειλε μονάδες του Ομοσπονδιακού Στρατού στην περιοχή. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, σκοτώθηκαν συνολικά 69 άτομα. Στο θλιβερό απολογισμό θα πρέπει να προσθεθούν και τα εξής. 400 απεργοί συνελήφθησαν, 332 από αυτούς παραπέφθηκαν για φόνο και μόνο ένας, ο Τζον Λόσοου, καταδικάστηκε, αλλά το ανώτατο δικαστήριο του Κολοράντο αργότερα τον αθώωσε. Από την Εθνοφρουρά παραπέφθησαν 22 άτομα, ανάμεσά τους και 10 αξιωματικοί, και σε μια παροδία δίκης που ως τέτοια διδάσκεται σήμερα σε διάφορες πανεπιστημιακές σχολές, αθώθηκαν όλοι, πλην του λοχαγού Λίντερφελτ, ο οποίος δολοφόνησε τον Ντίκα. Όμως η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν απλή πειθαρχική επίπληξη. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα γεγονότα του Λάντλοου, διάφοροι μεταρρυθμιστές και σοσιαλιστές οργάνωσαν πικετοφορίες σε όλη τη χώρα. Ο συγγραφέας Άτπον Σίνκλερ, που αργότερα έγραψε το μυθιστόρημα King Cole, στήθηκε επί μέρες έξω από τα γραφεία του Ροκφέλλερ στη Νέα Υόρκη σε σιωπηλή διαδήλωση. Στο Σικάγο πραγματοποιήθηκε μεγάλη διαδήλωση με πρωτοβουλία της εφημερίδας Masses. Ο Σίνκλερ και ο προοδευτικός δικαστής του Ντέρβερ, Λίντσεϊ, ταξίδεψαν μαζί με γυναίκες απεργών σε όλη την Αμερική, μιλώντας σε συγκεντρώσεις για τη σφαγή του Λάντλοου. Η μνήμη του Τίκα. Το χρονικό της απεργίας δεν γράφτηκε ποτέ. Είχε σχεδόν ξεχαστεί ως που το 1944 ο τραγουδιστής Woody Guthrie έγραψε ένα τραγούδι με τίτλο «Η σφαγή του Λάντλοου». Το τραγούδι ακουγόταν συχνά στις διαδηλώσεις της δεκαετίας του 60. Ο ποιητής David Mason έγραψε ένα ποιητικό μυθιστόρημα 4.000 στίχων με τίτλο «Ποιος ήταν ο Λούις Τίκας», όπου περιεγράφεται η ζωή του Έλληνα πρωταγωνιστή του Αμερικανικού εργατικού κινήματος. Τη ζωή του Τίκα επανέφερε στο προσκήνιο ο Ελληνοαμερικάνος συγγραφέας Ζήσης Παπανικόλας το 1991, γράφοντας τη βιογραφία του σε ένα βιβλίο. Επίσης, το 2001, ο Αμερικανός τραγουδοποιός Frank Manning, στηριγμένος στις αναμνήσεις του παππού του, που συμμετείχε στην απεργία του Λάντλοου, έγραψε το τραγούδι Louis Tikas, που βραβεύτηκε στο διαγωνισμό Woody Guthrie. Το τραγούδισε στις ετήσιες εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο Λάντλοου από την Ένωση Ανθρακορίχων και το 2007 το τραγούδισε και στην Ελλάδα. Σήμερα το Λάντλοου είναι μια πόλη φάντασμα, στο χώρο της σφαγής, στην περιοχή Trinidad. Έχει στηθεί μεγαλοπρεπές μνημείο από γρανίτη στη μνήμη των θυμάτων. Εκεί υπάρχει και ο τάφος του γενναίου Λούι Τίκα. Στο Ρέθυμνο, τόπος καταγωγής του, προς τιμή του, υπάρχει οδός Ηλία Σπαντιδάκη. Το 2013, η δημοσιογράφος Λαμπρινή Θωμά και ο σκηνοθέτης Νίκος Βεντούρας γύρισαν το ντοκιμαντέρ «Παλικάρι», ο Λούις Τίκας και η σφαγή του Λάντλοου. Το 2015, στον πρώτο δίσκο του συγκροτήματος «Φέρ το Φόκο», εμπεριέχεται το τραγούδι Λούις Τίκας, πράγμα που το καθιστά το πρώτο ελληνικό τραγούδι που γράφτηκε για τον Λούι Τίκα. Το 2017, το Μουσείο Μνήμης για τους Ανθρακορίχους του Τρινιτάντ του Κολοράντο αποδέχτηκε πρόταση για το δωρεά αγάλματος του Τίκα. Στην απαντητική επιστολή αναφέρεται πως ο Τίκας άλλαξε την πορεία της αμερικανικής ιστορίας και της εργατικής νομοθεσίας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: φτάσει επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College, University of Essex, στην Ελλάδα. Aegean College, University of Essex.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 7.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Κάθε μέρα.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Καλημέρα αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Καλημέρα ακροάτριες και ακροατές μας, Αθηναίες και Αθηναίοι. Καλώς ήρθατε για ένα ακόμα πρωινό Παρασκευής, αυτή τη φορά τελευταίας εργάσιμης ημέρας αυτής της εβδομάδος του Σεπτεμβρίου, στο οποίο φτάσαμε ήδη στη 18η ημέρα. Τρέχει ο καιρός, φθινόπωρο μπροστά μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην ελεύθερη, στην αδέσμευτη ραδιοσυχνότητά μας, τους 94,3 μεγάκυκλους, στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Το τελευταίο διήμερο ο δημόσιος διάλογος, το τηλεοπτικό περιβάλλον θα έλεγε κανείς, κατακλείζεται, εκτός από τον αδόκητο θάνατο του Μαζονάκη και τις συνέπειες για αυτούς οι οποίοι ευθύνονται και οι οποίοι οδηγήθησαν στην φυλακή, οι δύο γιατροί δηλαδή, από το ιατρείο του θανάτου στην οδό Καρνεάδου. Εκτός λοιπόν από αυτό το τραγικό γεγονός, το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινή γνώμη για μία και πλέον εβδομάδα, το τελευταίο διήμερο ο τηλεοπτικός αέρας κατακλείζεται και από δημοσκοπήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για την μεγάλη δημοσκόπηση της MRB για το Open. Ο επικεφαλής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, είναι κοντά μας.
1: Δημοσκόπηση στο Open, δημοσκόπηση της Mark και στον Αντένα. Αυτά χθες. Προχθές είχαμε άλλες δύο δημοσκοπήσεις, η μία στον Sky, η άλλη στο Action 24, ενώ εκκρεμούν αντίστοιχες έρευνες της κοινής γνώμης και για το Μέγκα και για τον Αλφα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, γιατί για ένα ακόμα πρωινό, διαβάζοντας ανάμεσα στις γραμμές, όπως λέγαμε παλιά, ή για να το εξυγχρονίσουμε, ακούγοντας με ανοιχτά και ορθά ανοιχτά αυτιά, βγάζουμε κάποια συμπεράσματα τα οποία επιθυμούμε να μοιραζόμαστε μαζί σας. Πριν όμως μοιραστούμε αυτά τα συμπεράσματα μαζί σας, για να δείτε κι εσείς τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί ξέρουμε πάντα ότι μιλάμε σε εσάς που, όπως συνηθίζουμε να λέμε, θέλετε να ξέρετε και κάτι περισσότερο, δεν πολύ γουστάρετε να τρώτε το φαγητό όπως ακριβώς σας το σερβίρουν. Αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά, στα σερβιρισμένα φαγητά και στην ανάγνωση ολίγων τι και δια της τεθλασμένης, πάμε να ακούσουμε Κλέαρχο για τον καιρό που είναι μπροστά μας, όχι μόνο σήμερα, αλλά και στο weekend το οποίο έρχεται.
2: Βλέπουμε ότι κυρίως από το ύψος περίπου της Λίμνου και πιο νότια, μέσα λοιπόν στο Αιγαίο, ενισχύεται ο βοριάς, μέτριες εντάσεις στα βόρεια τμήματα του Αιγαίου μας, πιο ισχυρές εντάσεις προς το κεντρικό νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή προς την πλευρά των Κυκλάδων και προς το Καρπάθιο, αλλά και γύρω-γύρω από τη Ρόδο, όπως επίσης και στα νότια τμήματα της Κρήτης.
1: Φουρτούνες στο Αιγαίο προβλέπει ο Κλέαρχος. Φουρτούνες στο Αιγαίο φαίνεται ότι έρχονται, και με την αδιάλακτη στάση της γείτονος χώρας.

Και όλα αυτά σε μια συγκυρία όχι και τόσο ευνοϊκή για τα ελληνικά πράγματα, με δεδομένο ότι έχουμε μία ακόμα επίσκεψη Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Λευκό Οίκο. Συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, όχι ακριβώς στο Λευκό Οίκο, δεν ξέρουμε τώρα που θα γίνει, πιθανώς και εκεί, αλλά σε αυτό που λέμε στο περιθώριο της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ.

0: και του Τραμπ. Όμως ο Τούρκος πρόεδρος πηγαίνει και με κάποια δώρα. Δώρα για τον Τραμπ, για μια παραγγελία, τουλάχιστον όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, για αγορά 150 Boeing 737, μια συμφωνία που είχε κλείσει από πέρσι, αλλά οι διαπραγματεύσεις είχαν συνεχιστεί με κάποια εμπόδια και τώρα φαίνεται ότι έχει οριστικοποιηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Περιμένετε τα λάγματα, Μανώλη, γιατί αν δώσει μόνο και δεν πάρει κάτι, αυτό πώς θα το επικοινωνήσει στην Τουρκία?
2: Τώρα εσάς σας ενδιαφέρει πώς θα το επικοινωνήσει, πώς θα κάνει την επικοινωνιακή πολιτική ο Ερντογάν? Εδώ ρε, είμαστε με τους Τούρκους στη φάση στην οποία είμαστε. Μην τη χαρακτηρίσουμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας ότι σε περίπτωση ομιγέννητο μιας κρίσεως ή ενός θερμού επεισόδιου, ποιος άλλος θα σπεύσει για να μας χωρίσει από τους Αμερικάνους? Η ιστορία αυτό λέει. Είναι γνωστό ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι σύμμαχοί μας, οι θεσμικοί, οι Ευρωπαίοι, βγάζουν την ουρούτσα τους απ' έξω. Όταν λοιπόν ξέρουμε ότι η επιδιαιτησία θα είναι υπερατλαντική, όταν ξέρουμε και βλέπουμε ότι ο Σουλτάνος κάθε τρεις και λίγο συναντάται με τον αυτοκράτορα. Δηλαδή αυτή ρε παιδιά κάθε τρεις και λίγο είναι αντάμα. Και ο δικός μας δεν έχει πάρει από τον αυτοκράτορα ούτε ένα τηλεφώνημα, που λέει και η Βύση. Αυτό δηλαδή δεν είναι ανησυχητικό? Τι θα γινόταν στα Ήμια αν δεν παρενέβαινε ο Κλίντον και ο Μακαρίτης ο Χόλμπρουκ τότε? Αν αρπαχτούμε με τους γείτονες, γιατί καμιά φορά αυτά γίνονται και λίγο πολύ τυχαία, όσο έχει δείξει η ιστορία. Και επειδή παίζουμε λιγάκι και με τη φωτιά εν ώψη εκλογών, αν γίνει λοιπόν η στραβή, πού θα πάρουμε τηλέφωνο? Και αν είναι κάτι τέτοιο να γίνει, στα τηλεφωνήματα αυτά θα απαντήσει ποιος? Αυτά φίλες και φίλοι είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Βεβαίως δεν σας τα λένε έτσι όπως σας τα περιγράφουμε εμείς, με ένα δικό μας τρόπο που μπορεί να είναι και λίγο αυθαίρετος. Αλλά τι γίνεται? Ο Ερντογάν για μια ακόμη φορά αγκαλιά με τον Τραμπ.
0: Ναι, περιμένετε F-35, αλλά πρέπει να κάνει κι άλλο ένα βήμα. Τους S-400 έχουν γίνει προσπάθειες από την Τουρκία, προσπάθειες και με τη Μόσχα. Ο Χακάν Φιντάν είχε ταξιδέψει στη Μόσχα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, συναντήθηκε. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες για Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Κατάρ, μήπως φύγουν οι S-400, αλλά τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Νομίζω αυτή η συνάντηση είναι κρίσιμη για το μέλλον, δηλαδή για το μέλλον των Αμερικανων-Τουρκών σχέσεων, για να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο, γιατί οι σχέσεις μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ είναι άψογες. Όταν λέει ο πρέσβης για σχέσεις αγάπης, καταλαβαίνουμε ότι σε προσωπικό επίπεδο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όμως σε πρακτικό επίπεδο υπάρχουν εμπόδια και αυτά θα προσπαθούν να ξεπεραστούν.
2: Τον Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, πολυπράγμων και σε κάθε περίπτωση μια ισχυρή προσωπικότητα, αντιφατική ορισμένες φορές, έκανε και κάτι γκέλες εκεί με τις Σύριες. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν έχει καμία σχέση με τη δικιά μας εδώ, η οποία είναι μεταξύ Μικόνου, Γιώτ, πώς το λένε τον άλλον τον τραγουδιστή, τον Αργυρό, κοσμικών εκδηλώσεων και άλλων παρόμοιων κοινωνικών δραστηριοτήτων. Αυτή είναι πράγματι τεφαρίκη. Δηλαδή ρε παιδί μου, να λες έχω μια ισχυρή αμερικανική διπλωματική παρουσία στην Αθήνα. Από τον Τζούνι που ήταν από ταβέρνα σε παραλία κι αυτός. Από τον Τζούνι λοιπόν, που έκοβε κι αυτός τις βόλτες του, αλλά λιγότερο κοσμικός. Ήρθαμε στην άλλη με τα Γιώτη, Μύκονο και όλα τα σχετικά. Άντε μην τα χαρακτηρίσουμε τώρα. Και όλα αυτά σε μια συγκυρία που σύμφωνα με την ειδησιογραφία η κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου και λοιπά και λοιπά και λοιπά προβλέπει μεγάλες φουρτούνες στο Αιγαίο.
3: Οι Τούρκοι κλιμακώνουν, τερματίζουν την προκλητικότητα και σε ρητορικό επίπεδο αλλά και στο πεδίο. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά σε σύνδεση με την Έφη Κουτσοκώστα και τη Μαρία Ζαχαράκη που μας στέλνει καθημερινά και βλέπουμε μέσα από τα ρεπορτάζ σου, Μαρία, καθημερινά αυτή την κλιμάκωση. Θα μας πεις σε λίγο ακριβώς γιατί γίνεται αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή και τι είναι αυτό που έχει εκνευρίσει τόσο πολύ τους Τούρκους. Και Έφη, ξεκινώ με εσένα, γιατί πριν από λίγο είχαμε το ξεκάθαρο και ηχηρό μήνυμα, την απάντηση από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού.
4: Γιατί βλέπουμε ότι οι Τούρκοι φτάνουν στο σημείο να πατούν ακόμη και τις εθνικές κόκκινες γραμμές της Ελλάδας, στοχοποιώντας τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, την επίσκεψή του δηλαδή στο Καστελόριζο, αλλά και την παρουσία στρατιωτικού αγήματος εκεί. Είχαμε δηλαδή την πιο ξεκάθαρη απειλή των τελευταίων ημερών, αλλά και την πιο ξεκάθαρη απάντηση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος απάντησε και στον κωμικό ισχυρισμό των Τούρκων ότι δήθεν η Ελλάδα είναι αυτή που απειλεί την Τουρκία, με δήθεν περικύκλωση με τον άξονα Ελλάδας-Κύπρου Ισραήλ, αλλά απάντησε και στην υποκρυπτόμενη απειλή, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί καμία απειλή από κανέναν και ότι θα συνεχίσει κανονικά.
2: Όλα αυτά τα φραστικά, όπως ακούτε από την καλή συνάδελφο και φίλη μου την Έφη, την κυρία Κουτσοκώστα. Όλα αυτά λοιπόν τα φραστικά, θα έλεγε κανείς, εντός εισαγωγικών ή εκτός επεισόδια. Η πραγματικότητα είναι ότι μεταξύ των δύο χωρών, αυτό που κάποτε διακήρυτε ο Μητσοτάκης για ήρεμα νερά και διάφορα τέτοια άλλα ωραία, έχει πάει περίπατο, καταδεικνύοντας για μια ακόμη φορά πόσο λάθος ήταν η διακήρυξη των Αθηνών. Ήταν ακριβώς τότε, μετά την σημαντική, τη μεγάλη θα έλεγε κανείς, την εντυπωσιακή νίκη του 2023, 41%. Ας είναι καλά ο Τσίπρας. Τέλος πάντων, μετά πήρε μια σειρά πρωτοβουλειών και στα εξωτερικά και στα εσωτερικά θέματα που ήταν πολύ πετυχημένες. Η διακήρυξη των Αθηνών και ο γάμος του Μπάμπη με τον Τάκη. Τέλος πάντων, μην γυρνάμε τώρα τόσο πολύ πίσω. Αυτές είναι οι συγκυρίες, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, όσο αφορά στα ελληνοτουρκικά. Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια ακόμη φορά συνάντηση με τον Τραμπ, την ίδια ώρα που ο δικός μας δεν μπορεί να έχει ούτε μισή χειραψία. Την ίδια ώρα πάντως, ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν, και αυτό είναι θετικό, γιατί κακά τα ψέματα ζούμε σε μια διεθνή συγκυρία κοινικότητας. Στην οποία πρέπει κανείς να προσαρμοστεί. Σε μια τέτοια συγκυρία λοιπόν είναι σημαντικό, μετά τους εναγκαλισμούς του Σουλτάνου με τον Αυτοκράτορα, κάτι να υπάρξει και για μας. Και αυτό είναι η, όπως φαίνεται, διαφαινόμενη αλλά μάλλον κλειδωμένη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
5: Καλά.
1: Να είστε καλά.
5: Λοιπόν, για πάμε τώρα εμείς σιγά σιγά, γιατί έχουμε ανοίξει λογαριασμό.
6: Είναι η ώρα που περίμενα να σου πω
5: την αλήθεια. Με τον Μιχάλη Γενατή, ο οποίος, όπως είπαμε και πριν το πρωί, είναι ο δημοσιογράφος που πάντα επιβεβαιώνεται.
6: Έτσι.
5: Ή για να το πω αλλιώς, ο Μιχάλης ποτέ δεν διαψεύδεται. Για να το δούμε κανονικά. Ποτέ. Όπως επιβεβαιώθηκε και για το Ρούμπιο.
6: Ο Ρούμπιο άκουσε για το πρόγραμμά του από τον Μιχάλη.
5: Σου λέει: Πάω Ελλάδα, θα πάω Μιχάλη.
6: Ότι θα πάει στην Ελλάδα.
5: Τελείωσε, το είπα: Μιχάλη, θα πάω. Δεν υπάρχει.
7: Αναγκάστηκε ο άνθρωπο, αναγκάστηκε. Καλημέρα.
5: Να προσαρμοστεί.
6: Υποχρεώθηκε, ναι.
7: Ναι. Έτσι, έτσι. Την είδηση την έβγαλε ο Σκάι, βεβαίως, χθες στο δελτίο ειδήσεων, όπως ξέρετε. Απλά σήμερα εμείς να προσθέσουμε σήμερα ότι η επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τις 6 Οκτωβρίου μέχρι τις 8.
5: 6 με 8,
7: θα
5: μάλιστα.
7: Ναι, 2-24 ώρα.
6: Μόνο εδώ θα έρθει ή θα πάει και απέναντι μετά?
7: Εμάς μας ενδιαφέρει που αν θα έρθει στην Ελλάδα.
6: Ναι, όχι, απλά το συζητάμε τώρα, μήπως έχει βγει κάτι παραπάνω. Μήπως θέλει να κρατήσει και τις ισορροπίες, δεν ξέρω.
7: Ναι, δεν θα είναι σωστό όμως να το κάνει, διότι στην Ελλάδα έρχεται για το στρατηγικό διάλογο. Είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση αυτή. Όπως καταλαβαίνετε, θα συμμετέχουν πρώτα απ' όλα πολύ σημαντικοί υπουργοί και από την Ελλάδα και από την Ελλάδα.

9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Διάλειμμα στις 7.30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας με όλα σας συμβαίνουν στην πατρίδα μας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικροί και μεγάλοι στις Ελβετικές Άλπες με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληφος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

34 πρώτα λεπτά, σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026. Φθινόπωρο με κάποια απομεινάρια καλοκαιριού, αλλά από ό,τι φαίνεται οι καιρικές συνθήκες θα αλλάξουν προϊόντος του δευτέρου μισού ημίσεως του Σεπτεμβρίου.

0: Τα ελληνοτουρκικά λοιπόν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητος.
1: Αυτών που λέγονται πολλές φορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας και στις επίσημες τοποθετήσεις των Τούρκων. Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο, με πράξεις και όχι με λόγια. Το είπα και στο Καστελόριζο, το επαναλαμβάνω και σήμερα, εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Η παρουσία της Ελλάδος είναι πάντα, η αμυντική παρουσία της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη, είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε κοινό αίτημα και των Ελλήνων πολιτών. Μετά τα χρόνια της κρίσης έπρεπε να εξορθολογήσουμε και να ενισχύσουμε τις ενόπλες δυνάμεις μας. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί.
0: Ένα απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη του Μητσοτάκη στην ΕΡΤ και στο Δελτίο Ειδήσεων με τον καλό συνάδελφο τον κύριο Παναγιώτη Στάθη. Για πάμε τώρα να ακούσουμε τη λέει αυτή την ώρα η κυρία Μαρία Ανδρέου, η ανταποκρίτρια του Αντένα στην Τουρκία, για βάλε.
2: Του θαλασσόλικου και εκεί θα ανέβει και η ηγεσία η στρατιωτική που ίσως έχουμε δηλώσεις οι οποίες πράγματι θα γριέψουν κι άλλο τα νερά. Όμως φαίνεται από τα χθεσινά πάνελ, από τις χθεσινοβραδινές συζητήσεις, γιατί όλα εδώ, ουσιαστικά αυτό το πάρτι των δηλώσεων της ρητορικής της έξαρσης ξεκινάει μετά τις 9 το βράδυ, 10 η ώρα, κάπου εκεί.
3: Εκεί στις εκπομπές.
2: Τι ακούσαμε χθες το βράδυ. Ακριβώς, στα πάνελ. Τι ακούσαμε χθες το βράδυ. Ακούσαμε ότι πλέον στρέφεται το επιχειρησιακό ενδιαφέρον της Τουρκίας στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Και θα το συνδέσω λίγο και με τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες για εκλογές, προεδρικές εκλογές. Στις 16 Απριλίου είπαν του 2028. Και αν...
3: εκεί έχουν βρει και την ημερομηνία δηλαδή. Έχουν βρει και την ημερομηνία, αλλά οι αναλυτές.
2: Τίποτα δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο. Όχι οι αναλυτές, έκανε δήλωση ο στενός συνεργάτης χθες του Ταγί Περτογάν ότι θέλουν να πάνε σε εκλογές προεδρικές εκείνη την ημερομηνία. Πρόωρες εκλογές. Δηλαδή, πρόωρες εκλογές. Αν μπορεί να τις πει κανείς πρόωρες εκλογές, γιατί είναι τρεις εβδομάδες από τις κανονικές. Όμως, με αυτή τη λογική θα μπορεί ο Ταγί Περτογάν να επαναλάβει να είναι ξανά υποψήφιος. Και είναι η τελευταία του υποψηφιότητα, όπως ανακοινώθηκε. Όμως, τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε τη θάλασσα να αγριεύει ακόμη παραπάνω, γιατί τα προηγούμενα χρόνια τι χρησιμοποιούσε η κάθε ηγεσία? Χρησιμοποιούσε την τρομοκρατία, το ΠΚΚ. Τώρα όμως δεν υπάρχει ΠΚΚ. Γιατί φαίνεται ότι τα έχουν βρει.
3: Τώρα θέλει άλλο θέαμα, τα λειτουργικά.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά που λέει η κυρία Μαρία Ανδρέου τώρα στον Άκη Παυλόπουλο και στον Βασίλη Χιώτη στην πρωινή εκπομπή του Αντένα. Εκλογές λοιπόν οι Τούρκοι, εκλογές οι Έλληνες, εμείς δηλαδή. Επίσκεψη Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνάντηση με τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ. Δεν ξέρουμε αν θα πάει και ο δικός μας. Τώρα, μετά από αυτά που γίναν πέρυσι, τα παρατράγουδα, για βάλε την Ανδρέου.
2: Υπάρχει μια συζήτηση για το τι θα συζητηθεί εκεί, δεν γνωρίζουμε ακόμα.
3: Καλά, δεν αποτελεί ιδιαίτερη έκπληξη πάντως η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Η σχέση τους είναι δεδομένη, γνωστή, πια την έχουμε εμπεδώσει.
4: Το θέμα είναι αν θα παράξει κάτι.
3: Βέβαια. Εδώ είναι το ερώτημα.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Το θέμα
4: Άννα
2: είναι τι θα γίνει με τους S-400 και τα F-35.
3: Πάντως, μέχρι στιγμής, επειδή είμαστε κι εμείς καμιά φορά πολύ. Όχι, δεν μιλώ για σενάρια μου. Είναι ρητορικό το σχήμα το εμείς. Πολύ εύκολη στα σενάρια στο αν τα καταπίνουμε.
0: Ρε παιδιά, δεν είναι θέμα αν ο Ερντογάν πάει και δει ξανά τον Τραμπ και είναι και ο δικός μας που ο άλλος δεν θέλει να τον μυρίσει. Δεν είναι θέμα. Δεν ξέρουμε αν θα πάει ο Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση, όπως σας λέγαμε, του ΟΗΕ, γιατί ας μην ξεχνάμε και τα παρατράγουδα που γίναν πέρυσι, η ματέωση της συνάντησης από την πλευρά της Τουρκίας, χωρίς καν να υπάρξει μια έγκαιρη προειδοποίηση ώστε το θέμα να διευθετηθεί διπλωματικά, και όλα τα άλλα τα οποία συνέβησαν πριν από ένα χρόνο, αλλά κάποιοι τα ψιλοξεχνάνε. Μια και μιλάμε όμως για τα ελληνοτουρκικά, πάμε να δούμε, να ακούσουμε για την ακρίβεια, το δημοσκοπικό εύρημα αναφορικά με την τουρκική προκλητικότητα και ποια είναι η άποψη της εγχώριας κοινής γνώμης.

0: Πάμε στην πρώτη κάρτα και θα ξεκινήσουμε από την τουρκική προκλητικότητα. Ανησυχία για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου. Πόσο ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου ή μια στρατιωτικής κρίσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας το επόμενο διάστημα? Πολύ και αρκετά απαντά το 42,7%. Καθόλου, λίγο και καθόλου το 56,4%.
1: Σχεδόν 60-40, 56-44 για να είμαστε ακριβέστεροι. Με το 56% να λέει, παιδιά, δεν ανησυχούμε. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, πολύ περισσότερο μάλιστα αν είναι πλειοψηφικό. Αυτόν οι οποίοι λένε, δεν ανησυχούμε. Όπερ σημαίνει ότι οι περισσότεροι, έστω και με μια μικρή διαφορά, αντιλαμβάνονται ότι όλη αυτή η ένταση με την Τουρκία, ένθεν κακήθεν του Αιγαίου, είναι και ο λίγον τι, θα έλεγε κανείς, φραστική, είναι ο λίγον τι, εντός εισαγωγικών, δημοσιογραφική, ή είναι επίσης εντός ή και εκτός εισαγωγικών και εξυπηρετική για αμφότερους και των δικών μας και των άλλων. Αλλά όπως σας λέγαμε και στην αρχή της σημερινής μας μεταδόσεως, όλα αυτά καμιά φορά μπορεί να οδηγήσουν στο ατύχημα, και ένα ατύχημα υπό τις παρούσες συγκυρίες του συσχετισμού δυνάμεων διπλωματικών, όχι στρατιωτικών, όσο αφορά την προσέγγιση της σχέσης, τις προσωπικές περισσότερο παρά τις ουσιαστικές, αλλά και αυτές οι προσωπικές παίζουν ένα ρόλο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ζυγαριά γέρνει υπέρ των άλλων με δεδομένη τη φιλία, τον έρωτα Ερντογάν-Τραμπ, χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι αν ομιγέννητο γίνει μια στραβή, ο έρωτας θα είναι αυτός ο οποίος θα παίξει τον κυρίαρχο ρόλο. Μπορεί όμως σε κάποια συγκυρία να γύρει αποφασιστικά την πλάστιγκα υπέρ των άλλων.

0: Πάμε τώρα να δούμε τη μεγάλη δημοσκόπηση του Αντένα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΑΡΚ, ο κύριος Θωμάς Γεράκης, θα μας παρουσιάσει τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας.
1: Έρευνα χθες στον Αντένα, έρευνα στο Open.
2: Τώρα, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για την μεγάλη δημοσκόπηση της MRB για το Open. Ο επικεφαλής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, είναι κοντά μας.
1: Αυτά χθες. Προχθές είχαμε άλλες έρευνες της κοινή γνώμη.
2: Και ήρθε η ώρα για τη μεγάλη δημοσκόπηση του Sky, μια δημοσκόπηση πολύ ενδιαφέρουσα, δεδομένου των γεγονότων ότι έρχεται στην αρχή της πολιτικής σεζόν, έρχεται...
1: Έρευνα της Opinion για το Action 24.
3: Και ήρθε η στιγμή για να παρουσιάσουμε τη μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 μαζί με τον Γιάννη Σαραντάκο και τον Ζαχαρία Ζούπη.
1: Δηλαδή το καλύτερο επάγγελμα τελικά είναι να είσαι δημοσκόπος. Πολύ περισσότερο μάλιστα αν εκτός από τις έρευνες στα κανάλια κάνεις και άλλες έρευνες με πελάτες, φορείς, είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα. Ένα από τα ερωτήματα τα οποία ετέθησαν σε αυτές τις έρευνες ήταν, και πως είδατε, τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
2: Πάμε να δούμε αξιολόγηση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ βλέπουμε 6,7 πολύ θετικά.
1: 6,7 πολύ θετικά. Δηλαδή, ένα ποσοστό τώρα. Άντε ας μην το χαρακτηρίσουμε. Αυτοί που είπαν, παιδιά, ενθουσιαστήκαμε. Δηλαδή, Μητσοτάκης και ξερό ψωμί. 6,7% είναι αυτή, σύμφωνα με την MRB.
0: Αξιολόγηση εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Θετικά το 16,4.
1: Ρε παιδιά, είναι δυνατόν ο ένας να λέει πολύ θετικά 6 και ο άλλος θετικά 16? Δηλαδή, για βάλ' το πάλι.
0: Αξιολόγηση εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Θετικά το 16,4.

0: Πάμε να δούμε. Αξιολόγηση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ βλέπουμε 6,7 πολύ θετικά.
1: Εδώ πέρα τώρα κοιτάξτε να δείτε για να καταλάβετε πώς μπορούν μερικά πράγματα να σερβίρονται. Ο Μαύρος της MRB για το Open έβαλε και το ερώτημα πώς είναι αυτοί που λέτε, ρε παιδιά, πολύ θετικά. Δηλαδή, όπως είπαμε, Μητσοτάκης και ξερό κατά ξερό ψωμί. Λέει, παιδιά, 6,4. Πολύ θετικά. Τα ενθουσιαστικά δηλαδή. 6,4.

0: Παρόμοιο ερωτηματικό, παρόμοιο ερώτημα μάλλον, όχι ερωτηματικό, παρόμοιο ερώτημα, πόσο είστε πολύ ικανοποιημένοι, είχε βάλει και ο Ζούπης της Opinion Poll για το Action 24.
1: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό, βέβαια. Πώς σας ικανοποίησε το σχέδιο που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πολύ, απαντάει το 11,3%.
0: Εκεί το Μητσοτάκης και ξερό ψωμί είναι 11,3. Ο Γεράκης για τον Αντένα δεν βάζει το πολύ θετικά, ή και αν το έχει βάλει, το συμπεριλαμβάνει στο γενικότερο θετικά. Και έτσι λοιπόν εκεί πέρα τα πράγματα είναι διαφορετικά.
2: Αξιολόγηση εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, θετικά το 16,4.
0: Και μάλλον θετικά έχουν βάλει το 22. Το θετικά εδώ δεν το χωρίζουν σε πολύ θετικά ή σκέτο θετικά, προκειμένου να πάει στο 16 και να μην μείνει στο 6 ή και παρακάτω.

Πιο ενδιαφέροντα όμως είναι τα στοιχεία τα οποία έχουν παρουσιαστεί όσο αφορά το κόμμα Σαμαρά και πως αυτό παρουσιάζεται, σερβίρεται, μεταδίδεται μέσα από τις τέσσερις αυτές δημοσκοπικές εταιρείες οι οποίες παρουσίασαν τα ευρήματά τους στα αντίστοιχα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών δικτύων. Αλλά ρε παιδί μου, όταν φτάνεις και σε πράγματα τα οποία είναι λίγο πιο ζουμερά, δηλαδή πρόθεση ψήφου, εκτίμηση ψήφου, εκεί οι αποκλίσεις καμιά φορά είναι τέτοιες που αναρωτιέσαι, λες τώρα ρε παιδί μου εδώ τι γίνεται.

0: Έχεις δηλαδή, για παράδειγμα, και αυτά μιλάμε από τα χθεσινά, την πρόθεση ψήφου όπως αυτή παρουσιάστηκε από την MRB.
1: Πάμε πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία στα ίδια 23,8.
0: Πρόθεση ψήφου 23,8 στη μια εταιρεία. Στην άλλη εταιρεία εκτίμηση ψήφου.
2: Πάμε και στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Νέα Δημοκρατία 31%.
0: Ρε παιδιά, είναι δυνατόν ο ένας να λέει 23,8 και ο άλλος να λέει 31? Βεβαίως ο ένας είναι πρόθεση, ο άλλος είναι εκτίμηση. Στην εκτίμηση το 23,8 του Μαύρου έγινε 29. Αλλά με δεδομένο ότι ο κόσμος, εντάξει τώρα, δεν κάθεται να κάνει τις αναλύσεις που κάνουμε εμείς τώρα, είναι ότι πιάσει τον αέρα. Ο απόϊχος σου βγάζει το τριαντάρι το πολυπόθητο. Αλλά και από την άλλη μεριά να ακούς τον ένα να λέει 23,8 και τον άλλον λίγο αργότερα ή ταυτόχρονα σαν εκτίμηση να λέει 31. Μιλάμε τώρα για 7 μονάδες διαφορά. Και εντάξει, τα πράγματα πάνε λίγο περίεργα. Διαλυματάκι στις 8 και συνεχίζουμε.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 8.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Δυσκολιών, ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
11: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της επιδότησης των ντίζελ και τον Οκτώβριο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση. Ο οποίος εκτίμησε ότι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ερωτηθείς για την προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ενεργείας, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα κοπεί, προαναγγέλλοντας ενίσχυση της στήριξης των ανέργων. Αποφασίστε με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες, αναφέρει το Πασόκ, προσθέτοντας ότι όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο επικείμενο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση, το ΟΗΕ, διευκρίνησε ότι δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ωστόσο δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

0: και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονος συνοδηγός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ, όπου παρέμειναν κλειδωμένα για ώρες δύο τετράχρονα παιδάκια στα Χανιά. Οι γονείς επέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Θα υπάρξει συνάντηση σήμερα στις 5.30 στο μνημείο Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Πετρελοφόρο που έπλεε στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, το πετρελοφόρο επιχειρούσε παράνομη διέλευση από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια όδο. Την ίδια ώρα το State Department ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Ισχυρή τοπικά άνεμη στον Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: ώρες για να δίνει φορολογικά στοιχεία και να λαμβάνει. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θα κάνουν οι ελεγκτές είναι τι, να δουν πρώτα απ' όλα ποιος τα έδωσε, πού τα έβαλε τα λεφτά, έτσι κινήσει το λογαριασμό όχι μόνο των γιατρών, αλλά και των πελατών, για να δουν αν κινείται και πού κινείται το μαύρο χρήμα αυτό.
1: Πόσα χρόνια λειτουργούσε αυτό το ιατρείο?
0: Αυτό έχει πάνω από 10, πόσα
1: 14, 14, 15.
0: Έτσι.
1: Και κάθε χρόνο, σύν το χρόνο, προσέφερε όλο ένα και πιο ακριβές θεραπείες όσο...
0: Γινόταν γνωστός, Άκη μου, γιατί από στόμα σε στόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και μάλιστα εδώ έχουμε και, όχι δηλώσεις, αλλά έχουμε μαρτυρίες off από πίσω που λένε ότι μα είναι δυνατόν, λέει, αυτόν τον γιατρό να ασχολείστε με αυτόν τον τόσο καλό γιατρό. Εδώ δεν βάζουμε μυαλό ακόμη και σήμερα. Εδώ υπάρχουν υποστηρικτές του.
2: Νίκο, έχει δικαιοδοσία η αρχή να ζητήσει να ανοίξουν και θηρίδες?
0: Βεβαίως.
2: Α, έχει και αυτή
0: τη δυνατότητα. Και θα πάρει, θα κάνει έτοιμα.
2: Γιατί φαντάζομαι ότι έτσι, το πρώτο που κάνει κάποιος που έχει ένα μαύρο χρήμα,
1: κάπου τα βάζει. Κάπου
2: να ανοίξει μια θηρίδα στην οποία ούτε το περιεχόμενο γνωρίζει κάποιος. Μπαίνεις, βγαίνεις όποτε θες. Άρα παίρνεις τον τζίρο της εβδομάδας όταν το έχεις σε μετρητά.
1: Μέχρι να γίνει.

0: Και η μεγάλη στραβή.
1: Ξέρετε, οι θηρίδες είναι τριών κατηγοριών.
0: Στα χέρια. Τι είναι?
1: Οι θηρίδες είναι οι μικρές θηρίδες, οι μεσαίες και οι μεγάλες θηρίδες. Ναι. Όπου εκεί πια παίρνεις δύο μεγάλες θηρίδες, βάζεις μέσα τα λεφτά.
0: Χωράει πολύ πράγμα.
1: Βέβαια. Ναι. Είναι 1.000-1.200 ευρώ το χρόνο η μεγάλη θηρίδα.
0: Ναι, να χωράει
1: πολύ πράγμα μέσα.
0: Αν έχεις την ανάγκη.
1: Θα δούμε. Δεν θέλω να πω κάτι ακόμη. Ναι, ναι. Μπορεί το βράδυ να έχουμε άλλα.
0: Πάντως η υπόθεση αυτή πια είναι στα χέρια του κυρίου Βουρλιώτη.
1: Η υπόθεση είναι στον κύριο Βουρλιώτη και είναι υπόθεση εκατομμυρίων ευρώ μαύρων.
0: Μάλιστα. Λύσε μου και μια τελευταία απορία. Άκουγα, σ' άκουγα τις προηγούμενες ημέρες να λες ότι ο κύριος Βουρλιώτης δεν έχει ακόμα στοιχεία που του έχουν αποσταλεί από τις αρχές.
1: Παιδιά, αυτό μου κάνει...
0: Τώρα έλαβε τα στοιχεία ή απλώς ο ίδιος βλέποντας το ενδιαφέρον της κοινή γνώμη, είπε ας ξεκινήσω εγώ την έρευνά μου.
1: Μου κάνει και εμένα εντύπωση γιατί μου λέγανε ότι καμία αρχή ελεγκτική δεν έχει πάει στον κύριο Βουρλιώτη ακόμη να του πει ξεκίνα την έρευνα. Και μου έλεγαν χαρακτηριστικά εδώ με το παραμικρό. Πήγαινα στην αρχή για το ξέπλυμα του χρήματος. Γιατί τώρα δεν έχει πάει καμία αρχή? Ξεκίνησε.
0: Όταν πιάνουμε κάτι παππούδες που στέλνουν με το Άιρις, μας τα έλεγε στην προηγούμενη φορά, δύο χατζηλίκια παραπάνω στην εγγονή, στο παιδί, στην ανιψιά, στη βαφτισιμιά. Εδώ κινητοποιούνται οι μηχανισμοί για τέτοιες υποθέσεις. Δεν χτύπησε κανένα καμπανάκι, δεν γνώριζε, μα το γνώριζε όλη η Ελλάδα. Οι υπουργοί, σύζυγοι επιχειρηματιών, επιχειρηματίες. Μην πούμε τώρα.
1: Εδώ το ερώτημα είναι αυτό που είπε και ο Βασίλης.
0: Δεν χτύπησε καλά.
1: Πώς δεν έχουν πάει οι αρχές ακόμη στο Βουρλιώτη με τόση δημοσιότητα που έχει πάρει το θέμα? Και δεν ξεκίνησε μόνος του, όχι. Υπήρξε μία καταγγελία χθες το πρωί στο γραφείο του, επωνύμως και με στοιχεία, και έτσι του έδωσε το έναυσμα να ξεκινήσει την έρευνα.
0: Να ξεκινήσει τη δουλειά.
1: Δεν μπορούσε.
0: Και θα την κάνει τη δουλειά ο Βουρλιώτης.
1: Θα την κάνει να σε.
0: Ο κύριος Βουρλιώτης δεν αστείευεται. Για όποιον γνωρίζει, το όνομά του δεν το παίζει σε κανένα ζάρι. Πάμε πριν πάμε στην κυρία.
2: Ακούτε μόλις τώρα τον φίλο μου τον Νίκο τον Ρογκάκο. Στην πρωινή εκπομπή του Αντένα με τον Άκη και τον Βασίλη Χιώτη, τον Άκη Παυλόπουλο, ξεκίνησαν λέει οι έρευνες και λοιπά. Οι αρχές ακόμα δεν πήγανε στον Βουρλιώτη, αλλά από ό,τι φαίνεται ερευνώνται όχι μόνο οι λογαριασμοί του γιατρού με το κόκκινο παντελόνι και τη συζύγου του, αλλά και των πελατών τους, των ασθενών. Και από ό,τι φαίνεται το μαύρο χρήμα ερεάφθονο. Το ζήτημα είναι αν θα τα μάθουμε ποτέ, γιατί λέει μέχρι τώρα στο Βουρλιώτη δεν έχει πάει κανένας, καμιά αρχή κρατική, να πάει προς την ανεξάρτητη αρχή που εκπροσωπείται από τον Βουρλιώτη ως επικεφαλής της.

0: να δούμε. Αξιολόγηση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ βλέπουμε 6,7 πολύ θετικά.
1: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό, βέβαια. Πώς σας ικανοποιήσει το σχέδιο που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πολύ απαντάει το 11,3%.
2: Αξιολόγηση εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Θετικά το 16,4%.
0: Η αξιολόγηση της παρουσίασης και των προτάσεων των τριών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρησα με τον Πρωθυπουργό 32% θετικά.
3: Από 6 φτάσα στο 32. Ασφαλώς αυτό προκύπτει όχι από, θα έλεγε κανείς, από αλχημίες, αλλά προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλεται το ερώτημα για την αξιολόγηση των όσων οικούστησαν από τα πρωθυπουργικά χείλη στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, πώς υποβάλλει το ερώτημα ο κάθε δημοσκόπος. Και αυτό σας το μεταδίδουμε μόνο και μόνο επειδή είναι ενδεικτικό, για να αντιληφθείτε ότι μία δημοσκόπηση εμπεριέχει και μία μεγάλη σχετικότητα όσο αφορά στα νούμερα τα οποία προκύπτουν από αυτήν καθεαυτήν την έρευνα της κοινής γνώμης. Δηλαδή, εξαρτάται και από το πώς υποβάλλεις το ερώτημα, όπως επίσης εξαρτάται και από τα δείγματα στα οποία απευθύνεσαι, γιατί και αυτά μπορεί να έχουν και ασφαλώς έχουν ιδιαίτερη σημασία για το τελικό αποτέλεσμα το οποίο θα μεταδώσεις. Εκεί στα δείγματα, στην επιλογή τους, οι αλγόριθμοι πάνε σύννεφο, γιατί έχει μεγάλη σημασία ποιους ρωτάς και όχι μόνο πώς τους ρωτάς. Τα δείγματα είναι τυχαία, αλλά και εδώ πέρα υπάρχει μια σχετική σχετικότητα. Και σας τα λέμε όλα αυτά για να καταδείξουμε αυτό το οποίο πολλοί από εσάς έχετε εμπεδώσει, ότι εδώ και τόσα χρόνια οι δημοσκοπήσεις έχουν, εκτός από τον αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα τους που έτσι κι αλλιώς υπάρχει, έχουν και ένα χαρακτήρα πολιτικότητας, δηλαδή επηρεασμού της κοινής γνώμης προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση, ας το πούμε έτσι, του φιλοκυβερνητισμού.

0: Πάμε να δούμε. Αξιολόγηση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ βλέπουμε 6,7 πολύ θετικά.
1: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό, βέβαια. Πώς σας ικανοποίησε το σχέδιο που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πολύ απαντάει το 11,3%.
2: Αξιολόγηση εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Θετικά το 16,4%.
0: Η αξιολόγηση της παρουσίασης και των προτάσεων των τριών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέτρησα με τον Πρωθυπουργό, 32% θετικά.
3: Εξαρτάται πώς ρωτάς. Θετικά, πολύ θετικά, σίγουρα θετικά, μάλλον θετικά. Ανάλογα με το πώς υποβάλλεις το ερώτημα, λαμβάνεις και την απάντηση. Αν δηλαδή δεν θες να δείξεις το 6, τόσο πάρα πολύ θετικά, πολύ απλά δεν ρωτάς πολύ θετικά, ρωτάς σκέτο θετικά. Αυτά είναι δημοσκοπικά κόλπα εντός εισαγωγικών, έτσι ώστε και να βγάλεις το αποτέλεσμα που θέλεις ως σερβίρισμα, αλλά και να σε εντάξει με τη διοντολογία και με τους όποιους ελέγχους, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είναι σχεδόν ανύπαρκτοι. Το ζήτημα όμως είναι τι φτάνει σε εσάς ως πληροφόρηση. Γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν μπορεί ο καθένας σας να κάνει αυτά τα εξονυχιστικά ερευνητικά βήματα, έτσι ώστε να βγάλει, ρε παιδί μου, για τον εαυτό του ένα συμπέρασμα, να λέει εντάξει, δεν θέλω να τα καταπίνω αμάσιτα, θέλω λιγάκι να τα ψάχνω, να ξέρω αν με δουλεύουνε ή δεν με δουλεύουνε. Η απάντηση είναι κάπου στη μέση. Πρόκειται για σοβαρές εταιρείες, είναι αλήθεια, για καταξιωμένους στον επαγγελματικό τους χώρο δημοσκόπους, οι οποίοι όμως έχουν πολλά περιθώρια ή τουλάχιστον σημαντικά περιθώρια να κινηθούν για να βγει ένα αποτέλεσμα ως γενικό συμπέρασμα, ως απόϊχος, ως οτιδήποτε που θα ευνοεί την κυβέρνηση, η οποία όμως, για να τα λέμε κιόλα, έτσι κι αλλιώς κανείς δεν αμφισβητεί ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρωτοκόμμα. Όλα αυτά τα οποία σας λέμε εμείς είναι απότοκα και μιας πραγματικότητας, ενός πολιτικού συστήματος το οποίο είναι πλήρως αποσταθεροποιημένο, αφού στην ουσία μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη πολύ απλά δεν υπάρχει.

0: Πάμε πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία στα ίδια, 23,8.
1: 23,8 η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου στην έρευνα της MRB χθες.
2: Πάμε στην πρόθεση ψήφου. Πάμε στην πρόθεση ψήφου, παρακαλώ. Νέα Δημοκρατία 27,5.
1: Τώρα από το 23,8 του ενός στο 27,5 του άλλου υπάρχει μια διαφορά σε ένα ίδιο δημοσκοπικό μέγεθος που είναι η πρόθεση ψήφου.

0: Νέα Δημοκρατία. Στο 26,5% από 26 έχει συμπίσει μισή ποσοστιαία μονάδα.
1: 26 στο Sky. Βάλ το πάλι να το εμπεδώσουμε. Πάντοτε ομιλούντες για πρόθεση ψήφου.
0: Πρόθεση ψήφου λοιπόν, ήρθε η ώρα. Νέα Δημοκρατία. Στο 26,5% από 26 έχει συμπίσει μισή ποσοστιαία μονάδα.
1: Αυτά στο Sky. Προχθές.
2: Ξεκινάμε την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,7%.
1: Αυτό και στην Opinion Poll για το Action 24, δηλαδή 23, 25, 26, 27. Σε 4 έρευνες της κοινής γνώμης από 4, όπως είπαμε, μεγάλες εταιρείες δημοσκοπήσεων. Το παιχνιδάκι όμως παίζεται, όπως είπαμε, στην εκτίμηση, γιατί εκεί ο καθένας έχει πολύ μεγαλύτερα περιθώρια να σας σερβίρει αυτό που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να θέλει για οποιοδήποτε λόγο. Και έτσι η εκτίμηση φτάνει μέχρι το 31 και εσείς τα νούμερα τα οποία ακούτε κυμαίνονται σε ένα τέτοιο ευρυφάσμα.

0: Το καλύτερότερο όμως είναι αυτό που είπε χθες ο Δημήτρης ο Μαύρος, συνομιλών με την καλή φίλη την Εύα την Αντωνοπούλου στο δελτίο ειδήσεων του Open. Ναι, εντάξει ρε παιδιά, ακόμα και με την αναγωγή, έκανε αναγωγή ο Δημήτρης, το 23 πήγε στο 29 για βάλε.
1: Πάμε, αναγωγή στο 29%.
0: Αναγωγή στο 29%. 23,8 στην πρόθεση, αυτό δηλαδή που εσείς απαντήσατε. 29 ακριβώς τις 100 με βάση την αναγωγή που έκανε ο Δημήτρης όπως και οι άλλοι συναδελφοί του, κατανέμοντες τους αναποφάσεις τους. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Άκου όμως τι άλλο έκανε ο Μαύρος χθες. Και εκεί τάραξε τα νερά. Σου λέει ρε παιδιά, εντάξει και με την αναγωγή, και με την αναγωγή που σας έδωσα σχεδόν 6 μονάδες πάνω, πόσες έδρες βγάζεις?
1: Με αυτά τα ποσοστά, τις έδρες που θα έπαιρνε κάθε κόμμα, Δημήτρη?
2: Αυτές είναι υπολογισμένες έδρες εάν είχαμε εκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά. Είμαστε μακριά, αλλά αρχίζουμε και τις δίνουμε σταδιακά. Οι 90 έδρες είναι από το σκέτο ποσοστό της και από το μπόνους παίρνει 28 έδρες, έτσι. Άρα το σύνολο είναι 118 έδρες.
0: Ακόμα και με την αναγωγή, ακόμα και με το μπόνους, η Νέα Δημοκρατία χάνει 40 βουλευτικές έδρες. Και βάλε.

0: Πάμε να δούμε με αυτά τα ποσοστά τι έδρες θα έπαιρνε κάθε κόμμα, Δημήτρη.
1: Εδώ είναι τα ωραία.
2: Έδρες, εάν είχαμε
1: για τους βουλευτές, αυτά βλέπουν
2: μακριά,
1: στη Νέα Δημοκρατία και λένε παιδιά.
2: Σταδιακά. Οι 90 έδρες είναι από το σκέτο ποσοστό της. Και από το μπόνους παίρνει 28 έδρες. Έτσι. Άρα το σύνολο είναι 118 έδρες.
1: Από τις 156 πόσες έχει τώρα, δηλαδή σχεδόν 40 έδρες χαμένες. Να σε βουλευτείς τώρα και να λες καλά 40. Διαλυματάκι στις 8.30.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-03. 38.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
8: Έτσι.
4: Μείνε άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Για δράση είσαι έτοιμος?
11: Με Arbiland, ναι!
10: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
11: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
12: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Βασδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
13: Αγαπάμε Ελλάδα.
14: Στηρίζουμε Ελλάδα.
13: Για όλους τους προορισμούς μας.
14: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
13: lanisadv.gr.
14: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, candy ή salty επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Σε μια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα για όλη την ανθρωπότητα, η Σάνικε αποτελεί ένα σπουδαίο έργο. Και ποια είναι η Σάνικε? Σάνικε είναι το σύστημα ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας, δηλαδή είναι το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Για ποια αποβλήτα μιλάμε όμως? Για τα απόβλητα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις. Είναι δηλαδή η Σάνικε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται με ορθό τρόπο αυτά τα απόβλητα, έτσι ώστε τα απόβλητα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις να μην πηγαίνουν σε παράνομες χωματερές, ώστε να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας, αλλά και για να παράγονται με τη συνδρομή της Σάνικε από αυτά τα απόβλητα δευτερογενή οικοδομικά υλικά και έτσι να αναπτύσσεται η λεγόμενη κυκλική οικονομία. Αυτά λοιπόν κάνει η Σάνικε, προάγει την ανακύκλωση στον ευαίσθητο τομέα των εξκαφών, των κατασκευών και των κατεδαφίσεων. Μπείτε λοιπόν τώρα στο site της Σάνικε, είτε είστε μηχανικοί, εργολάβοι, κατασκευαστές ή και απλοί ιδιώτες που κάνετε όμως σχετικές εργασίες, για να καταλάβετε αμέσως πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η Σάνικε, αλλά και πόσο και εσείς μπορείτε με τη βοήθεια της Σάνικε και τη δουλειά σας να κάνετε καλύτερα και οικονομικότερα, αλλά και το περιβάλλον της πατρίδας μας να προστατέψετε. Σάνικε λοιπόν, σύστημα ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδος.

0: Πάμε πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία στα ίδια, 23,8.
1: Ξεκινάμε την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,7%.
2: Πρόθεση ψήφου λοιπόν, ήρθε η ώρα. Νέα Δημοκρατία στο 26,5%.
3: Πάμε στην πρόθεση ψήφου, παρακαλώ. Νέα Δημοκρατία 27,5.
4: Ρε παιδιά, ακόμα και όταν πρόκειται για το ίδιο ερώτημα, για την πρόθεση ψήφου, το αμιγώς δημοσκοπικό ερώτημα στο οποίο απαντάτε εσείς, κυμαίνεται το ποσοστό από 23,8 μέχρι το 27 και κάτι. Δηλαδή, και εδώ πέρα η διαφορά είναι 4 μονάδες. Αντιλαμβάνεστε ότι οι 4 μονάδες σε ένα πολιτικό και δημοσκοπικό σκηνικό όπου κανένα κόμμα όσο αφορά στην πρόθεση ψήφου δεν πάει πάνω από το 27. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι 4 μονάδες είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος και ως απόκληση, ακόμα και όταν πρόκειται για έρευνες από 4 διαφορετικές εταιρείες, αλλά μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, δεν μπορεί ο ένας να βάζει 23 μπροστά και ο άλλος να βάζει 27. Για την ακρίβεια μπορεί, αλλά όλα αυτά δείχνουν πόσο σχετικό είναι όλο αυτό το οικοδόμημα που λέγεται έρευνες της κοινής γνώμης. Πάμε τώρα να ακούσετε και την εκτίμηση ψήφου και τις διαφορές ανάμεσα στις 4 εταιρείες οι οποίες στο ίδιο χρονικό διάστημα έκαναν τις δημοσκοπήσεις τους και τις παρουσίασαν χθες και προχθές από τα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών δικτύων.
0: Πάμε, αναγωγή στο 29% για τη Νέα Δημοκρατία.
2: Και σενάριο κατανομής με τώρα με αναποφάσεις τους, με τρόπο αναλογικό, εκεί η Νέα Δημοκρατία 30,5%.
1: Πάμε λοιπόν στην εκτίμηση απευθείας. Η Νέα Δημοκρατία εκεί ξεπερνάει το 30%, φτάνει στο 31%.
3: Πάμε και στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Νέα Δημοκρατία 31%.
4: Εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, οι διαφορές είναι μικρές. Είναι από το 29 έως το 31. Για την ακρίβεια, από το 29 μέχρι το 30,5. Αλλά εδώ τα μεγέθη είναι απολύτως αυθαίρετα. Μιλάμε για συμπεράσματα που βγάζουν οι ίδιοι οι δημοσκόποι και τα οποία δεν λέτε εσείς. Δηλαδή, κατανέμουν τους αναποφάσεις τους διαλγοριθμικών μεθόδων, οι οποίες, όπως και να το κάνουμε τώρα, άντε να τις ελέγξεις. Δηλαδή, αυτό που μόλις ακούσατε δεν είναι τι λέτε εσείς ως ψηφοφόροι, αλλά τι λένε οι δημοσκόποι ως ερευνητές. Πάντοτε βέβαια μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δεοντολογίας. Εκεί που, όπως σας είπαμε και προηγουμένως, το ζήτημα τερματίζεται είναι στο πώς αξιολογείται η παρουσία του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, γιατί εκεί το αποτέλεσμα έχει μία απόκληση που φτάνει από το 6 μέχρι το 30, διότι εδώ πέρα εξαρτάται και πώς μπαίνει το ερώτημα. Στην πρόθεση ψήφου το ερώτημα είναι απλό: τι θα ψηφίζατε αν είχαμε εκλογές αύριο? Στην εκτίμηση εδώ δεν μπαίνει κανένα ερώτημα, μαγειρεύουν οι δημοσκόποι. Στο πώς κρίνεται η παρουσία του Πρωθυπουργού και των άλλων πολιτικών αρχηγών, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για τον Πρωθυπουργό, εδώ το μαγείρεμα είναι πιο σύνθετο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν μαγειρεύεις τώρα μία σούπα, ξέρω εγώ, βάζεις μέσα και έναν κύβο, βράζεις σούπα έτοιμη, ξέρετε, από αυτές που τις παίρνεις, σκύρεις το φακελάκι, ρίχνεις μέσα το νερό, ρίχνεις και έναν κύβο για να νοστιμέψει και μετά τη Ρουφάς. Εδώ πέρα το μαγείρεμα είναι αλλιώς, δηλαδή θέλει φούρνο, θέλει γαρνιτούρα, θέλει καρικεύματα, θέλει μετά να βάζεις και λίγο κρασί από πάνω για να σβήσεις τη φωτιά, θέλει δηλαδή, είναι γκουρμέ το μαγείρεμα εδώ. Με άλλα λόγια, εξαρτάται πως βάζεις το ερώτημα, αλλά εξαρτάται και από τις απαντήσεις πως τις κατανέμεις όσο αφορά το θετικά. Δηλαδή αρκετά θετικά, πολύ θετικά, θετικά σκέτο, μάλλον θετικά. Όπως το κάνεις το φαγητάκι εδώ, όπως το μαγειρέψεις, ανάλογες απαντήσεις λαμβάνεις. Μόνο που αυτές, ρε παιδί μου, είναι και σε ένα φάσμα αποκλήσεων καμιά 25 μονάδες. Δηλαδή εντάξει το φαγητό, αλλά δυσκολοχώνευτο.
0: Πάμε να δούμε αξιολόγηση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ βλέπουμε 6,7 πολύ θετικά.
1: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό. Βέβαια, πώς σας ικανοποίησε το σχέδιο που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πολύ απαντάει το 11,3%.
3: Αξιολόγηση εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Θετικά το 16,4%.
2: Η αξιολόγηση της παρουσίασης και των προτάσεων των τριών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέτρησαμε τον Πρωθυπουργό 32% θετικά.
4: Δηλαδή στην ουσία μόνο ο Μαύρος της MRB για το Open ήταν αυτός ο οποίος έβαλε, ρε παιδιά, και το πολύ θετικά. Οι άλλοι αυτό το κάνανε βαβά. Και ο Μαύρος έβγαλε 6,6. Μπορεί να το είχαν ρωτήσει και οι άλλοι, αλλά να το εντάξαν το πολύ θετικά, γενικότερα στο σύνολο θετικά, έτσι ώστε να μην βγει το μονοψήφιο. Ο Μαύρος ήταν πιο εντάξει. Αλλά και στο Action δεν τα πήγαν άσχημα, λέει, είστε πολύ ικανοποιημένοι. Βάλανε και αυτοί έναν υπερθετικό βάθμο και βγάλαν ένα οριακό διψήφιο 11, κάτι. Έτσι γίνονται οι δημοσκοπήσεις. Όσο δε για το κλου, και εδώ το κλου το κάνω Δημήτρης στο Open, όπου μαζί με την Εύα είπαν εντάξει, ρε παιδιά, ακόμα και με την αναγωγή η Νέα Δημοκρατία παίρνει το 29. Για να δούμε τι έδρες θα πάρουν, δηλαδή πως αυτό μεταφράζεται σε κοινοβουλευτική παρουσία. Και εδώ οι έδρες είναι λειψές.
0: Πάμε να δούμε με αυτά τα ποσοστά τις έδρες που θα έπαιρνε κάθε κόμμα, Δημήτρη.
5: Αυτές είναι οι υπολογισμένες έδρες εάν είχαμε εκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά. Είμαστε μακριά, αλλά αρχίζουμε και τις δίνουμε σταδιακά. Οι 90 έδρες είναι από το σκέτο ποσοστό της και από το μπόνους παίρνει 28 έδρες, έτσι. Άρα το σύνολο είναι 118 έδρες.
4: Άστα να πάνε. Και τώρα έχει 156, νομίζω. Δηλαδή κοντά 40 έδρες χαμένες. Πώς λέμε, καλά 40. Και εδώ έρχεται το κόμμα Σαμαρά. Γιατί σου λέει ο άλλος, παιδιά, σφαγμένος είμαι. Ανάμεσα από αυτούς τους 40 είμαι και εγώ. Το ξέρουν. Είναι κάποιοι, ειδικά σε τριεδρικές και τετραεδρικές, που ξέρουν. Όταν δηλαδή σε μια εκλογική περιφέρεια έχει βγάλει 4 βουλευτές, όπως ας πούμε στα Δωδεκάνησα, σου λέει τώρα αυτά βγάλαμε με το 41, τώρα με το 29 ας τα να πάνε. Ανάμεσα από αυτούς που χάνουν τις έδρες, και προσέξτε, παίρνει τις έδρες αυτές που σας είπε ο Δημήτρης με βάση την εκτίμηση, γιατί με βάση την πρόθεση ας τα να πάνε. Λοιπόν, οπότε σου λέει, παιδιά, χαμένος είμαι. Μήπως να λοξοκοιτάξω.
0: Πόσο πιθανό είναι λοιπόν να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σάμαρα? Εδώ σίγουρα θα τον ψήφιζα, το κρατάμε πάντα αυτόν τον αριθμό, 4,9. Μάλλον θα τον ψήφιζα, 11,9. Στο σύνολο λοιπόν θετικές εκτιμήσεις 16,8%.
4: Θετικές εκτιμήσεις 16,8%. Αυτά χθες στο Open. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Θωμάς ο Γεράκης, τι έβγαλε μάλλον για τον Σαμαρά στον Αντένα.
3: Πιθανότητα ψήφου κόμματος Σαμαρά. Σίγουρα θα το ψηφίσω, λέει το 3,1%. Αρκετά πιθανό να το ψηφίσω, λέει το 9%. Σίγουρα και αρκετά πιθανό, 12,1%.
4: 16% σίγουρα και μάλλον στην MRB, 12% το αντίστοιχο στον Αντένα.

0: Και μετά έρχονται τα σχόλια. Σίγουρα και μάλλον, όπως είπαμε, είναι 16% στην MRB, στο Open. Το αντίστοιχο είναι 12 και κάτι στον Αντένα, η Mark, όπου εκεί πέρα έκανε και το σχόλιο η πολύ καλή συνάδελφος, η κυρία Κοσιόνη.
1: Σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά, αυτό το 12,1% καταλαβαίνω ότι είναι η δεξαμενή.
2: Είναι το ταβάνι.
1: Η οποία θα αντλήσει.
0: Ναι.
1: Αυτό ισοδυναμεί με πρόθεση ψήφου.
0: Όχι.
2: Θα μπορούσε να ψήφει. Απαντάμε στο ερώτημα, υπάρχει δεξαμενή, υπάρχει κόσμος που ακούει. Από εκεί και πέρα πόσοι θα καταλήξουν στην πρόθεση ψήφου.
3: Πάντως προκύπτει από την κάρτα που είδαμε για το κόμμα Σαμαρά ότι η είσοδός του στη Βουλή είναι σχεδόν βεβαία.
2: Ναι.
3: Αυτό προκύπτει.
1: Άλιστα.
3: Γιατί βλέπω ότι το χαμηλότερο δυνατό ποσοστό του είναι ποσοστό εισόδου στη Βουλή.
2: Αν είχαμε σήμερα εκλογές, εγώ θα έσβηνα το σχεδόν και θα άφηνα το βεβαία.
0: Η Σία λοιπόν λέει, παιδιά, τώρα 12, τι λέτε τώρα, αυτό είναι δεξαμενή. Δεν είναι αυτό που θα πάρει, η δεξαμενή. Άκου τώρα, η Σία στον Αντένα. Τώρα στο Sky βγάλανε πουρνό το Δρυμιώτη. Βάλε Δρυμιώτη.
4: Αυτό είναι το πιο περίεργο από όλα.
5: Λοιπόν, για να δούμε τώρα στα δικά μας.
4: Λοιπόν,
5: εφημερίδα Καθημερινή, θέλω να τα ξεκινήσουμε από αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον. Λέει η εφημερίδα εδώ, αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πώς η αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές.
4: Λοιπόν, άκουσε με Γιάννη. Καταρχήν, με τον Γιάννη το χάσαμε εμείς. Ήταν της πρωινής παρέας.
5: Εδώ είμαστε. Δεν χάθηκε κανείς. Το Δημήτρη χάσαμε, όχι εμένα.
4: Εσένα που είναι του πρωινού καφέ.
0: Παιδιά, μην ανησυχείτε. Έχετε κατανεμηθεί όλοι σε όλο το φάσμα.
4: Έχω εδώ 19 δημοσκοπήσεις. Όλες. Όσες γίνανε το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του 2023. Όλες ανεξαρτήτως.
5: Πριν τις εκλογές.
4: Για να μην κατηγορηθώ ότι έκανα κοπτοραπτική. Όλες ανεξαρτήτως υποτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Άκου τα νούμερα.
0: Πάει τώρα πριν από το 23. Δηλαδή τώρα τι κάνανε εκεί, φωνάξαν τον Δρυμιώτη γιατί σου λέει ρε παιδί μου, εντάξει, έγιναν ό,τι γίναν, είπαμε μαγειρέματα, βραστά, πώς το λένε, ψητά, τηγανιτά γίναν, αλλά και πάλι με τη μέρα τα βάζω, με τη νύχτα τα βγάζω, πώς το λένε, τι έχουν τάρμα και ψοφάνε. Δηλαδή και πάλι ρε παιδιά, τραβηγμένο από τα μαλλιά, σου λέει 100, πόσες έδρες τις έβγαλε ο Μαύρος, 110 τόσο, δηλαδή χάνονται 40 έδρες. Εδώ θα πέσει πανικό στη κοινοβουλευτική ομάδα. Βγάλε τώρα τον Δρυμιώτη πουρνό-πουρνό να πει, παιδιά, έχετε χάρητε τώρα. Την υποτιμούσαν πάντα τη Νέα Δημοκρατία, μην ακούτε αυτά που λένε. Έτσι λέγανε και το 23 και τελικά θριάμβευσε για βάλε Δρυμιώτη.
4: Καταρχήν είμαστε πολύ πιο μακριά από τις εκλογές.
0: Ναι.
4: Αυτές είναι Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο.
5: Συμφωνώ.
4: Πριν από τις
5: αυτό έχει και διπλή ανάγνωση όμως. Γιατί έχουν μπει καινούργιοι.
0: Όλα αυτά για τη δική σας ενημέρωση. Βάλε και λίγο Σία πάλι για Σαμαρά.
1: Σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά, αυτό το 12,1% καταλαβαίνω ότι είναι η δεξαμενή.
2: Είναι το ταβάνι.
1: Η οποία θα αντλήσει.
2: Είναι το ταβάνι.
1: Ναι. Αυτό ισοδυναμεί με πρόθεση ψήφου.
2: Όχι.
1: Όχι.
0: Προς Θεού ρε παιδιά. Τι λες τώρα. Εντάξει, δεν έχουν άδικο σε αυτό. Αλλά η πρεμούρα να πεις κάτι που είναι αυτονόητο. Δηλαδή, όλοι ξέρουν ότι δεν είναι πρόθεση ψήφου. Όλοι ξέρουν αυτό το οποίο υπόθηκε. Τώρα, δηλαδή λες κάτι που είναι γνωστό. Αλλά και πάλι εδώ το καλύτερότερο το είπε ο Μίτσος ο Μαύρος. της MRB στο Open.
6: Βλέπουμε πως τσιμπάει από την προηγούμενη μας μέτρηση.
7: Βεβαίως, έχει ξεκινήσει από 14 καθώς πάμε προς τα πίσω και πιο χαμηλά και τώρα έχει φτάσει στην κορύφωση του μεγαλύτερου αθροίσματος με το 16,8%. Και μέσα στη Νέα Δημοκρατία αξίζει να πούμε, γιατί όλοι αυτό αναρωτιούνται, αν έβγαινε λοιπόν αυτό το κόμμα, το 7% όσων σήμερα λένε θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, λέει σίγουρα θα ψηφίσω Σαμαρά.
0: Εδώ τι γίνεται. Εδώ έρχονται τα δύσκολα.
7: Δεν περιμένω ο κύριος Σαμαράς να γίνει πρωθυπουργός της χώρας, αλλά προσπαθούν να μην αμαρτήσουν, αλλά να στείλουν ένα μήνυμα.
6: Θέλω να μου πεις πόσο έχει μέσα στην Ελλάς, πόσο έχει μέσα στο ΚΚΕ, πόσο έχει στην ελληνική λίστα του Βεβαιόπουλου.
7: Μέσα στο Πασόκλι.
0: Αυτά και με το Σαμαρά. Ο Δρυμνιώτης τώρα κάτι θα πει εναντίον, δεν μπορεί. Και οι άλλοι παιδιά είναι οι δεξαμενοί. Αλλά είναι μια δεξαμενή. Και βάλε το τελευταίο και το καλύτερο.
7: Και εμείς τα ξέρουμε τα νούμερα της πρόθεσης ψήφου. Όλες οι εταιρείες το μετράνε. Κάποτε θα βγει και θα πρέπει να μετρηθεί.
0: Αυτό είναι το κλου. Ραντεβού τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή σας μέρα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Μαγική βραδιά για την Κρήτη. Όφη πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση. Επικράτησε 2-0 τη Χόφενχάιμ και άρχισε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στην League Face του Europa League. Σκόρερ για τους Κρητικούς, η Αϊτό στο 30 και Κανελόπουλο στο 84. Πάμε με σπασμένα τα φέρνα και βάζουμε ακόμα πιο ψηλούς στόχους, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Η ΑΕΚ διέλυσε 8-1 τον Παρσεραϊκό και έκανε το 2-2 στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Τα γκολ για την Ένωση σημείωσε η Αλεξίου στο 9 και στο 84, Βάργκας στο 33 και στο 38, Ζωάο Μάριος στο 35, Βιτάλης στο 44, Μάνταλος στους καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και Ζούμκοφ στο 72. Το γκολ της τιμής για τους φιλοξενούμενους πέτυχε ο Ηλιάδης στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ο Βάργκα δεν θα παίξει με Βόλο, ελπίζω να μην μείνει έξω για πολύ. Το μεγαλόπλο μας είναι η ενότητα, ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς. Μαύρο έβαψε το σήμα του Πανσεραϊκός μετά την αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό. Οποιοδήποτε θα ήθελε να παίζει στον Ολυμπιακό, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών ο Μάριους Μουαντιλματζή. Στο κλειστό του Περιστερίου, ο Ανδρέας Παπανδρέου, χωρίς την παρουσία οπαδών, θα διεξαχθεί και επίσημα το Super Cup Basket το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθούν προσκλήσεις σε μαθητές και αθλητές ακαδημιών. Πένθος στον Παναθηναϊκό έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Γούναρης, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με την πανελλαδική λέσχη φίλων Παναθηναϊκού, τις οποίες υπήρξε πρόεδρος από το 1981. Τόσο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός όσο και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ εξέφρασαν τη βαθύτερη θλίψη τους για την απώλειά του, απευθύνοντας τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Ο Ιβάν Σαββίδης έθεσε σαν στόχους του ΠΑΟΚ την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την είσοδο στη League Face του Champions League της επόμενης περίοδου. Στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο του Ασπρόμαυρης ΠΑΕ, ο ισχυρός άνδρας παρουσίασε τον Αναστάσιο Τζίκα που αναλαμβάνει χρέη συμβούλου, ενώ τόνισε πως το καλοκαίρι όλα θα είναι έτοιμα για την έναρξη κατασκευής της νέας τούμπας. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον Σαββατιάτικο εντός έδρας αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή. Δεν υλοποιείται η συμφωνία των δύο ομάδων για παρουσία οπαδών του γυρεού στις κερκίδες μετά από αρνητική απάντηση του Γιάννη Βρούτσι και της αστυνομίας. Μέρος της χθεσινής προπόνησης του Ολυμπιακού ακολούθησε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με τη συμμετοχή.

Η Εθνική Ελλάδα Βόλεϊ Ανδρών έκανε το καθήκον της, επικρατώντας 3-1 σετ της Σλοβακίας, αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στη φάση των 16, η Φιλανδία. Στο σημερινό υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας League Face του Europa League, Λεύξη Σόφιας Σάλτσμπουργκ 0-1, Μπεσίκτας Μαρσέι, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζαν 4-0, Σέλτικ Φερεντσβάρος 1-3, Γιουβέντους Ναϊμέγεν 5-0, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρμουθ 1-2, Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουάλ 0-3, Λίλεστρομ Τορέενσε 1-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα του Ελλάδα FM 94,3. Δεν ξέρω αν έφερα γούρι στις ελληνικές ομάδες, αλλά θυμάμαι το 2024 στην πρώτη θητεία μου ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League, το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο ελληνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο. Και φέτος έμαθα ότι στους ομίλους των δύο ευρωπαϊκών διοργανώσεων οι ελληνικές ομάδες μετρούν 3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Χωρίς να γνωρίζω από ποδόσφαιρο, νομίζω ότι πρόκειται για εξαιρετική επίδοση. Ίσως επειδή το ποδόσφαιρο δεν επηρεάζεται άμεσα από την εκτόξευση στην τιμή των καυσίμων. Σε αντίθεση με τις πάσης φύσεως μεταφορικές εταιρείες. Το κόστος των καυσίμων θα ανεβάσει την τιμή των αεροπορικών αλλά και των ακτοπλοϊκών εταιρείων. Σε ποιο ύψος θα φτάσουν οι αυξήσεις θα το μάθουμε στο μέλλον. Και μόνο η απόφαση της Αιτζία να σχεδιάσει την πορεία της τον χειμώνα συντηρητικά δείχνει τις προθέσεις που έχουν οι άνθρωποι της αγοράς. Αν και ακόμα είναι νωρίς, θεωρείται δεδομένη η μείωση των δρομολογιών σε κάποιους προορισμούς. Στην ακτοπλοεία βέβαια δεν μπορούν να αλλάξουν τα λιμάνια που πιάνουν τα καράβια στα ταξίδια τους. Αλλά η αύξηση των τιμών θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τις μετακινήσεις των πολιτών από και προς τα νησιά. Πόσο θα διαρκέσει η ενεργειακή κρίση δεν μπορεί να το προβλέψει κάποιος. Όσο διαρκεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και κερδίζουν έδαφος οι σύμμαχοι του Ιράν, τότε θα περιορίζεται η ποσότητα καυσίμων που θα φτάνει στην Ευρώπη. Με όλες αυτές τις σκέψεις λοιπόν γεννήθηκε στο μυαλό μου μία απορία. Αφορά στα υδροπλάνα. Εδώ και 10 χρόνια προαναγγέλλεται η επίσημη λειτουργία της. Σε μια χώρα γεμάτη νησιά, τα υδροπλάνα θα μπορούσαν να προσφέρουν μια έξτρα επιλογή στις μετακινήσεις. Κυρίως όμως θα συνέβαλαν στον ανταγωνισμό με ευεργετικά αποτελέσματα για τους πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν. Δεν θα υπήρχε μονοπόλιο των δύο αεροπορικών εταιριών. Ούτε θα έπαιζαν μπάλα χωρίς αντίπαλο οι εκτοπλοϊκές. Κατά συνέπεια, κάθε σκέψη για αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων θα περνούσε από κόσκινο και μάλιστα όχι μόνο μία φορά. Έχω την απορία λοιπόν γιατί δεν προχωράει η έναρξη δρομολογιών στα υδροπλάνα. Ποιος τα μπλοκάρει? Είναι τα συμφέροντα των εφοπλιστών που ασχολούνται με την ακτοπλοεία και σε πολλές περιπτώσεις εισπράττουν και επιδοτήσεις για τις λεγόμενες άγονες γραμμές. Βάζουν βέτο οι αεροπορικές εταιρείες. Κάποιος πρέπει να απαντήσει.

σημερινή κυβέρνηση άλλωστε είχε στηρίξει εξ αρχής το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο. Αλλά έπειτα από 7 χρόνια παραμένουμε στο σημείο 0. Και ας έχουν δημιουργηθεί υδατοδρόμια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Δεν συμφωνείτε κι εσείς ότι τα υδροπλάνα θα βοηθούσαν? Σίγουρα θα κερδίζαμε χρόνο σε πολλές από τις μετακινήσεις μας. Σκεφτείτε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Θέλει κάποιος να ταξιδέψει από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα. Θα πρέπει να πάρει το καράβι, να περάσει σχεδόν 2 ώρες μέσα σε αυτό και έπειτα να οδηγήσει άλλες τόσες. Με το υδροπλάνο πόσο θα κάνει? 1,5 ώρα. Και το κόστος δεν θα είναι φθηνότερο? Ειδικά εάν μπει στο καράβι με δικό το αυτοκίνητο. Περιμένω λοιπόν τη δική σας άποψη για τα υδροπλάνα στο 6939-943-943. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3.

0: Από το 2019, όταν εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής Λακωνίας, ο νέοκλης κριτικός έχει αφιερώσει το χρόνο του στον αγώνα για να επιλύει τα προβλήματα των συμπολιτών του. Το αποδεικνύει με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που ασκεί σε μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου για να μεταφέρει προβλήματα από κάθε γωνιά της Λακωνίας. Έμαθε άλλωστε ως πρωταθλητής του Στίβου να αγωνίζεται και ως κορυφαίος επιστήμων, γενικός χειρουργός, να προσφέρει στον συνάνθρωπό του. Θα συζητήσουμε λοιπόν μαζί του για όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Κριτικέ.
1: Καλημέρα, κύριε Απολίζου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι η δεύτερη φορά. 94,3 Ελλάδα FM. Συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε. Και νομίζω ότι από αυτά που είπατε να κρατήσω και να σας πω ότι ιατρική και πολιτική νομίζω έχουν έναν κοινό στόχο που είναι ο άνθρωπος. Και εγώ υπηρετώ αυτόν τον στόχο, να ξέρετε.
0: Και είναι προς τιμή σας που το λέτε, αλλά να κάνω μία υποσημείωση ότι δεν λειτουργούν δυστυχώς όλοι με τον τρόπο που λειτουργείτε και σκέπτεστε, κύριε Κριτικέ. Και είναι σημαντικό αυτό. Μακάρι όλοι να είχαν την ίδια άποψη και να λειτουργούσαν σαν και εσάς. Λοιπόν, κύριε Κριτικέ, μέσα σε δύο μέρες, τέσσερις δημοσκοπήσεις δίνουν στη Νέα Δημοκρατία ποσοστά πάνω από το 30,5%. Βλέπετε, θέλω να μας πείτε, μία ανάκαμψη ή πρόκειται απλά για μία φωτογραφία της στιγμής όπως επιμένουν από την αντιπολίτευση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όπως σωστά το είπατε ότι όλες οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφία της στιγμής. Αυτό είναι δεδομένο και δεν μπορεί να αλλάξει. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει ανάκαμψη και είναι σταθερό το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, διότι αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι η πολιτική της έχει αυτή τη στιγμή αποτέλεσμα. Και αυτό βλέπει ο κόσμος και γι' αυτό βλέπουν οι πολίτες. Άρα λοιπόν κάθε μέρα πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίζει πόντους και ο λόγος είναι ένας μόνο, ότι ο καθένας κρίνεται δια του αποτελέσματος. Έτσι λοιπόν κρινόμαστε και εμείς.
0: Μάλιστα, πιστεύετε, κύριε Κριτικέ, ότι έπαιξαν ρόλο στη δημοσκοπική βελτίωση οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι από την αντιπολίτευση επιμένουν ότι μοιράστηκαν ψίχουλα, τα οποία βέβαια προπλήρωσε ο λαός μέσα από την υψηλή φορολόγηση, ακόμα και σε είδη πρώτης ανάγκης.
1: Κοιτάξτε να δείτε, σε μια τόσο δύσκολη περίοδο με δύο πολέμους γύρω μας, το κοστολογημένο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι συγκεκριμένο, και είναι συγκεκριμένο γιατί δεν κατατίθεται μόνο στον ελληνικό λαό, κατατίθεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία είναι πραγματικότητα. Τόσα έχουμε, τόσα δίνουμε. Δεν θα μιλήσω για την αντιπολίτευση, διότι το πρόγραμμά της αυτή τη στιγμή από τη μία λέει πράγματα τα οποία όλοι θα θέλαμε να κάνουμε, αλλά δεν πατάει στην πραγματικότητα για να πούμε κι εμείς ναι, δώστε και 13η σύνταξη, δώστε και οτιδήποτε άλλο, δώστε τα όλα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει πάρα πολλές φορές ότι η Ελλάδα δεν θα αποσταθεροποιηθεί. Εμείς έχουμε αυτά δίνουμε και τα δίνουμε πολύ σωστά.
0: Άρα λέτε, κύριε Κριτικέ, για να καταλάβουν και οι ακροατές, ότι ο Πρωθυπουργός δεν υπόσχεται για να μπορέσει να κερδίσει, για παράδειγμα, τις εκλογές, αλλά δίνει αυτά που μπορεί να δώσει και να υλοποιήσει όλα αυτά που έχει εξαγγείλει. Σωστά, καταλάβαμε.
1: Από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, έχει φανεί η θεσμικότητα του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Δεν έχει αλλάξει τις πρακτικές του, δεν έχει αλλάξει στο πρόγραμμα το οποίο έχει καταθέσει ούτε ένα και από αυτά που έχει πει και αυτά που συνεχίζουμε και κάνουμε.
0: Μάλιστα, εσείς, κυρία Κριτικέ, βλέπετε εφικτή τελικά την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπαμε, οι δημοσκοπήσεις είναι δημοσκοπήσεις της εκάστοτε περίοδου, της εκάστοτε εποχής και των προβλημάτων που υπάρχει. Αυτή τη στιγμή, ρεαλιστικά, η μοναδική δύναμη η οποία μπορεί να συνεχίσει να κυβερνά μια χώρα με σταθερότητα με τόσα προβλήματα είναι η Νέα Δημοκρατία. Άρα λέω καθαρά ναι ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει με αυτήν την δυναμία τις επόμενες εκλογές.
0: Μάλιστα, άρα δεν αποτελεί άπιαστο όνειρο. Αυτό κρατάμε εμείς από εσάς. Θέλω λοιπόν να μου...
1: Αποδείχθηκε σε δύο συνεχόμενες εκλογές, και το 19 και το 23, που τα που έδειχναν
0: οι δημοσκοπήσεις
1: ότι είναι πολύ πιο χαμηλά η Νέα Δημοκρατία από αυτό που τελικά πήρε.
0: Μάλιστα. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα το οποίο συζητιέται πάρα πολύ. Η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά σας προβληματίζει? Μπορεί να δημιουργήσει στη Νέα Δημοκρατία η ίδρυση του κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά πολλά προβλήματα, κύριε Κρητικέ?
1: Να ξεκινήσω από κάτι που πρέπει να πω και να το τονίσω. Σέβομαι και τιμώ τον Αντώνη Σαμαρά για ό,τι έχει κάνει σε πολύ δύσκολες περιόδους για την Ελλάδα μας. Το υπόλοιπο είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα ήθελα να το συζητήσω, από την άποψη ότι ακόμα δεν έχουν διαφανεί κάποιες προθέσεις, αλλά ουσιαστικά δεν έχουμε δει αν πραγματικά αυτό το κόμμα δημιουργηθεί. Οπότε θα μπορούσα να απαντήσω, αν δούμε στον αγωνιστικό χώρο, για να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά, και ένα κόμμα Σαμαρά το οποίο έρχεται.
0: Μάλιστα, να πάμε τώρα και στα ζητήματα της Λακωνίας, κύριε Κρητικέ. Υποβάλλατε μία ερώτηση στην Υπουργό Παιδείας, στην Σοφία Ζαχαράκη, για τους σχολικούς νοσηλευτές. Θέλω λοιπόν να μας πείτε, είναι τόσο σοβαρό αυτό το πρόβλημα στην ιδιαίτερη πατρίδα σας?
1: Δεν είναι μόνο στην ιδιαίτερη μου πατρίδα. Εγώ όμως, ξέρετε πολύ καλά, θεσμικά είμαι υποχρεωμένος να ασχολούμαι με την ιδιαίτερη μου πατρίδα. Ο σχολικός νοσηλευτής, ένας θεσμός που έχει βγει το τελευταίο διάστημα, είναι ένας απαραίτητος θεσμός για όλα τα σχολεία. Έχουμε ελλείψεις, υπάρχουν αγκυλώσεις σε πολλά θέματα. Δουλειά μου, θεσμικά ξαναλέω, δουλειά μου είναι να κάνω ό,τι μπορώ για να λύσω ένα μείζον πρόβλημα για τα σχολεία αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό που μεταφέρουν οι γονείς και οι δάσκαλοι από τα σχολεία. Είναι σοβαρό πρόβλημα η ύπαρξη του νοσηλευτή στα σχολεία.
0: Έχετε λάβει κάποια απάντηση, κύριε Κρητικέ, από την αρμόδια υπουργό?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η Σοφία Ζαχαράκη είναι ένα άτομο το οποίο παλεύει μέρα με την ημέρα. Δεν είναι μόνο θέμα της κυρίας Ζαχαράκη, υπάρχει και μια λίστα, ένας κατάλογος που σε αναμονή για τους νοσηλευτές. Υπάρχουν προβλήματα. Ένα απλό πρόβλημα που μπορώ να σας πω είναι ότι ένας νοσηλευτής μπορεί να διοριστεί, να πάει σε ένα σχολείο και τελευταία στιγμή να αρνηθεί τη θέση. Είναι ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται πολύ συχνά. Αυτό νομίζω πρέπει να λυθεί. Και νομίζω ότι η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στην πορεία.
0: Και ένα άλλο πρόβλημα που έχετε αναδείξει και πολύ σοβαρό πρόβλημα είναι το θέμα των εκπαιδευτικών. Πέρα από τους νοσηλευτές, λείπουν και εκπαιδευτικοί από τα σχολεία της Λακωνίας, κύριε Κρητικέ, σωστά?
1: Σωστά, όπως το λέτε είναι. Η πραγματικότητα είναι αντίστοιχο πρόβλημα με τους νοσηλευτές. Γιατί συμβαίνει και αυτό, ότι κάποιοι προτείνουν να καταθέτουν τα χαρτιά τους για κάποια περιοχή και τελικά την τελευταία στιγμή ανακρούν για διάφορα προβλήματα. Δεν κατηγορώ κανέναν. Εντάξει, υπάρχουν κάποια προβλήματα που κάποιος μπορεί να αρνηθεί μια θέση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο πιστεύω ότι θα διορθωθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αυτό μου έχει υποσχεθεί η υπουργός μας, η κυρία Ζαχαράκη.
0: Για να δούμε λοιπόν, γιατί το θέμα των εκπαιδευτικών είναι πολύ σοβαρό.
1: Από τα πιο σοβαρά, αλλά μην ξεχνάτε ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας έχει κάνει μια πληθώρα διορισμών, δηλαδή ένα απίστευτο αριθμό διορισμών. Δεν φτάνουν όμως. Πρέπει να συνεχίσουμε και να λύσουμε το πρόβλημα αυτό της εκπαίδευσης, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως καταλαβαίνετε, για τη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Κρητικέ, γιατί ζητήσατε τον επαναπροσδιορισμό των ορίων ταχύτητας στον αυτοκινητόδρομο Λεύκτρο-Σπάρτη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχουν αλλάξει τα αυτοκίνητά μας, έχουν αλλάξει στον δρόμο αυτή τη στιγμή οι κλιματολογικές συνθήκες. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θα ήταν πολύ ουσιαστικό. Το βλέπετε κι εσείς όταν περνάτε στους διάφορους δρόμους, ότι πρέπει πλέον να ξαναδούμε τα όρια ταχύτητα γενικά. Δεν είναι μόνο στο Λεύκτρο. Το Λεύκτρο Σπάρτη το λέω πάλι, γιατί είναι μέσα στην εκλογική μου περιφέρεια και είναι θέμα που το έστειξε ένας έγκριτος δημοσιογράφος συνάδελφός σας, ο οποίος είναι και παλιός αθλητής αγώνων ταχύτητος αυτοκινήτων, ο οποίος είναι πιο καταρτισμένος από μένα, και μετά από αυτή την κατάθεση που έκανε, νομίζω ότι είναι λογικό να αλλάξουν και τα όρια ταχύτητας.
0: Συχνά βγάζω τον γνωστό Ιαβέρη Τάσο Μαρκουίζο, κύριε Κριτικέ, και συζητάμε για το θέμα των ταχυτήτων, για το θέμα για τα όρια των...
1: Θα συμφωνούν
0: απόλυτα,
1: μαζί μου.
0: Απόλυτα.
1: Δεν είμαι ο οδηγός αγώνων ταχύτητος, αλλά επειδή κυκλοφορώ, να ξέρετε ότι κάνουμε πάνω από 7.000 με 8.000 χιλιόμετρα το μήνα, καταλαβαίνετε ότι εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τους δρόμους στους οποίους κυκλοφορούμε, για να μπορέσουμε να πούμε στον κόσμο, να λύσουμε προβλήματα του κόσμου όσον αφορά την ταχύτητα.
0: Καλό είναι βέβαια να παρέμβει η πολιτεία, αλλά καλό επίσης είναι και η ατομική ευθύνη. Δεν γίνεται λοιπόν, όπως λέει και ο κύριος Μαρκουίζος, να κάνεις μαγιά στο χάρο, κύριε Κριτικέ. Δεν γίνεται να βγαίνεις από το σπίτι σου ανεξέλεγκτα, να οδηγείς με όρια ταχύτητας στο κόκκινο ή να παραβιάζεις.
1: Κυρία Πολιούση, είναι αλληλένδετα αυτά που λέτε, και μάλιστα εμείς είχαμε το τελευταίες μέρες ένα τραγικό γεγονός στην περιοχή μας με δύο νέα παιδιά με μηχανές, η οποία η ταχύτητα πραγματικά είναι αυτή μια αιτία η οποία δημιουργεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα με θανάτους νέων παιδιών στην άσφαλτο.
0: Πρέπει να προσέχουμε και δεν γίνεται να ρίχνουμε πάντα την ευθύνη στην πολιτεία. Δεν είναι η πολιτεία ο μπαμπούλας που πρέπει να μας ελέγχει αν περνάμε με κόκκινο ή όχι. Είναι σοβαρό το θέμα αυτό, γιατί έχουμε φτάσει σε τροχαία δυστυχήματα από μέρα σε μέρα, κύριε Κριτικέ. Και πάμε παρακάτω. Ολοκληρώστε.
1: Εγώ είμαι λίγο πιο σκληρό σε αυτό που λέτε. Είμαι και ότι δεν μπορεί κάποιο, άμα βλέπει μια άσπρη μπλούζα, να νομίζει ότι έχει να κάνει με ένα καθηγητή του Χάρβαρντ.
0: Απόλυτα σωστά το λέτε. Μακάρι κάτι να γίνει. Πρόσφατα λοιπόν, κύριε Κρήτικε, επισκέφτηκε την Ανατολική Μάνιο ο Πατριάρχης Αλεξάνδρειας Θεόδωρος Β. Τι εικόνα σχηματίσατε από την επαφή μαζί του?
1: Έναν ιεράρχη πραγματικά, με πολύ ειδικό βάρος, με μεγάλο ειδικό βάρος, ο οποίος στο ιεραποστολικό του έργο στην περιοχή της Αφρικής είναι πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίο. Και γι' αυτό μας κάνει υπερήφανος, μας έκανε υπερήφανος με την επίσκεψη την οποία έκανε στην Λακωνία, και ήταν προσωπική πρόσκληση του Δήμου Ανατολικής Μάνης και βέβαια με προτασταντούντος του Μητροπολίτη του κυρίου Χρυσόστομου. Και εγώ πρέπει να πω ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την επίσκεψη του ιεράρχη μας.
0: Μάλιστα, κύριε Κριτικέ, είπατε ότι ένας πολιτικός και ένας γιατρός έχουν έναν κοινό παρανομαστή, τον άνθρωπο. Θέλω λοιπόν τώρα και την επιστημονική σας άποψη. Όλη η Ελλάδα παρακολουθεί συγκλονισμένη όλες αυτές τις αποκαλύψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, ως επιστήμονας που είστε, πώς μπορούν και κινούνται ανεξέλεγκτα ανάμεσά μας κομπογιανίτες και καταφέρνουν βέβαια να τους εμπιστευθούμε τις ζωές μας?
1: Ακούστε να δείτε, αυτό είναι ένα κοινό μυστικό που δεν έγινε τώρα ξαφνικά. Έχουμε άπειρα παραδείγματα σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Δεν είναι μόνο στην ιατρική. Απλώς στην ιατρική η σπουδαιότητα είναι ότι ασχολείται με την ανθρώπινη ζωή. Και ένα λάθος εκεί πλέον είναι μοιραίο. Το καταλαβαίνετε απόλυτα αυτό το πράγμα. Ξαναλέω, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε κομπογιανίτες ή ανθρώπους οι οποίοι η ταυτότητά τους, η επαγγελματική, η ιατρική, δεν συνάδει ή ξεπερνάνε τα όρια της ταυτότητάς τους. Νομίζω ότι η πολιτεία αυτό που πρέπει να προστρέξει και να κάνει όσο το δυνατόν, να μειώσει αυτούς τους απατεώνες, να τους μειώσει. Ξέρετε, η απατεωνιά είναι κάτι το οποίο κάθε φορά θα ψάχνει να βρει κάτι καινούριο. Δηλαδή, όσες και ασφαλιστικές δικλείδες να βάζει, θα ψάχνει να βρει κάτι άλλο για να μπορέσει να τις προσπεράσει. Λοιπόν, άρα είναι διπλό το θέμα, όπως είπατε και προηγουμένως. Και η πολιτεία να προστρέξει και να μπορέσει να πλύσει όσο το δυνατόν αυτή την δίωδο που βρίσκουν οι κουμπογιανίτες, οι επίρροκοι ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το πρώτο. Και δεύτερον, ο κόσμος να γίνει πιο... να ρωτάει, όπως είπα, δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Δηλαδή δεν μπορεί να βλέπεις μια ιατρική μπλούζα και να έρχεσαι και να λες ότι αυτός θα μου κάνει μια καρδιοχειρουργική επέμβαση. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Κριτικέ.
1: Και ο καθένας πρέπει να κάνει αυτά που ξέρει να κάνει και τίποτα άλλο. Θα πρέπει να μπει, έχουν μπει, υπάρχουν νόμοι. Πρέπει να εφαρμοστούν όμως με σωστό τρόπο. Και σήμερα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης μπορούμε πλέον να προβούμε σε ακόμα καλύτερες ασφαλιστικές δικλείδες για να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα και να μην θρηνούμε ανθρώπινες ζωές από ιατρικά λάθη.
0: Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι πώς γίνονται παράνομες ιατρικές πράξεις όπως η πλασμαφαίρεση κάτω από την μύτη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και όχι μόνο, κύριε Κρητή, και μιας και είστε και χειρουργός.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, και η ιατρία έπεσε από το... με αυτόν τον τρόπο, να ξέρετε. Εντάξει, μπήκανε μέσα. Κάτω από τη μύτη γίνονται όλα αυτά, κυρία Πολύσου. Εκεί που δεν το περιμένει κανένας.
0: Και προφανώς, κύριε Κρητικέ, από τη στιγμή που φοράνε τη λευκή μπλούζα, τη ρόμπα αυτή και δείχνουν ότι είναι γιατροί, ο κόσμος εμπιστεύεται εύκολα και δεν ξέρει προφανώς αν...
1: Έχει αλλάξει το μάρκετινγκ, έχει αλλάξει τελείως το μάρκετινγκ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαφήμιση που δεν ξέρει κανένας, τις αναφορές της διαφήμισης αυτές δεν ξέρει κανένας τι κάνει. Δεν μπορεί κάποιος να ξέρει αυτή τη στιγμή την ικανότητα ενός χειρουργού. Τη βλέπει μέσα από μια διαφήμιση την οποία την αξιολογεί ο ίδιος. Είναι ένα σοβαρό θέμα στο πώς μπορούμε αυτό να αποσαφηνίσουμε. Αλλά να ξέρετε ότι η ικανότητα, επειδή κάποτε με είχαν ρωτήσει και πώς μπορεί να γίνει η αξιολόγηση ενός γιατρού, παραδείγματος χάρη ενός χειρουργού, ήταν ξεκάθαρη η απάντησή μου. Είναι οι αριθμοί μιλούν. Δηλαδή, αν ένας χειρουργός κάνει 200 χειρουργία και με ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ καλό και κάποιος άλλος κάνει 10, καταλαβαίνετε ότι η αξιολόγηση γίνεται αυτόματα. Να μάθουμε από τη μια πλευρά, λοιπόν, να βλέπουμε αυτούς οι οποίοι πραγματικά χειρουργούν και να πω ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι αξιόπιστο, από τα πιο αξιόπιστα συστήματα υγείας, να μην πω στον κόσμο, στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα, το κρατάμε αυτό. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Κρητικέ, με πολύ σύντομα, τι άλλο θα θέλανε οι συμπολίτες σας να μεταφέρετε στην κυβέρνηση για τα προβλήματα, τα όποια άλλα υπάρχουν?
1: Κοιτάξτε, τώρα με εντριγκάρετε, μου βάζετε ένα θέμα. Είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Λακωνία αυτή τη στιγμή. Η Λακωνία, γνωρίζετε, είναι σαν ένας αγροτικός νομός, ο οποίος αυτή τη στιγμή όψιμα έχει αρχίσει και γίνεται ένας τουριστικός προορισμός, και αυτό είναι πολύ θετικό. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή να αναπτυχθεί όσον αφορά τα μουσεία μας, τα οποία αυτή τη στιγμή τρέχουν, το καινούργιο μουσείο της Σπάρτης. Πρέπει να γίνουν δύο δρόμοι μέσα στη Λακωνία, οι οποίοι να έχουμε μια καλύτερη πρόσβαση γενικά και στην νότια και στην μία πλευρά της Λακωνίας, στο ένα πόδι στη Μάνη και στο άλλο πόδι της Μονεβασιάς και της Νεάπολης. Πρέπει να γίνουν παρακάμψεις δρόμων. Πρέπει να φτιαχτούν αρδευτικά έργα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρέπει να στηρίξουμε τους παραγωγούς μας ελαιολάδου που αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται πάρα πολύ. Είναι τόσα πολλά που μπορώ να σας αναφέρω για τη Λακωνία που θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή ιδιαίτερα για τη Λακωνία.
0: Λοιπόν, επειδή με πιέζει και ο χρόνος, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Κρητικέ. Εδώ θα είμαστε όμως να αναδείξουμε όλα τα προβλήματα της Λακωνίας και φυσικά όλα τα θέματα που προκύπτουν. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
7: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική.
8: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
9: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports.

0: Εδώ και περίπου ένα μήνα ο Δήμος Συντικής βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των περισσότερων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ακόμα και εκείνα που ενδεχομένως αγνοούσαν τη συγκεκριμένη περιοχή στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών με αφορμή τις εξεγέρσεις των μεταναστών στην κλειστή δομή, έστρεψαν το βλέμμα τους στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο της πόλης, Γιώργο Τάτσιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
0: Κύριε Δήμαρχε, τι γίνεται στη δομή? Κάθε Σαββατοκύριακο καταγράφονται εξεγέρσεις των μεταναστών και απόπειρες απόδρασης?
1: Όχι κάθε Σαββατοκύριακο. Συνήθως όταν είναι να απελαθεί ένας ικανός, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός, τότε εξεγείρονται. Γιατί είναι προφανής ο λόγος, δεν θέλουν να φύγουν στις πατρίδες τους. Πρέπει να πούμε ότι από τον Νοέμβριο του 2025 ξεκίνησαν οι απελάσεις. Έτσι, από τη δομή της Συντικής έχουν φύγει περισσότεροι από τους μισούς, τους έχουν επιστρέψει στις χώρες τους, και κάθε φορά που είναι να φύγει μια ακόμη ομάδα από αυτούς τους ανθρώπους, εξεγείρονται, προτιμούν να μείνουν σε μια ελληνική φυλακή παρά να γυρίσουν στη χώρα τους.
0: Με βάση τον νόμο δεν νομίζω ότι επιτρέπεται να έχουν την επιλογή, σωστά? Τι σημαίνει,
1: δεν θέλουν? Από την ώρα που εισέρχονται στη χώρα, βάσει του νόμου Πλεύρη που ψηφίστηκε πέρυσι, από 1η Ιουλίου του 2025, πηγαίνουν σε κλειστές δομές, δεν είναι κρατούμενοι, μέχρι να διαπιστωθεί αν δικαιούνται άσυλο ή όχι. Όσοι δεν δικαιούνται άσυλο, και αυτοί που έχουμε εδώ είναι από Αίγυπτο και Μπαγκλαντές, άρα δεν δικαιούνται άσυλο, που σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα φύγουν, θα απελαθούν στις χώρες τους. Ήδη βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχουν καθυστερήσει αρκετά από πέρυσι που έχουν μπει οι πρώτοι. Οι τελευταίοι δηλαδή είναι ήδη 13-14 μήνες έγκλειστοι, και οι εξεγέρσεις γίνονται συνήθως, παρατηρείται, όταν είναι να απελαθούν.
0: Αλήθεια, γιατί δεν θέλουν να πάνε στη χώρα τους?
1: Αυτό είναι προφανές, ότι δεν θέλουν να ξαναγυρίσουν.
0: Μάλιστα.
1: Στις συνθήκες διαβίωσης εκεί, και προτιμούν να μείνουν ακόμη και σε μια φυλακή στην Ελλάδα παρά να γυρίσουν στο Μπαγκλαντές.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι είναι σε μια φυλακή, γιατί όπως βλέπουμε από τα ρεπορτάζ και διαβάζουμε, Δήμαρχε, είναι ανεξέλεκτοι, λειτουργούν ανεξέλεκτα, κυκλοφορούν, κάνουν ό,τι θέλουν. Τέτοια πληροφορία έχουμε.
1: Πέρα από τη δομή, η δομή λειτουργεί πάντα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες φιλοξενίας ή κράτησης, εν πάση περιπτώσει, αυτών των ανθρώπων. Έχουν μέσα κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, γιατρούς, νοσηλεύτριες, φαγητό καθημερινά. Ωστόσο, όταν εξεγείρονται και κάνουν ζημιές, οδηγούνται στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας τους επιβάλλει, ας πούμε, 1 ή 2 χρόνια φυλάκιση. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι προτιμούν την ελληνική φυλακή, προτιμούν να πάνε σε μια φυλακή αφού κάνουν ζημιές και ο εισαγγελέας αποφασίσει να φυλακιστούν σε κανονικές φυλακές, παρά να γυρίσουν στη χώρα τους.
0: Μάλιστα. Προφανώς περνάνε καλά στη χώρα μας, κύριε Δήμαρχε. Οι αστυνομικές δυνάμεις είναι επαρκείς για να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα που μας προαναφέρατε?
1: Η αλήθεια είναι ότι από τότε που έγινε κλειστού τύπου η δομή έχουμε ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Βέβαια, οι ίδιοι αστυνομικοί δυσανασχετούν, λένε ότι οι περιφράξεις δεν είναι αυτές που θα έπρεπε. Εμείς δεν έχουμε λόγο να μην τους πιστέψουμε και θα θέλαμε να είναι όντως οι περιφράξεις αυτές που θα έπρεπε, για να βοηθήσουμε και στο έργο της ελληνικής αστυνομίας. Είναι ισχυρή αστυνομική δύναμη που υπάρχει εδώ, ναι.
0: Μάλιστα. Άρα δεν έχετε ελλείψεις από τις αστυνομικές δυνάμεις?
1: Αυτό η αστυνομία μπορεί να το απαντήσει. Εγώ δεν το γνωρίζω.
0: Μάλιστα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Δήμαρχε, όπως για παράδειγμα η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητούν την κατάργηση της δομής. Είναι αυτή η λύση, πιστεύετε?
1: Πρώτοι εμείς το ζητάμε. Καταρχάς δεν θα έπρεπε να υπάρχουν πουθενά δομές όλη την Ελλάδα, δεν θα έπρεπε να μπαίνουν παράνομα άνθρωποι στη χώρα μας, διότι τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται. Γι' αυτό το λόγο πληρώνει και ο Έλληνας φορολογούμενος, για να μπορεί να εμπιστεύεται το κράτος και το κράτος να κάνει τη δουλειά του. Από το 2015 τα κόμματα που αναφέρατε ήταν αυτά που είπανε δεν υπάρχουν σύνορα, θαλάσσια σύνορα, όπως κάτι σαν αυτό που είπε και ο Σάντσεθ στην Ισπανία: ελάτε και θα σας νομιμοποιήσουμε σε 2-3 χρόνια. Και είδαμε τι έγινε στη Θέουτα. Κάτι αντίστοιχο έγινε από το 2015 και μετά στην πατρίδα μας. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Δεν θέλουμε να έχουμε πουθενά δομή. Και όπου υπάρχει δομή, επιτέλους να απελαθούν αυτοί οι άνθρωποι, και όσοι δικαιούνται άσυλο, δηλαδή όσοι προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες, να πάρουν τα χαρτιά που δικαιούνται. Αυτό λέμε. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω.
0: Αυτό αυτό το λέτε γενικά, Δήμαρχε, ή έχετε εισηγηθεί αυτή η πρόταση να υλοποιηθεί?
1: Εμείς πήραμε δεύτερο ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου που λέμε να κλείσει η δομή. Και επίσης πέρυσι όταν ψηφίστηκε ο νόμος Πλεύρη, εμείς ζητήσαμε να μεταπέσει από ανοιχτού τύπου σε κλειστού τύπου η δομή για να αυξήσουμε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών μας. Άλλο είναι να βγαίνουν 600 μετανάστες από την Σομαλία, που ξέρουμε ότι έχουν εκεί εμφύλιο πόλεμο από το 1980 και έχουν άλλα μέτρα και σταθμά για τη ζωή τους, να βγαίνουν και να κυκλοφορούν ανάμεσά μας στα χωριά και να δημιουργείται κλίμα φόβου στους κατοίκους μας, και άλλο είναι να είναι κλειστού τύπου, να φυλάσσεται από αστυνομία και όχι από security. Και η μόνη περίπτωση, μήπως τυχόν και γίνει κάποια απόδραση. Να πω, μέχρι πέρυσι κάναν απόδραση νόμιμα 600 από αυτούς.
0: Μάλιστα, είναι σοβαρές αυτές οι καταγγελίες πάντως, κύριε Δήμαρχε. Και μας είπατε μόλις τώρα ότι ζητήσατε εσείς προσωπικά να είναι κλειστή η δομή, που σημαίνει αυτό πρακτικά...
1: Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Φυσικά, που σημαίνει αυτό πρακτικά ότι η δομή επηρεάζει την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων, Δήμαρχε.
1: Εμείς ζητήσαμε να κλείσει, και μέχρι να κλείσει, αν δεν είναι εφικτό να κλείσει χθες, μέχρι να κλείσει να είναι κλειστού τύπου. Να φυλάσσουν, δηλαδή να κρατούνται και να μην βγαίνουν έξω.
0: Συμβαίνει αυτό όμως.
1: Αυτή τη στιγμή, ναι, εδώ και ένα χρόνο, ναι.
0: Μάλιστα. Διάβασα ότι η σχολική χρονιά άρχισε με αύξηση των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Δήμαρχε, δεν είναι ένα μικρό θαύμα αυτό στην Ελλάδα της υπογενετικότητας?
1: Πάμε στα θετικά λοιπόν, και ναι, μετά την υποβάθμιση του τόπου με την δομή στο κλειδί, έχουμε την αύξηση κατά 1,5% των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό περιμέναμε να αποτυπωθεί στα νούμερα, διότι βλέπαμε τα τελευταία χρόνια ότι επιστρέφουν νέοι κυρίως από τη Γερμανία, που επιλέγουν την ποιότητα ζωής που έχουμε στο Δήμο Συντικής σε έναν πανέμορφο τόπο, ίσως από τους πιο όμορφους, αν όχι σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα, που έχουμε τη λίμνη Κερκίνη, διεθνούς φήμης οικολογικό προορισμό, τα οχυρά της γραμμής Μεταξά, δύο ιαματικά λουτρά, μοναστηριακό τουρισμό, θρησκευτικό, παλαιοντολογικό, έχουμε φοβερές διαδρομές με ζεστά νερά, με σπήλαια και με το πέτρινα τοξωτά γεφύρια στην κοιλάδα του Κρουσοβίτη. Σε ένα τέτοιο τόπο λοιπόν επιλέγουν να έρθουν και να μείνουν και να κάνουν τις οικογένειές τους οι νέοι άνθρωποι. Αυτό αποτυπώθηκε λοιπόν φέτος για πρώτη φορά ως αύξηση στον αριθμό των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όταν μεσοσταθμικά ο νομόσερων σημείωσε μείωση κατά 2%.
0: Και είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή, το να είναι στον τόπο σας ή να επιστρέφουν στον τόπο σας. Δήμαρχε, τι συμβαίνει με την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας ΕΡΟΝ? Είδα μια ανακοίνωση με πολλά παράπονα.
1: Κοιτάξτε, αυτή η Ένωση, καταρχάς να πούμε ότι ο συνδικαλισμός στο στρατό είναι μόδα της τελευταίας εποχής, των τελευταίων χρόνων. Παλαιότερα ούτε υπήρχε, ούτε μπορούσε να διανοηθεί κάποιος ότι θα υπάρχει συνδικαλισμός στο στρατό. Όλοι ξέρουμε ότι το στράτευμα έχει μια συγκεκριμένη αποστολή. Η αποστολή του στρατεύματος είναι να προετοιμάζεται για τον πόλεμο και πώς θα φυλάξει την πατρίδα σε περίπτωση που δεχθούμε επίθεση. Βλέπουμε λοιπόν τώρα μια ένωση εν ενεργεία στρατιωτικών, η οποία ζητάει επιτακτικά από έναν δήμαρχο να πάρει θέση, και όχι απλά να πάρει θέση για ένα επίδομο των 130 ευρώ παραμεθωρίου, όχι απλά να πάρω εγώ θέση, αλλά να τους πω και τι ενέργειες θα κάνω και πότε θα τις κάνω αυτές τις ενέργειες. Αυτό είναι άκρο νάωτο. Δηλαδή ήμουν και εγώ στρατιωτικός, τελείωσα τη στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων, και θεωρώ ότι είναι ντροπή να απαιτεί μια ένωση ενεργείας στρατιωτικών από έναν δήμαρχο που είναι ο πλέον αναρμόδιος να λάβει μέτρα για αυτό το θέμα. Απίστευτο. Είναι πραγματικά απίστευτο. Και είναι θράσος αυτό που γίνεται, να επανέρχονται, ενώ τους λέω ότι είμαι αναρμόδιος για αυτό το πράγμα, ότι στηρίζω ότι οι στρατιωτικοί πρέπει να αμείβονται καλά, ότι πρέπει να είναι αυτοί που πρέπει να είναι, γιατί η αποστολή τους είναι ιερή και ταυτόχρονα πρέπει όλοι να βάζουμε πλάτη. Αλλά όχι να απαιτούν από τον δήμαρχο να πάρει μέτρα. Από πού και σπου.
0: Όταν λέτε...
1: Τους το είπα ευγενικά. Επανήλθαν δεύτερη φορά. Το σκέφτομαι αν θα απαντήσω. Αυτή τη φορά θα είμαι καυστικός και θα βάλω τα πράγματα στη θέση τους.
0: Όταν λέτε θα είστε καυστικός, τι εννοείτε? Θα κινηθείτε νομικά?
1: Όχι, αυτά που σας είπα. Ένα στρατιωτικός έχει συγκεκριμένη αποστολή. Δεν μπορεί να ζητάει και να γυρίζει δεξιά-αριστερά και να λέει στηρίξτε μας για να πάρουμε λεφτά. Είσαστε στρατιωτικοί, είσαστε αξιωματικοί, επαξιωματικοί, πηγαίνετε στον Υπουργό Άμυνας και πείτε τι θέλετε. Αντρίκια, έτσι απλά. Δεν χρειάζεται να κυκλοφορείτε δεξιά-αριστερά και να δημοσιοποιείτε ένα θέμα το οποίο, αν μη τι άλλο, δείχνει μια άλλη εικόνα για το στράτευμα. Μια άλλη εικόνα. Ο στρατιωτικός, θυμηθείτε τι έκανε ο Μαύρος Καβαλάρης στη Μικρασία. πέθανε, μιλάω για τον πλαστήρα, πέθανε έχοντας στην κατοχή του μόνο ένα κρεβάτι και ένα τραπέζι με δύο καρέκλες. Αυτή ήταν η περιουσία που είχε. Και δεν την παραπονέθηκε ποτέ γιατί δεν πήρε σύνταξη. Και είχε στο σώμα του 107 μαχαιριές από ξυφολόγες από μάχες που πήρε. Και τώρα έρχεται η Ένωση Στρατιωτικών των Σερών να πει στον Δήμαρχο: στήριξε μας να πάρουμε τα 130 ευρώ. Όχι λοιπόν. Δεν θα πω σε αυτό το πράγμα γιατί έτσι θα υποβαθμίσω το ρόλο και την αξία των στρατιωτικών. Δεν θα το κάνω αυτό.
0: Άρα λέτε ότι εξ αρχής όποιος μπαίνει στο στρατιωτικό σώμα, κύριε Δήμαρχε, κάνει την επιλογή του, είναι εκεί για την πατρίδα χωρίς απαιτήσεις. Αυτό λέτε ουσιαστικά.
1: Μα όταν ορκίζεσαι, δεν ορκίζεσαι να παίρνεις επιδόματα, ορκίζεσαι να φυλάς την πατρίδα. Με κόστος τη ζωή σου και δίνοντας το αίμα σου. Είναι δυνατό λοιπόν τώρα λογικές οι απαιτήσεις τους. Μαζί τους. Ωστόσο να πάνε στον Υπουργό Άμυνας και να τα ζητήσουν και να τα απαιτήσουν. Δεν χρειάζεται να βάζουν άλλους ανθρώπους να μεσολαβήσουν για αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά που λέτε, Δήμαρχε. Θα επανέλθω για να δούμε όλες τις εξελίξεις. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Χαίρετε.

0: Η τουρκική προκλητικότητα έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Τη μία βγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και εκτοξεύει απειλές, επειδή τάχα μου αισθάνεται ανασφάλεια από τις ένοπλες δυνάμεις που διαθέτει η Ελλάδα στα νησιά του Αιγαίου. Την επομένη ακολουθεί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας να κινηθεί στο ίδιο μήκος κύματος. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τη μετακίνηση μιας μεραρχίας καταδρομέων απέναντι από τα παράλια της Σάμου. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλες αυτές τις εξελίξεις με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή στον Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνών και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρη Κερίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, κύριε Κερίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Κερίδη, πού το πάνε οι Τούρκοι, θέλω να μας πείτε. Τις τελευταίες 48 ώρες αφήνουν υπονοούμενα ακόμα και για επέμβαση στο Αιγαίο. Πρέπει να φοβόμαστε, τι πρέπει να γίνει?
1: Όχι, όχι, όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Χρειάζεται ψυχραιμία αλλά και αποφασιστικότητα. Ψυχραιμία γιατί είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί εδώ και δεκαετίες και έχουμε πια και την εμπειρία, την ιστορική εμπειρία να το χειριζόμαστε όπως πρέπει, αλλά και αποφασιστικότητα απέναντι σε κάθε αμφισβήτηση. Η Τουρκία ενοχλείται από το πρόγραμμα το εξοπλιστικό της χώρας που μετά από 15 χρόνια επαναθωρακίζεται, αλλά και με τη συμμαχία με το Ισραήλ. Έχει το μεγάλο ανταγωνισμό με το Ισραήλ, ιδίως στη Συρία και ευρύτερα για τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής, και θεωρεί ότι με την Ελλάδα το Ισραήλ την περικυκλώνει. Υπάρχει αυτή η αύξηση της ρητορικής έντασης και κάποιων παραβιάσεων και στο Αιγαίο, αλλά δεν θεωρώ ότι επίκειται ελληνοτουρκική κρίση στο αμέσως προσεχές διάστημα. Αλλού είναι στραμμένη η βασική προσοχή της, παρά την ένταση την οποία εκτοξεύει. Έχει να κάνει τώρα η προσοχή της, θέλω να πω, με τα F-35 που θέλει αναφαδόν να εξασφαλίσει από την Αμερική. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει, άλλωστε το Κογκρέσο θα γίνει ακόμα πιο εχθρικό εναντί της μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνει την προσπάθεια.
0: Εσείς κύριε καθηγητά, κύριε Κερίδη, πιστεύετε ότι... Μάλλον τι πιστεύετε, τι είναι αυτό που τους ενόχλησε περισσότερο, η συμφωνία με την ασπίδα του Αχιλλέα ή η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο?
1: Η ασπίδα του Αχιλλέα, κοιτάξτε να δείτε, όλα ξεκινάνε από τον έλεγχο των θαλάσσιων ζωνών. Εκεί η Τουρκία, ιδίως στο Αιγαίο, έχει πολύ ασθενή θέση, να το πω κομψά, πολύ αδύναμη θέση. Και επιχειρεί να το αποζημιώσει αυτό, βάζοντας στο τραπέζι και άλλα θέματα, προσπαθώντας να πιέσει την Ελλάδα. Ένα από αυτά τα θέματα, προσφυλές της, με βάση κάποιες συνθήκες παλαιότερες, είναι η αποστρατικοποίηση των νησιών. Ο τελευταίος που δικαιούται να μιλά για αποστρατικοποιημένα νησιά είναι η Τουρκία, η οποία εισέβαλε σε ένα νησί με Έλληνες κατοίκους πολύ πρόσφατα, το 1974, με την εισβολή στην Κύπρο. Η θωράκιση των νησιών είναι απολύτως αμυντική. Είναι αστείο να θεωρεί κανείς ότι αυτοί οι 50 και 100 στρατιώτες στο Καστελόριζο θα εισέβαλαν ποτέ στην τουρκική ενδοχώρα και απειλείται η Μικρά Ασία και η Τουρκία των 85 εκατομμυρίων από αυτούς τους, από αυτά τα φυλάκια τα οποία διατηρεί η Ελλάδα και που είναι τα απαραίτητα και τα κατελάχιστον να πούμε μέτρα για την εξασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας.
0: Πάντως να πω αυτό που άκουσα και το πρωί στον Sky, ότι στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, κύριε Κερίδη, λένε ότι το Καστελόριζο απέχει από την Τουρκία 1950 μέτρα μόνο, που σημαίνει ότι τους ανήκει.
1: Όχι προφανώς. Κοιτάξτε, το Καστελόριζο είναι παλιά ιστορία. Να θυμίσουμε και στους ακροατές σας ότι ήδη στη συνθήκη της Λοζάνης, στη διαπραγμάτευση της Λοζάνης για την ομώνυμη συνθήκη, η Τουρκία και ο Τούρκος διαπραγματευτής τότε, Ισμέτ Πασά, ο Ινωνού, ο μετέπειτα Ινωνού, δεξί χέρι του Κεμάλ Ατατούρκ, διεκδίκησε το Καστελόριζο μετεπιτάσεως. Όμως είχε απέναντί του την Ιταλία, όχι την ιτημένη Ελλάδα, την ηττημένη Ελλάδα της μικρασιατικής καταστροφής και η Ιταλία προέβαλε μεγάλες αντιστάσεις και έτσι κράτησε το Καστελόρισο για τον εαυτό της μέσα στο σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων, τον έλεγχο των οποίων διατήρησε ως το 1947 μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενδεχομένως χωρίς την Ιταλία το Καστελόρισο να είχε παραχωρηθεί όπως η Ήμβρος και η Τένεθος στην νικήτρια τότε του πολέμου Τουρκία. Άρα από πολύ παλιά, ήδη 100 χρόνια πριν, η Τουρκία είχε ζήτημα. Ήρθε στη συνέχεια το νέο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, τη δεκαετία του 80, το οποίο αναγνωρίζει ΑΟΣ 200 μιλίων και στα νησιά, και εκεί το πράγμα έγινε ακόμα πιο δύσκολο για τους Τούρκους, οι οποίοι θεωρούν ότι εξαιτίας ενός μικρού νησιού με 600 μόνιμους κατοίκους, αλλά αυτό λέει το δίκαιο, τι να κάνουμε, περιορίζεται πάρα πολύ η δικιά τους ΑΟΣ και ενώνεται ενδεχομένως η ελληνική με την κυπριακή. Αυτό τους δημιουργεί μεγάλο, πώς να το πούμε, πρόβλημα και ένταση, όχι μόνο στους Τούρκους εθνικιστές, θα σας έλεγα στο σύνολο του τουρκικού πολιτικού φάσματος, ακόμα και στο πιο φιλελεύθερο. Τώρα από εκεί και πέρα αρχίζουν τα φλιναφήματα ότι είναι κοντά, πολλά ελληνικά νησιά είναι κοντά, Κισίμη είναι κοντά, Κισάμος είναι κοντά, εκεί στα στενά της Μυκάλης. Αυτό τι σημαίνει, αλίμονο. Λοιπόν, αυτά τα νησιά έχουν κατοχυρωθεί στην Ελλάδα, είχαν πάντοτε ελληνικό πληθυσμό, ελληνικό πολιτισμό. Όπως επιτρέψτε μου να πω, ελληνικό πολιτισμό είχαμε και απέναντι για αυτούς που θα πάνε στα παράλια, τα μικρασιατικά, θα δούνε χωριά εγκαταλελειμμένα, εκκλησίες και όλο το αποτύπωμα του ακμάζοντος κάποτε μικρασιατικού ελληνισμού. Αλλά αυτά δεν τα ανασκαλεύουμε, ούτε τα χρησιμοποιούμε για να δημιουργούμε αχρίαστες εντάσεις. Κοιτάμε μπροστά και πώς θα εξυπηρετήσουμε την ειρήνη και την συνεργασία, μέσα από τη συνεργασία το συμφέρον των λαών μας.
0: Μάλιστα. Σε δύο λεπτά το πολύ θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Έχω δύο ερωτήματα πολύ πολύ σύντομα να σας θέσω, κύριε καθηγητά. Το Αιγαίο αποτελεί, κύριε Κερίδη, όχι μόνο ελληνικό πέλαγος να πούμε, αλλά και σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί λοιπόν δεν υπάρχει κάποια αντίδραση απέναντι στην Άγκυρα, πρώτον, και δεύτερον, άκουσα να λέει ο κύριος Κωστίδης να δίνει ρεπορτάζ στο Sky και να λέει ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χακάν Φιντάν, ζητά την αποστρατητικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και μάλιστα δίνει οδηγίες στην Ελλάδα ότι αν δεν θα αποδεχθούμε, ότι δεν θα αποδεχθούμε τετελεσμένα στο Αιγαίο. Τι λέμε εμείς?
1: Λέμε ότι τα νησιά είναι θωρακισμένα και θα παραμείνουν θωρακισμένα και θα γίνουν ακόμα πιο θωρακισμένα, ιδίως στο βαθμό. Κάτι που απειλείται προστατεύεται, δεν αφήνεται στην τύχη του. Λοιπόν, ο Φιντάν, αν θέλει την αποκλιμάκωση και την αποσυμφόρηση, να πούμε, των στρατιωτικών δυνάμεων, και η Ελλάδα είναι κατεξοχήν χώρα ειρήνης, χώρα που έχει την ηχηρά φιλίας προς την Τουρκία και έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή της προοπτική όσο καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλά θα κάνει να αλλάξει καταρχήν ρητορική.
0: Μάλιστα. Επειδή φτάνουμε προς το τέλος της συζήτησής μας, πολύ σύντομα, κύριε Κερίδη, να πάμε και στο πολιτικό σκηνικό αυτής της χώρας. Θέλω να μου πείτε αν θα συνεχιστεί η τοξικότητα στην πολιτική σκηνή της χώρας στο δρόμο προς τις εκλογές.
1: Κοιτάξτε, πολύ φοβάμαι ότι η λήψη επιχειρημάτων, ιδίως από μικρότερα κόμματα που δεν έχουν επεξεργασμένες θέσεις και είναι περισσότερο κόμματα έτσι μιας χρήσης και διαμαρτυρίας, θα υπάρχει αυτό. Ελπίζω το ΠΑΣΟΚ ως το μεγάλο κόμμα σήμερα στη Βουλή και αξιωματική αντιπολίτευση, το μεγαλύτερο κόμμα από την αντιπολίτευση, εν πάση περιπτώσει, στη Βουλή, να μην παρασυρθεί σε αυτόν τον ολισθηρό δρόμο, διότι βλέπω έναν ανταγωνισμό ποιος θα γίνει πιο τοξικό σε κάθε περίπτωση. Δεν βλάπτεται κατά ανάγκη η κυβέρνηση από τέτοιου τύπου άσφαλα πυρά και επιθέσεις. Σίγουρα βλάπτεται η ποιότητα της δημοκρατίας μας, η ποιότητα του δημοσίου διαλόγου που χρειαζόμαστε εν ώψη εκλογών. Και θα σας έλεγα και στενά κομματικά, βλάπτεται και η όποια προσπάθεια δημιουργίας σοβαρής και αξιόπιστης αντιπολίτευσης. Άρα θα πρέπει καλά να το σκεφτούν στο ΠΑΣΟΚ όταν ακολουθούν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και άλλους στην Βουλή και αλλού, ότι δεν τους συμφέρει.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Κερίδη, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, διότι οι πολιτικές εξελίξεις συνεχίζονται. Τα εθνικά θέματα, όπως βλέπουμε, από ώρα σε ώρα αλλάζουν. Και εδώ θα είμαστε για να συζητήσουμε τον κύριο καθηγητά, τον κύριο Κερίδη, για όλες τις εξελίξεις. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. 4,5.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Πάντα με δεύτερη ματιά. Ακολουθεί η Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Να έχετε ένα υπόλοιπο ωραίο ημέρα. Γεια σας.
4: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
10: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου.
11: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, εκτιμώντας ότι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αν η Κομισιόν δώσει το πράσινο φως στα ευρωπαϊκά κράτη να χαλαρώσουν τους δημοσιονομικούς κανόνες. Ερωτηθείς για την προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα κοπεί, προαναγγέλλοντας ενίσχυση της στήριξης των ανέργων. Αποφασίστε με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη με τους πολίτες, αναφέρει το Πασόκ, προσθέτοντας ότι όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αφήσει.

0: Φόρου 45χρονος οδηγός και 55χρονος συνοδηγός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ που παρέμειναν κλειδωμένα για ώρες δύο τετράχρονα παιδιά στα Χανιά. Οι γονείς υπέβαλαν μήνυση σε βάρος τους. Σε λειτουργία βρίσκεται από σήμερα η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Μεταβολές για το κτηματολόγιο. Μεταξύ άλλων, δίνεται η δυνατότητα για άμεση και ηλεκτρονική διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα, συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή θα είναι από τις 3.30 η σταθμή μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Πετρελοφόρο που έπλεε στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Σύμφωνα με την Ιρανική πλευρά, το πετρελοφόρο επιχειρούσε παράνομη διέλευση από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Το State Department ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία. Στον καιρό, ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της χώρας με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά της χώρας. Ισχυρή τοπικά άνεμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πουρνάρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με παιδιά τεράστια υπομονή. Δεν τσουλάει το πράγμα. Τώρα αυτά του αγωνιστικού χαιρετισμού που λέγαμε πάνω, νομίζω το αρχίζει και γίνεται κνευριστικό. Δεν τσουλάει πουθενά τίποτα. Κηφισό, Κηφισίας, Αττική Οδό, Μεσογείων. Τι να πούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Αρκετή κίνηση στους δρόμους. Για σήμερα να ενημερώσουμε ότι θα είναι από το μεσημέρι και μετά κλειστή και η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα λόγω της συγκέντρωσης για τις εκδηλώσεις που γίνονται για την επέτειο της δολοφονίας του Φίσα. Και αρκετή κίνηση σε όλους τους κεντρικούς άξονες της πρωτεύουσας. Έχουμε μάλιστα και έναν σεισμό 4,2 ρίκτερ στη Βόρεια Εύβοια. Έγινε σεισμός και στην Αθήνα.

0: Τώρα για πες μου, εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Κουτσιά, τον δήμαρχο Εδέψου Ιστιαίας. Θα ελπίσω να τα καταφέρουμε. Θα δούμε να μας πει τι γίνεται με το σεισμό, αν όλα καλά, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, ποιος έχει δίκιο τώρα, πρωθυπουργός ή Πακογιάννη?
1: Για τον κύριο Μαρινάκη.
0: Τώρα, για ποιο άλλο?
1: Πάντα έχει ο πρωθυπουργός δίκιο.
0: Από την κυρία Μπακογιάννη.
1: Ναι.
0: Η κυρία Μπακογιάννη είναι ο παλιός, είναι αλλιώς.
1: Εντάξει όμως.
0: Έχει δει σαν το Μαρινάκι στη μπροστά της, στο παρελθόν της, και θα γίνει να δει ακόμα.
1: Τη δήλωση αυτή η κυρία Μπακογιάννη την έκανε χθες το πρωί, την ώρα που είχαμε εμείς εκπομπή. Ήταν σε συνέντευξη άλλη η κυρία Μπακογιάννη σε τηλεοπτικό σταθμό και είπε ότι θα πρέπει να προσέχει, τη λέει, να είναι πιο προσεκτικό στη δηλώση του κύριο Μαρινάκη. Βέβαια, ο κύριο Μαρινάκη το σήκωσε το γάντι, είπε ότι. Πάντα είμαι προσεκτικός σε αυτά που λέω, και είχαμε και την απογευματινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τη μεγάλη συνέντευξη, όπου θα πούμε και τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων, κάλυψε τον κύριο Μαρινάκη, γιατί ακούγεται την άποψη του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει μια ανακοίνωση που λέει ότι τον εξέθεσε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δεν τον κάλυψε. Εγώ διαφωνώ. Έκανε λόγο για τον καλύτερο κυβερνητικό εκπρόσωπο, για έναν εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο, κύριο Μαρινάκης, και μόνο αυτή η ατάκα σημαίνει ότι τον καλύπτει 100%, άσχετα αν είπε ότι το επίδομα ανεργίας δεν συμφωνεί με την προσωπική άποψη του κύριου Μαρινάκη.
0: Εγώ θα συμφωνήσω, το κύριο Μαρινάκης ως κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι από τα καλύτερα που έχει περάσει.
1: Και ο μακροβιότερος, έτσι, πάει για 4 χρόνια.
0: Και γι' αυτό είναι ο μακροβιότερος. Αλλά. Για κοιτάμε τώρα.
1: Ναι.
0: Αυτό που ο πρόεδρος προστηρίζει τον προπονητή, δεν σου λέει κάτι?
1: Τι, ότι τον υποστηρίζω τώρα για να φύγει αμέσως μετά?
0: Μέχρι αύριο. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς, ο κ. Μαρινάκης κατεβαίνει.
1: Ναι, κατεβαίνει υποψήφιος στο βόρειο τομέα.
0: Οπότε θα πρέπει να πούμε για κάποιον μεσημέρι.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Άρα τον στηρίζω τώρα γιατί κατεβαίνει και δεν έχουμε περιθώρια να χάνουμε.
1: Ναι.
0: Το ΠΑΣΟΚ έχασε καμία, έφυγε κάποια, έφυγε.
1: Ναι, ναι, θα τα πω και αυτά μετά. Ναι,
0: ναι, έτσι μου ήρθε τώρα. Υπαχάνουμε, ναι, ναι, και μου ήρθε ΠΑΣΟΚ.
1: Η κυρία Βρετού, ναι, θα το, ναι, πω.
0: Να σου πω. Κοίτα στην ερημό. Υπαχάνουμε και μου ήρθε ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Τώρα γιατί δεν μπορώ να κάνω.
1: Στις δημοσκοπήσεις δεν χάνει το ΠΑΣΟΚ, κερδίζει όμως.
0: Πάντως κερδίζει στις δημοσκοπήσεις, ναι.
1: Έστω και δεν υπάρχει αύξηση, αλλά κερδίζει.
0: Υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να τον διώξουμε τώρα. Θα τον στηρίξουμε έτσι ώστε τον διώξουμε. Θα τον διώξουμε. Έτσι κι αλλιώς θα βάλουμε άλλο στη θέση.
1: Θα
0: τον στηρίζουμε, ναι, οπότε όλα καλά.
1: Εντάξει.
0: Αλλά η κυρία Μπακογιάννη, αυτό το πιο προσεκτικός, τι εννοούσε?
1: Να είναι πιο προσεκτικός, εντάξει. Μπορεί να, επειδή είναι παλιά στο κουρμπέτι η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Μαρινάκης είναι νέος άνθρωπος,
0: ναι,
1: και μπορεί να ήταν και ένα έτσι. Να σου δώσω μια συμβουλή, να συνοθετήσω. Μπορεί να μην ήταν κακό προαίρετο, μπορεί να ήταν ότι να είσαι πιο προσεκτικός.
0: Νοθετία να στον αέρα. Δηλαδή,
1: στον αέρα.
0: Να σου πω, αν έρθω εγώ τώρα και σε κοιτάξω με νεύρο και σου πω, κύριε Μπρουναρά, να είστε,
1: ναι,
0: πιο προσεκτικός.
1: Ναι.
0: Εσύ έτσι θα το πάρεις?
1: Δεν θα το πάρω κάπως ιδιαίτερα.
0: Έτσι θα το πάρεις.
1: Ναι, δεν θα επηρεαστώ ιδιαίτερα.
0: Δεν θα επηρεαστείς ιδιαίτερα. Δηλαδή θα είσαι σίγουρος ότι
1: θα απαντήσω σαν το Μαρινάκι. Εγώ είμαι πάντα προσεκτικός.
0: Εντάξει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Έχει ξεκινήσει. Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ελλάδα 94,3. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Στο 6939-943-943. Αυτός είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Να θυμίσω ότι σήμερα έχουμε και την κλήρωση για το ψαρονέφρι. Στέλνετε τα μηνύματά σας και στο τέλος της εκπομπής ένας από εσάς για 4 άτομα θα πάει στο ψαρονέφρι.
1: Λοιπόν, έχουμε μια έκτακτη σύνδεση. Είχαμε πει θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Κοτζιάτο, δήμαρχο Εδεψού Εστίας, να δούμε τι γίνεται με το σωσμό. Κύριε δήμαρχε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πείτε μας τι γίνεται, γιατί εδώ κουνηθήκαμε πάντως.
2: Ναι, πριν από λίγα λεπτά έγινε μια σεισμική δόνηση, η οποία ήταν αισθητή. Επικοινωνήσαμε αμέσως με όλους τους πρόεδρους των κοινοτήτων. Δεν υπάρχει αναφορά για καμία ζημιά. Όλα τα πράγματα κυλούν ήρεμα. Τα σχολεία, τα παιδιά είναι εκτός των μαθημάτων τους για κάποια ώρα. Όπως κηρύττει το πρωτόκολλο, δηλαδή, που γνωρίζουν πολύ καλά οι διδάσκοντες. Είμαστε σε αναμονή. Προς το παρόν δεν υπάρχει ανησυχία για τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
2: Δεν έχω να προσθέσω. Αυτό που έχω να πω είναι ότι είμαστε ένας τόπος που είμαστε συνηθισμένοι στα δύσκολα. Οπότε το αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία.
1: Αυτό είναι αλήθεια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Είπαμε σεισμός σε 4,2 ρίκτερ στην Βόρεια Εύβοια. Έγινε αισθητός και στην Αθήνα.

0: Χθες είχαμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ήταν στην ΕΡΤ, στην δημόσια τηλεόραση, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο. Αυτά ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξή του. Εκτίμησε ότι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αν η Κομισιόν δώσει το πράσινο φως στα ευρωπαϊκά κράτη να χαλαρώσουν τους δημοσιονομικούς κανόνες. Το πρώτο σχόλιο για την εκτίμηση του Πρωθυπουργού στο 1,75, ότι θα ανοίξει το 1,75 τον Οκτώβριο το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι ότι 1,75 έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης. Πέρυσι τον Οκτώβριο του 25 άνοιξε στο 1,10 περίπου και δεν αντιλαμβάνομαι ακριβώς ποια είδους επιτυχία είναι το να ανοίγει στο 1,75, όπως το παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ένα χρόνο μετά, δηλαδή την επόμενη σεζόν, να μην έχουμε καμία αύξηση. Κάθε σεζόν δεν έχουμε μία αύξηση. Δηλαδή κάθε χρόνο δεν λέμε και καλύτερα πέρσι. Κάθε πέρσι και καλύτερα, να το πω σωστά.
0: Ναι.
1: Οπότε φέτος η κυβέρνηση αυτή τη σταθερότητα που έχει γενικώς με τα καύσιμα δεν την εκτιμάται.
0: Σταθερή στην ακρίβεια.
1: Ανεβοκατεβαίνει το βαρέλι, εμείς 2-2 και. Δεν πάει να πέσει 5 ευρώ να σου δώσουν το βαρέλι, εμείς 2-2 και θα έχουμε βενζίνη. Ναι. Η σταθερότητα που έχει όπως έκλεισε να ανοίγει δεν είναι σταθερότητα. Δηλαδή εσύ κύριε Πουρναρά, τι θες να παίξεις την περιπέτεια? Να μην ξέρεις θα συμβεί αύριο.
0: Ναι, είμαι της περιπέτειας.
1: Είσαι της περιπέτειας. Σε λίγο θα μας πεις ότι είσαι και με τον Ερντογάν.
0: Μίλησε και για τον, δεν είπε για τον Ερντογάν, ρωτήθηκε για την επόμενη από Δευτέρα. Ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και ρωτήθηκε, είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και διευκρίνησε ότι δεν προβλέπεται κάποια συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, και όχι μόνο σε επίπεδο αρχηγών κρατών, δεν προβλέπεται συνάντηση ούτε σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών. Δηλαδή, Γεραπετρίτης, Φιντάν δεν αναμένεται να συναντηθούν. Ωστόσο, πάντως δεν απέκλεισε κάποιο ενδεχόμενο ο Πρωθυπουργός. Τώρα, για αυτά που ανακοίνωσε, η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω, πέρα από το 1,75 της τιμής, είναι ότι επειδή βλέπω και διαβάζω ότι ανακοίνωσε μέτρα ο Πρωθυπουργός, δεν είδα να ανακοινώνει μέτρα ο Πρωθυπουργός. Είδα ότι ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση. Είναι ότι ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσω.
1: Θα τα πει κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός.
0: Αυτό ανακοίνωσε. Δεν ανακοίνωσε μέτρα συγκεκριμένα.
1: Θα μιλήσει και ο πρωταθλητής υπουργός.
0: Ναι.
1: Και μετά θα γίνει και εξειδίκευση.
0: Ναι.
1: Και μετά θα πει στα τσέπια μας ήταν. Βρήκαμε άλλα 200 εκατομμύρια που έχουμε μαξιλαράκι και τα δίνουμε.
0: Ωραία.
1: Οπότε μην αγχώνεστε. Μέχρι τις εκλογές. Στα τσέπια μας είναι. Κυβέρνηση είμαστε. Ποιος θα μας πει που τα βρήκες? Όπου θέλω. Εγώ έχω το μαγαζί. Θα μου πεις πώς λειτουργώ το μαγαζί και τι μου περισσεύει και τι δεν μου περισσεύει. Οπότε μέχρι τις εκλογές να είστε πολύ χαρούμενοι, διότι πάλι κάτι θα χρειαστεί, δυστυχώς, και πάλι θα γίνει μια επέμβαση, δυστυχώς. Απλά να καταλαβαίνουμε ότι σε αυτή την κυβέρνηση, κύριε Πουρναρά, δεν υπάρχουν επιδόματα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν επιδόματα.
0: Εκτός από αυτά που δίνονται.
1: Αυτά δεν είναι επιδόματα. Αυτά είναι άλλου είδους βοήθειες που πρέπει να για την κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, για να βοηθήσουμε τις ευπαθείς ομάδες. Αυτά δεν είναι επιδόματα. Είναι κάτι άλλο.
0: Ωραία. Έχουμε επίσης τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε βροχή δημοσκοπήσεων τις τελευταίες δύο μέρες. Τέσσερις, αν δεν κάνω λάθος. Δύο χθες, δύο προχθές ή κάτι τέτοιο. Μπορεί να έχω χάσει και κάποια. Τέσσερις έχω δει.
1: Όχι να είναι λιγότερες, μήπως είναι κι άλλες και μας έχει ξεβεί καμία.
0: Μα τέσσερις έχω δει σίγουρα.
1: Ναι, δηλαδή,
0: λέω μήπως υπάρχει κάποια άλλη που δεν την είδα.
1: Γιατί έτσι όπως το είπες, μήπως είναι λιγότερες και κάνω.
0: Όχι, λιγότερες δεν είναι.
1: Λιγότερες δεν είναι με τίποτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μήπως έχει. Γιατί, τι ώρα είναι? Είναι 10 και 20 ώρα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να έχουν βγει κάποιοι τώρα που δεν τις είδαμε. Δεν μας έχουν έρθει ακόμα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Στα των δημοσκοπήσεων, λοιπόν. Εντάξει, κάποια αξιοσημείωτη διαφορά δεν υπάρχει. Τα κόμματα λίγο πάνω, λίγο κάτω. Η σειρά είναι ίδια. Για μένα το σημαντικό είναι να είναι ίδια η σειρά. Δηλαδή θα υπάρξει αλλαγή αν πάει παράδειγμα δεύτερο το Πασόκ. Εκεί είναι αλλαγή. Αλλά είτε είναι στο 12,1 είτε είναι στο 11,3, για μένα δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά. Άσχετα αν λένε στο Πασόκ ότι ανεβαίνουμε. Δίκιο έχει.
1: Έχει ανεβαίνουν, διαφορά. Έχει
0: αλλά,
1: διαφορά. Οι δημοσκοπήσεις μου δου. Μετά δε.
0: Ναι.
1: Μου δου. δείχνει ότι για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια
0: δεν παίρνει κυβέρνηση.
1: Καταρχάς ξεκινάμε από την κυβέρνηση και λέμε ότι
0: δεν παίρνει, ναι. Πιο παλιά μπορεί μετά τη ΔΕΘ να έπαιρνε και 5% μετά.
1: Ακριβώς. Αυτό μετά τις ανακοινώσεις. Δεύτερο. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενώ έκανε ένα μπαμ, ένα μπραφ και τα λοιπά και πήγε και μόνο 25 και 30 δεν λέγαμε, ξαφνικά δείχνει.
0: Καλά,
1: ότι
0: δεν πήγε ποτέ τόσο. Έφτασε ένα 17.
1: Λέγαμε ότι μπορεί να φτάσει, λέγαμε. Ναι. Μετά την παρουσίαση τη ΔΕΘ και όλα αυτά που υπόθηκαν και από τον ίδιο, όσο όμως και από τους βασικούς συνεργάτες που έχει, βλέπω ότι αντί να συνεχίσει την άνοδο στο μουδού, έχει αρχίσει μια μικρή, όπως το λες και εσύ σωστά τα λες, αλλά πτώση.
0: Ναι.
1: Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ την άνοδο που περίμενε πέρσι, γιατί ήταν το μοναδικό κόμμα που είχε καταθέσει έτσι, με ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, όπως το έλεγε κτλ. Πέρσι την περίμενε την άνοδο, έχει μια μικρή, σωστά τα λες, άνοδο.
0: Ναι.
1: Αν περιμένουμε λίγα ακόμα, δεν θα είναι 200 εκατομμύρια. Μπορεί και 400 αυτά που περισσεύουν στο Μαξιλαράκι.
0: Για το Μαξί μου λες. Ναι.
1: Γιατί σου λέω, δικά μου είναι τα λεφτά. Εγώ έχω το μαγαζί. Θα μου πεις εσύ που τα βρήκα. Ενώ αντίθετα, ό,τι και να προσθέσουν οι άλλοι είναι που τα βρήκες.
0: Ναι.
1: Πού τα βρεις.
0: Ναι, και να πας και στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, εσύ πήγαινε τα, εμείς δεν χρειάζεται να τα πάμε, γιατί εμείς το εφαρμόζουμε. Δεν χρειάζεται να το δείξουμε.
1: Είδες ποια είναι η διαφορά. Είναι η κυβέρνηση, λέει, πουρναρά που θα τα βρεις. Γεωργιάδη, που θα τα βρεις για να τα δώσεις. Ενώ εγώ τα έχω, γνωρίζω, έχω το know-how, τζέπια μου τα δίνω.
0: Μάλιστα. Αξιοσημείο το κατ' εμέ είναι και η παρουσία χωρίς να έχει κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που φαίνεται να έχει δυνάμεις. Τώρα το πόσο ακριβώς το είναι δεν ξέρω, αλλά φαίνεται να έχει δυνάμεις. Δηλαδή δεν φαίνεται να είναι στο 2-3%, φαίνεται να είναι αρκετά παραπάνω. Τουλάχιστον δηλαδή σε αυτούς που λένε ότι προτίθεμαι να ψηφίσω ή μπορεί και να ψηφίσω. Φαίνεται ότι καταγράφει δυνάμεις ο Αντώνης Σαμαράς και χωρίς να υπάρχει καν κόμμα. Μπαίνει μόνο στην πρόθεση ψήφου του Αντώνη Σαμαράς, δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση. Στο Πασόκ είχαμε επίσης μία αποχώρηση. Είναι η αποχώρηση της κυρίας Ρόζας Βρετού, αναπληρώτρια τομεάρχης υγείας στη Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα το Πασόκ αυτό που λέει είναι ότι
1: είμαι όλος αυτιά. Έτσι,
0: ναι, ότι θα πάει στην Ελλάς και είναι πιόνι του Τσίπρα. Εμένα ο χαρακτηρισμός πιόνι του Τσίπρα δεν μου κάθισε ωραία. Και να το εξηγήσω γιατί. Γιατί ισχύει ότι θα πάει στην Ελλάς, αλλά
1: δεν ισχύει ότι είναι πιόνι του Τσίπρα.
0: Ναι, γιατί δεν συμφωνώ με τον τρόπο που το λέει το Πασόκ, γιατί και το Πασόκ παίρνει μεταγραφές. Άρα αυτοί που έρχονται στο Πασόκ είναι πιόνια του Ανδουλάκη. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό. Δεν είναι πιόνι κανενός. Είναι πολιτική επιλογή.
1: Επειδή μίλησα λίγο. Ναι. Είναι λίγο πιο κάτω από εκεί που κάνουμε το σταυρό μας καθημερινά.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο μακριά, με τα πόδια δηλαδή. Είναι 3 λεπτά. Τι ξέρεις να πω, σας την έχεις κάνει.
0: Την ξέρω.
1: Είναι 3 λεπτά.
0: Κάπου εκεί.
1: Και επειδή και εκεί καφέ κοντά.
0: Ωραία.
1: Και μίλησα λίγο, λέει ότι ήταν σχεδιασμένο για να γίνει τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε προαποφασιστεί πριν από τη ΔΕΘ. Και ήταν σχεδιασμένο να γίνει τώρα. Εξού και η λέξη πιόνι. Είναι δηλαδή με τον τρόπο που χειρίζεται και τους παλιούς τους νέους, παλιούς τους συνεργάτες ο Τσίπρας. Λέω τους παλιούς αυτούς που είναι νέους τώρα και έχουν γίνει παλιοί και δεν τα έχουν πάει καλά. Και με τον τρόπο που χειρίζεται αυτούς που έστειλε στο θεωρείο και τους έχει κατεβάσει κάποιους από αυτούς προς πλατεία μεριά. Όχι όλους, λίγους. Και με τον τρόπο που θα χειριστεί τους νέους που έχει έτοιμους να φέρει. Αυτό είπαν, γι' αυτό το λόγο είπαν τη λέξη πιόνι.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή, αλλά υπήρχε η συμφωνία και τώρα χτύπησε το τηλέφωνο, πες το τώρα γιατί τώρα μας συμφέρει.
0: Συμφωνώ. Αλλά και πάλι δεν είναι απόλυτα αθέμητο. Μπορεί να είναι επικοινωνιακό. Δηλαδή,
1: εγώ
0: το πασό
1: δεν είπα είναι σωστό ή λάθος. Εγώ είπα γιατί χρησιμοποίησαν αυτή τη λέξη.
0: Ωραία.
1: Το σωστό ή λάθος θα το κρίνετε εσείς που μας ακούσετε.
0: Υπάρχουν επίσης 2 με 3 άτομα που μιλάνε σαν την κυρία Βρετού. Αυτό έμαθα εγώ από το Πασόκ και όπου αναμένεται το επόμενο διάστημα να φύγουν, να πάνε και αυτοί προς την Ελλάδα.
1: Άρα ποιο Πασόκ?
0: Εντάξει, έχει
1: πιανού το Πασόκ μάλλον.
0: Καταγράφει δυνάμεις το Πασόκ.
1: Συγγνώμη, πιανού το Πασόκ.
0: του κυρίου Ανδρουλάκη. Το οποίο είναι απόλυτα συσπειρωμένο, εγώ να πω όμως. Να πούμε και τα θετικά, είναι απόλυτα συσπειρωμένο. Αυτοί που είναι απόλυτα συσπειρωμένοι.
1: Ναι, εγώ έχω να πω όμως ότι το πιο δυνατό Πασόκ είναι το Μητσοτάκη.
0: Ναι, εντάξει, το
1: σημείο. Αφού στηρίξαμε και τον Φλωριδί, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είπε για το Μαρινάκη, αλλά και το Φλωριδί κουβέντα. Δηλαδή κάτι, μια καλή κουβέντα για τον κύριο Φλωρίδη, τίποτα.
0: Τι να πω για τον κύριο
1: Ότι μας στήριξε ο Πρωθυπουργός και ότι είπε ότι εδώ είμαστε και βεβαίως άμα υπάρχει ακυβερνησία.
0: Ναι.
1: Τα καλύτερα για τον κύριο Φλωρίδη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εσύ και τον κύριο Φλωρίδη από αυτούς τους κακούς που με κάνετε και εξοργίζομαι. Αφήστε τον Φλωρίδη κάτω. Εδώ βοηθάει την εκπομπή.
0: Και υποψήφιος στην Άλφα Θεσσαλονίκη ο κύριος Φλωρίδης.
1: Ναι, κατάλαβες.
0: Τι άλλο έχουμε στην σημερινή ατζέντα πριν πάμε στο διάλειμμα? Στην υπόθεση του Κολονακίου, στο παιχνίδι ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Υπάρχει έρευνα πλέον για τα οικονομικά στοιχεία του ζεύγους των γιατρών.
1: Εμένα η ερώτησή μου είναι: αλήθεια ότι είναι VIP κράτηση? Είναι αλήθεια ότι χτυπάει το τηλέφωνο από πολλούς γνωστούς υπουργούς και τα λοιπά και λέει μα η κράτηση να είναι κάπως καλύτερη, να προσέχουμε τα παιδιά? Ρωτάω αν είναι αλήθεια. Εμένα όμως δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν με αυτούς. Τις κάνουν ό,τι θέλουν. Εμένα η απορία μου είναι γιατί κανένας, μα κανένας, ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από την συνάδελφος, δεν μιλάει για τα διπλανά ίδια μαγαζιά. Εντάξει, οκ, είπαμε Καρνιάδου και Πατριάρχου Ιακήμ. Αυτό είναι ένα μαγαζί. Δίπλα υπάρχουν ίδια. Ίδια με την ίδια ταμπέλα, κλινική. Όχι, αυτό δεν είχε, αλλά έχουν κλινική απ' έξω. Σε διαμερίσματα. Και κάνουν ακριβώς τα ίδια και προβάλλουν ακριβώς τα ίδια και τα προβάλλουν με φωτογραφίες με σχεδόν τους ίδιους. Κάποια άλλα δηλαδή έχουν και κάποιους ανώτερους από αυτούς που είχαν μέχρι τώρα. Αυτοί. Γιατί δεν ασχολείται κανένας? Να δούμε με αυτές τις πολύ ωραίες ιατρικές, πώς τις λένε, ολιστικές.
0: Ολιστικές, κυβαντικές, ανάλογα.
1: Αυτές, ωραία. Δίπλα εκεί υπάρχουν και άλλα μαγαζιά. Περιμένουν να γίνει καμιά άσχημη, δηλαδή για να. Που απευχόμαστε, φαντάζομαι.
0: Προφανώς. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. 2 λεπτάκια, επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
5: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
10: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
11: Υπερηφάνεια.
10: Ανθρωπιά.
11: Τόλμη.
10: Πολιτισμό.
11: Ιστορία.
10: Φιλοξενία.
11: Παράδοση.
10: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Την καλημέρα μας, καλημέρα σε όλους. Σε 10.30 ώρα, με αρκετή κίνηση στους δρόμους.
1: Θα ξεκινήσω με αυτό. Μανώλης, εμφανίστηκε.
0: Εμφανίστηκε ο Μανώλης, παιδιά, γεια σου Μανώλη.
1: Καλημέρα Μανώλη, έκανα λάθος λέει και βγήκα έξω.
0: Ποιος, άγια στους δρόμους βγήκε.
1: Ναι. Έκανα λάθος και βγήκα έξω. Έκανα λάθος λέει και πήρε αυτοκίνητο. Τίποτα άλλο, και έχει βάλει επισοποιητικά. Έκανα λάθος και πήρε αυτοκίνητο. Λοιπόν, 69-39-943-943 τα μηνύματα στο Viber για να μιλήσουμε, για να πούμε τις απόψεις μας, για να έχουμε έτσι μια επαφή.
0: Ωραία, μια επαφή. Ναι.
1: Αλλά και να έχετε κι εσείς μια επαφή προς τα όξο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να πάτε μέχρι το Μαρούσι, να πάτε στο γνωστό Ψαρονέφρι, να ένα γεύμα ή ένα δείπνο τεσσάρων ανθρώπων. Και η κλήρωση θα γίνει σήμερα. Η κλήρωση γίνεται με τον γνωστό τρόπο. Φτάνει το χαρτάκι στον Πουρναρά. Μετά μου το περνάει ψηφιακά, γιατί ο Πουρναράς ως κυβερνητικός που συνεχίζει και δίνει δώρα, ταξίδια, φαγητά. Οπότε τώρα και θα συνεχίσει και θα ρωτηθεί κάποιος. Εσύ πηγαίνεις έξω, πας ταβέρνες, πας εστιατόρια. Τι θα πεις? Ναι, αφού πήγες.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά το δείχνει και με άλλο τρόπο, γιατί είναι μαζί με το ψηφιακό κράτος των αρίστων. Χαρτάκι του δίνουν και το περνάει ψηφιακά για να δείξει την κυβερνητική διάθεση που έχει.
0: Και αυτό είναι αλήθεια. Την καλημέρα μας και στον Δημήτρη, την καλημέρα μας και στον Γιάννη με το αρκαδικό γλέντι, την καλημέρα μας και στον Τάκη που θέλει να πάει στο Ψαρονέφρι. Όσοι σήμερα κινείστε με το μετρό και προς Πειραιά μεριά, θυμίζω ότι από τις 3.30 και μετά θα είναι κλειστή η σταθμή μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Θα υπάρχει και μια σχετική πορεία το απόγευμα στις 5.30 από το μνημείο του Παύλου Φυσιακίου, που θα είναι συγκέντρωση, προς το μπλόκο της Κοκκινιάς.

Σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη, που μου αρέσει το Αριάδνη πολύ, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες εκεί έξω. Πάμε στις εφημερίδες, πάμε να δούμε τι γράφουν γρήγορα τα σημερινά πρωτοσέλιδα. Γεια σου Διονύση, καλημέρα σας, λέει, καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε εφημερίδα, καθημερινή, αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι, πως η αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Καύσιμα, 5 παρεμβάσεις, θέρμανση, καύσιμα κίνησης, ειδικός φόρος και από Δήμους της Αττικής επίδομα παιδιού έως 3.000 ευρώ. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, δέσμευση. Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από 1.75, αυξάνεται οριζόντια το επίδομα, επέκταση για το ντίζελ και τον Οκτώβριο. Το ξαναλέω αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής. Δεσμεύτηκε, λέει ο Μητσοτάκης, για τιμή χαμηλότερη από το 1,75. Τόσο, λέει, να ξεκινήσει τον Οκτώβρη που ξεκινάει το επίδομα θέρμανσης. Έκλεισε στο 1,75 τον Απρίλη πέρυσι. Και τέτοια εποχή πέρυσι, τον Οκτώβριο του 25 δηλαδή, είχε ανοίξει στο 1,10.

0: Η εφημερίδα των συντακτών. Το Φίδι δαγκώνει τη νεολαία. Παύλος Φίσας, 13 χρόνια παρών. Πώς διεισδύει στα σχολεία ο φασισμός, τι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Το μεγάλο ραντεβού σήμερα στην Αμφιάλη. Συνέντευξη με τον Κωστή Παπαϊωάννου, διευθυντή του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς. Και από κάτω αιμονή στην αυτοδυναμία και στα ημίμετρα, Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή. Όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις, δεν ξεχνάμε, πολεμάμε το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά. Στην Αθήνα στις 5.30 στο μνημείο Παύλου Φίσα στο Κερατσίνη, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μέτρα στήριξης για τη θέρμανση. Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση. Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Μοναδική αξιόπιστη λύση διακυβέρνησης η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Θα ξεκινήσει σύντομα το καλώδιο. Κατοχυρωμένο δικαίωμα η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Εδώ μεταξύ, μου έκανε εντύπωση, σημείωσε κιόλας στο μυαλό μου ότι χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την μείωσή του. Κάτι το οποίο η αντιπολίτευση το ζητά πάρα πολύ καιρό και η κυβέρνηση λέει ότι δημοσιονομικά δεν γίνεται. Αυτό γιατί χάνουμε έσοδα.
1: Η αντιπολίτευση τι το ζητάει, δεν το ζητάει, είναι παντελώς αδιάφορο.
0: Okay, ναι.
1: Το ζητάνε όλοι κλάδοι.
0: Ναι.
1: Αυτό που μας έχουν πει εδώ εμάς σε αυτή την εκπομπή. Προϊστάμενοι πρόεδροι των επιμελητηρίων, όλων των επιμελητηρίων, σε κάθε περιοχή που επικοινωνούμε, είναι το ότι εμείς, είπε ένα ειδικά, είχαμε φτάσει μέχρι 53% από εμάς να δώσουμε στη Νέα Δημοκρατία το 23%. Τώρα το ξεχνάει. Το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι.
1: Το ξεχνάει. Όταν λοιπόν, επειδή μας ακούει εμάς εδώ, σου λέει το 53% που θα φτάσει. Ναι. Αν πάει 52%, πάει στο καλό. Λοιπόν, ακούει, του είπανε τώρα που είδες την ακρίβεια, δες και τα άλλα. Και οπότε θα κάνει κάποιες συμφωνίες για να μπορέσει την τελευταία στιγμή, στην τελευταία στροφή, να πει είδατε τα καταφέραμε. Μετά από κόπους των πολιτών και κόπους των Ελλήνων και όλα αυτά που περάσατε.
0: Για τη μείωση του ειδικού φόρου.
1: Και θα πει τα καταφέραμε.
0: Βέβαια, σε αυτό έδωσε ως προϋπόθεση η Κομισιόν να δώσει το πράσινο φως στα ευρωπαϊκά κράτη για να χαλαρώσουν τους δημοσιονομικούς κανόνες. Δηλαδή, δεν το παρουσίασε 100% ως δική σου πρωτοβουλία. Παρουσίασε ότι αν μας δώσει το πράσινο φως η Κομισιόν, θα το κάνουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, επειδή ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρουμε και ποια κράτη και πώς λειτουργούν τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είναι κάτι που θα το μάθουμε τώρα, το γνωρίζουμε. Λοιπόν, εγώ λέω ότι θα το λέει, το αφήνει να αιωρείται και θα το είναι η τελευταία του λύση στην τελευταία στροφή ή λίγο πριν την τελευταία στροφή να πει ναι. Ο κόπος σας με αυτή τη σταθερότητα που έχουμε, η Ευρώπη μας είπε ναι και θα ανταμυφθείτε με αυτό.
0: Η εφημερίδα Μανιφέστο λέει οριζόντιο επίδομα στα νοικοκυριά. Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανση. Θα ανοίξει πολύ χαμηλότερο από το 1,75 αναλύτρο. Αν μας δώσει άδεια η Ευρώπη, θα μειώσουμε προσωρινά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θεωρώ ότι έχουμε έναν εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη. Και από κάτω παρτίθηκε η Ρόζα Βρετού και οδεύει προς Ελλάς, μπάχαλο στο Πασόκ του Ανδρουλάκη, οργίστη η Χαριλάου Τρικούπη, αποδέχθηκε για τον εαυτό της να γίνει πιόνι του Τσίπρα, λέει η Χαριλάου Τρικούπη. Εντάξει, αυτό το μπάχαλο στο Πασόκ, ούτε αυτό το συμμερίζομαι, είναι λίγο ισοπεδωτικά όλα αυτά, γιατί η Ρόζα Βρετού έφυγε, ο κύριος Αυλονίτης ήρθε.
1: Δηλαδή, ναι, γιατί, εντάξει, δεν μιλάμε, υπάρχει,
0: γιατί δεν μιλάμε για την μεταγραφή.
1: Παρότι και εκεί υπάρχει ένα θεματάκι με το συνυποψήφιο του στην Κέρκυρα.
0: Α, ναι, αλήθεια, υπάρχει αυτό, ένα αλήθεια είναι αυτό. Αλλά μπορεί να φύγει μία ψήφος, ήρθε μία ψήφος όμως. Ο κ. Αυλονίτης θα ψηφίσει Πασόκ, φαντάζομαι. Αν είναι υποψήφιος.
1: Είμαστε σίγουροι.
0: Αν είναι υποψήφιος,
1: θα ψηφίσει τον εαυτό του ή τον συνυποψήφιο του.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί και τους δύο. Η εφημερίδα Εσπρέσο λέει κλίκα.
1: Επειδή με έχω πάρει από σένα με διακοψία. Το βλέπω αυτό. Εκτακτά τα κανάλια.
0: Ναι.
1: Πρωθυπουργός και πρωταθλητής υπουργός αμέσως μετά. Να μιλάνε για τη μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού.
0: Και ακριβώς μετά η εξειδίκευση.
1: Πιο μετά.
0: Ναι.
1: Αλλά να βγουν πρώτα ο πρωθυπουργός και ο πρωταθλητής.
0: Ναι.
1: Και θα λένε με πανηγυρισμούς, με λάβαρα, με ό,τι θες από πίσω και την ελληνική σημαία και για αυτό που με τόσους κόπους και με τόσες προσπάθειες η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε.
0: Μπορεί να γίνει.
1: Μην μου είσαι δεν το έχεις ως εικόνα.
0: Δεν το έχω εικόνα.
1: Εγώ το έχω μπροστά μου, γιατί τον βλέπω. Δηλαδή, βλέπω την τηλεόραση και δεν τον βλέπω. Τον πρωθυπουργό και τον πρωταθλητή.
0: Να σου πω γιατί.
1: Γιατί,
0: γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να υπάρξει κάτι τέτοιο και ο πρωθυπουργός να δεχθεί να βγει με κάποιον άλλον. Θα το ανακοινώσει μόνο.
1: Ναι, είπα αμέσως μετά ο πρωταθλητής.
0: Ναι, όχι μαζί όμως. Θα το ανακοινώσει μόνο του Μητσοτάκης
1: και, αμέσως...
0: και μετά σε έρθει και ο Πιερακάκης.
1: Όχι, ο πρωταθλητής.
0: Ο πρωταθλητής, ναι. Εντάξει. Η εφημερίδα Εσπρέσο λέει κλίκα τσαρλατάνων, business και κονόμα στο τρίγωνο Κολωνάκι, πελάτες και Φυσιά. Από την Δόκτωρ Χαβά, Ιωάννα Γάκα και τον υπνοτιστή Νάσο Κομιανό. Πώς οι δυο τους έπεισαν τον αδικοχαμένο Γιώργο Μαζονάκη να φάει το παραμύθι ύπνωση με οργανισμό καθαρό από τοξίνες. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, κίνδυνος για λουκέτα στα σχολικά και ηλικία, σαρωτικές αλλαγές στα προϊόντα που πολλούνται πλέον μέσα στα σχολεία, οι νέες απαγορεύσεις, οι μικρότερες μερίδες και το ανεξέλεγκτο delivery. Γίνεται delivery στη σχολεία.
1: Ό,τι θες γίνεται στα σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Το καλό είναι ότι υπάρχουν σχολεία.
0: Ναι, αυτό είναι καλό.
1: Το καλό είναι ότι υπάρχουν κάποιοι δάσκαλοι.
0: Και αυτό είναι θετικό.
1: Το καλό είναι ότι δεν πάνε εκδρομές. Τα κλείνουμε μέσα γιατί δεν θέλουμε.
0: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Α, δεν είναι καλό. Όχι,
0: για μένα δεν είναι καλό. Γιατί η εκπαίδευση δεν περιέχει μόνο το γνωστικό κομμάτι, το πληροφοριακό.
1: Μα και η εκδρομή είναι εκπαιδευτική.
0: Αυτό εννοώ. Η εκπαίδευση δηλαδή δεν περιορίζεται μόνο στο γνωστικό μέσα σχολείο.
1: Διάβασε. Να δεις και live. Τι
0: αυτό γίνεται. Μπορεί να είναι και, και ένα θέατρο, μια θεατρική παράσταση. Εκπαίδευση.
1: Ένα μουσείο.
0: Ένα μουσείο εκπαίδευση.
1: Ναι, εγώ σου λέω για την ιστορία, αλλά πάμε να τη δεις λίγο.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως όταν θέλεις να μην πάρουμε τον πρώτο ξάδερφο. Το πούλμαν τον πρώτο ξάδερφο. Γιατί έχει πούλμαν ο ξάδερφο.
0: Ναι.
1: Και έρχεται το Υπουργείο και σου λέει: ξέρεις κάτι, κύριε Πορταρά, θα παίρνεις ένα χαρτί από την εταιρεία που κλείνει τα πούλμαν που θα λέει: το πούλμαν έχει κταίο και ο οδηγός καθαρό ποινικό μητρό. Ό,τι γίνεται στα σχολικά των ιδιωτικών σχολείων. Ό,τι γίνεται. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τα σχολικά των ιδιωτικών έχουν κταίο και έχουν και έναν οδηγό ο οποίος έχει καθαρό ποινικό μητρό. Δηλαδή δεν βάραγες παιδιά και τώρα τα συνοδεύεις. Σου δίνω ένα παράδειγμα. Αυτό είναι δύσκολο για τους δάσκαλους. Μας το είπε ο κύριος Πρόεδρε. Ότι ήθελε να έρθει, λέει, τροχιά να τα κάνει αυτά. Μα ένα χαρτί θα πάρεις. Δεν θα το πέρασεις κταίο το πουλμαν. Αλήθεια, ούτε θα κοιτάξεις τα λάστιγα. Θα πάρεις ένα χαρτί το οποίο λέει έχει κταίο και ο πουρναράς καθαρό ποινικό μητρό που είναι οδηγός. Δυσκολεύονται.
0: Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Κόντρα. Στο 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Τη Δευτέρα οι τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Ενίσχυση και για τον ντίζελ. Μείωση στον ειδικό φόρο μόνο προσωρινά και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφημερίδα Λόγος, πολιτικός καύσωνας εν μέσω φθινοπόρου. Οι τσουχτερές τιμές σε καύσιμα και αγορά ανέβασαν το θερμόμετρο. Αυξάνονται τα κόμιστρα στα ταξί. Στα 50 ευρώ η κούρσα προς Ελευθέριος Βενιζέλος. Το είδες αυτό? Έχουν αυξηθεί τα κόμιστρα.
1: Βεβαίως, γιατί και αυτά είναι ψηφουλάκια.
0: Ναι.
1: Και επειδή τα είχε φτιάξει πάρα πολύ καλά με τους οδηγούς ταξί ο προηγούμενος υπουργός.
0: Ναι.
1: Γιατί γελάτε, κύριε?
0: Δεν γελάω.
1: Σηκωθείτε.
0: Ο κύριος Κυρανάκης.
1: Τα πήγαινε πολύ καλά.
0: Ναι, ειδικά... και έχει και μια πολύ μεγάλη συμπάθεια ο κύριος.
1: Στον πρόεδρο.
0: Με τον κύριο Λιμπερόπουλο. Τα πηγαίνανε πολύ καλά.
1: Και ο πρόεδρος είχε μεγάλη συμπάθεια.
0: Ναι, ήταν ναι, αμφίπλευρο.
1: Ναι, εκεί. Μεγάλο έργο.
0: Αμφίδρομο.
1: Ναι. Μεγάλο έργο. Επειδή πήγαν πάρα πολύ καλά και ξέρεις, ψηφίζουν και αυτοί.
0: Ναι. Και θυμάμαι τότε τι ωραία που τα πηγαίνανε και με το αυτοκόλλητο αυτό που έπρεπε να βάλουν. Τι ωραίες εποχές. Πολύ ωραία τα πηγαίνανε τότε.
1: Τι καλά
0: με το αυτοκόλλητο. Πολύ ωραία.
1: Και να σου πω.
0: Δεν συζητούσαμε μεταξύ του κόσμια πολιτισμένα.
1: Και να σου πω ότι η κίνηση που έχουμε φέτος είναι λίγο μεγαλύτερη, μεγαλύτερο το πρόβλημα από αυτή που είχαμε πέρσι. Και φυσικά είναι πολύ περισσότερη από αυτή που είχαμε πρόπερσι. Άρα η δουλειά του δεν είχε εκτιμηθεί. Είχαμε λίγο κίνηση σε σχέση με τώρα.
0: Μήπως δεν παίρνει ο κόσμος, παίρνει λιγότερο αυτοκίνητο λόγω τιμής βενζίνης ή όχι?
1: Περισσότεροι παίρνουν, έχουν περισσότερη κίνηση τώρα.
0: Α, περισσότεροι είπες.
1: Πολύ περισσότεροι έχουμε κίνηση τώρα.
0: Έχουμε περισσότερη κίνηση τώρα δηλαδή από πέρυσι. Σε σχέση με πέρυσι και πρόπερσι.
1: Από πρόπερσι έχουμε ακόμα περισσότερο. Αυτό βλέπω και μετά λέω δεν έχετε λεφτά για βενζίνη. Το καλοκαίρι υπάρχει διακοπές, δεν έχετε λεφτά. Ναι. Οι ταβέρνες είπε ο κύριος.
0: Και γυρίζουν και μαυρισμένοι.
1: Και γυρίζουν και μαυρισμένοι. Γιατί δεν είπαμε τίποτα για Άδωνη σήμερα.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Οι ταβέρνες είναι γεμάτες και εσείς λέτε ότι δεν έχετε λεφτά.
0: Ναι.
1: Αυτό που δεν ξέρει ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης, ποιο είναι. ότι έρχεται ένας Πουρναράς και δίνει ταξίδια, δίνει ταβέρνες. Και πάνω σε αυτό το θέμα, επειδή ο κύριος Πουρναράς θα δίνει, ο Γεωργιάδης βλέπει κόσμο.
0: Ναι. Μιας και είπες, δεν είπαμε τίποτα για τον, τον Άδρη Γεωργιάδη. Στις 11.30 το είχα ξεχάσει κι εγώ. Ναι. Στην πρωινή ατζέντα που λέμε τη επικαιρότητα. Ναι, ναι. Στις 11.30 έχει συνέντευξη τύπου ο κύριος Γεωργιάδης στο Υπουργείο Υγείας. Ανακοινώνει ελέγχους AI ιατρίων πριν την επίσκεψη.
1: Ναι, πριν πας.
0: Ναι, πριν πας να ελέγχεις δηλαδή αν.
1: Αν είναι ιατρείο.
0: Αν είναι ιατρείο αυτό. Γιατί τι υπηρεσίες έχει, φαντάζομαι.
1: Γιατί ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος δεν μπορεί να ελέγξει, γιατί χτυπάει την πόρτα, λέει, και δεν με ανοίγουν.
0: Αυτό, ναι. Ή και να μπούμε, μας τα κρύβουν, λέει. Εμείς θέλουμε και αυτοί μας τα κρύβουν.
1: Και αυτοί μας τα κρύβουν. Ναι, εδώ τώρα ξέρεις όλο αυτό το κομμάτι.
0: Και θα το λύσει τώρα ο κύριος Άδωνης.
1: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
0: Τι σου θυμίζει?
1: Λοιπόν, εδώ λέγαμε ότι υπήρχε ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε, δεν όφιλε να γνωρίζει. Όταν όμως την είδε την ακρίβεια.
0: Έκανε πλατφόρμα, πόσο κάνει.
1: Πόσο κάνει. Ναι. Γιατί τσαντίστηκε αυτό, να τσαντίστηκε και εσύ.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, μην είμαι μόνο εγώ τσαντισμένο, εκδικούμε. Και εσύ λες και χρειαζόταν το πόσο κάνει για να πας στο σούπερ μάρκετ να δεις τη τιμή.
0: Ναι.
1: Άρα, πάμε. Τώρα, ο πρόεδρος του Ιδιωτικού Συλλόγου δεν μπορεί να κάνει ελέγχους, το είδαμε. Γιατί δεν ανέχουν την πόρτα, τι να τη σπάσουν. Πάνε φορά καμιά μήνυση. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έγινε αυτό που έγινε στην Καρνεάδου και στην Πατριάρχου Ιωακήμ, που είναι κοινό μαγαζί. Βεβαίως μεγάλη απορία μου, τα διπλανά εκεί γύρω-γύρω, που έχουν φωτογραφηθεί οι ιδιοκτήτες, οι γιατροί, οι γιατρέσες με τους ίδιους. Και να μην σου πω τα διπλανά και με ανώτερους από αυτούς που είχε φωτογραφηθεί η κυρία και ο κύριος, η κυρία περισσότερο, που είναι τώρα σε VIP στο Κορυδαλό.
0: Ναι.
1: Και έρχεται τώρα ο κύριος Γεωργιάδης να μας πει μετά το θάνατο. Δυστυχώς του Μαζονάκη, ότι είστε τυχεροί που πέθανε κάποιος που τον γνωρίζατε. Διότι αν είχε πεθάνει κάποιος από τη Μαρία από τα Πετράλωνα,
0: δεν θα γίνονταν τίποτα.
1: Ούτε θα το μαθαίνατε, ούτε θα γίνονταν τίποτα. Και τώρα μας λέει, ξέρετε κάτι, θα μπαίνετε σε μια πλατφόρμα για να δείτε αν το ιατρείο που δεν μπορώ να ελέγξω εγώ, ούτε ο Υπουργός Υγείας, ούτε το Υπουργείο Υγείας, ούτε ο Ιατρικός Σύλλογος, θα το ελέγχετε μόνοι σας για να δείτε αν πρέπει να πάτε εκεί ή όχι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, η ερώτησή μου είναι, εάν εγώ δω έναν ο οποίος δηλώνει γιατρός, αγκαλιά με τον Άδωνη Γεωργιάδη, θα ψάξω την πλατφόρμα να δω αν αυτός είναι γιατρός ή θα εμπιστευτώ τον Υπουργό Υγείας.
0: Θα το θεωρήσεις θέσφατο ότι είναι μια χαρά γιατρός αυτός.
1: Μια λέξη λέω και εγώ και πάντα μου τη φάση.
0: Η εφημερίδα Εστία λέει 25% το όριο για κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία. Ο πήχης που έθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποδεχθεί το δόγμα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ότι η κυβέρνηση ανήκει στο πρώτο κόμμα. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα λέει ο πόλεμος των ντρόουν. Τουρκικές δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων απειλούν τα νησιά του Αιγαίου. Εφημερίδα Πολίτικα, ενεργειακό συναγερμό για Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Έντονη ισχύα για το ράλι στην τιμή του πετρελαίου καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Η εφημερίδα Δημοκρατία, δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες και δεκάδες δις σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις, οι δύο όψεις του επιτελικού πελατειακού κράτους Μητσοτάκη. Και ολοκληρώνω με τις εφημερίδες, με την εφημερίδα Star. Τρέμουν αυτοκτονία στη φυλακή, έδιωξαν τη Μουρτζούκου και απομόνωσαν σε ειδικό κελί την Ιωάννα Γάκα.
1: Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, και επειδή θέλουμε να κλείσουμε την εβδομάδα και επειδή θέλουμε να κλείσουμε τα ιατρικά προς το παρόν, έχοντας. Αυτή η εβδομάδα έκλεισε με άλλους 3 θανάτους από τον ιό, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία, έχουμε φτάσει στους 33.
0: Ιός του Δυτικού Νείλου, έτσι. Ναι, υπάρχει.
1: Έχουμε φτάσει στους 33.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το ράντισμα που λέω εγώ. Άργησε, κύριε Χαρδαλιά. Εμείς έχουμε επικοινωνήσει, περιμένουμε ακόμα. Άργησε πολύ να το πάρουμε χαμπάρι ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Μαζί με την περιφέρεια όμως βλέπω ότι και οι Δήμοι κάποια στιγμή έβλεπα εκεί σε Σπάτα Αρτέμιδα στο Δήμο πριν 20 μέρες, 25, να είναι το πολύ. Ενώ είχαμε ήδη προβλήματα, είχαμε ήδη θανάτους, άργησε όλο το κομμάτι. Να μου πεις τι μπορεί να κάνει ο Δήμαρχος αν η περιφέρεια δεν έχει κάνει τη δουλειά της. Δηλαδή άμα εσύ δεν έχεις την τέτοια ψεχάσει δίπλα και ψεχάσω κουμπαρά δίπλα, δεν αλλάζει κάτι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα κύριε Χαρδαλιά, καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα που το συζητήσαμε χτες. Είναι η πρόταση που σου έκανα, κύριε Πορναρά.
1: Τι πρόταση μου έκανες?
0: Δεν βρήκα ένα ρετυρέ τεσάρι.
1: Αν ήταν ωραία πρόταση. 50 ευρώ.
0: Στην άλλη Κυψέλη, 50 ευρώ. Ναι. Και δωρεάν κοινόχρηστα, μπορώ να σου πω.
1: Και κοντά στο μετρό.
0: Και όταν θα γίνει.
1: Όταν θα γίνει,
0: δίπλα στο μετρό.
1: Ναι.
0: Δίπλα στο, 50 ευρώ. Τεσάρι, ρετυρέ,
1: τζάμπα.
0: Και δωρεάν κοινόχρηστα.
1: Τζάμπα.
0: Ναι. Πάει να μείνει.
1: Ναι.
0: Θα πας εκεί να μείνεις?
1: Θα πάω μόλις βγουν οι εμπειρογνώμονες και πούνε ότι όλα είναι καλά και δεν υπάρχει ζήτημα στασιμότητας με τα κτίρια στην Άνω Κυψέλη. Θα πάω να το νοικιάσω.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι λέει ο Δήμος Αθηναίων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Χαρλάφτης, που είναι αρμόδιος για αυτά τα θέματα. Κύριε Χαρλάφτη, έχω ένα ωραίο σπίτι στην Άνω Κυψέλη. 50 ευρώ, τεσάρι, ρετυρέ. Θέλετε να το νοικιάσετε?
2: Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Καλημέρα σας.
2: Άρα είναι πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας από την Αττικό Μετρό, δεν είναι αυτό που
0: φαίνεται? Το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας από την Αττικό Μετρό παρετήθηκε και ο πρόεδρος που το οργάνωσε, από ό,τι ξέρουμε.
2: Μπορεί να ήταν πολύ επιτυχημένο και να πήγε στο οικογένειας.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, ο Δήμαρχος πήρε κάποια συγκεκριμένη θέση. Πείτε μας εσείς, γιατί είναι η αρμοδιότητά σας ως αντιδήμαρχος, τι ακριβώς συμβαίνει? Εγώ που κάνω ρεπορτάζ στην περιοχή, οι άνθρωποι είναι στα κάγκελα. Φοβούνται.
2: Κοιτάξτε, αν θυμηθούμε ότι από το Φεβρουάριο υπήρχε το περιστατικό που ανάβλησε το Ιδαρές και τις μεντοειδές από το υπέδαφος, καταλαβαίνετε ότι πάμε για 8 μήνες.
0: Μιλάτε εκείνη την ταβέρνα που άνοιξε μετά από καιρό? Είχαμε ένα πλέον άνοιξη. Ταβέρνα, απλά δεν έδινε φαγητό, έδινε τσιμέντο.
2: Σωστό. Οπότε 8 μήνες η Κυψέλη είναι σε μια αναστάτωση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις ομάδες που ενεργούν. Είναι οι εμπειρογνώμονες δικοί μας, οι εμπειρογνώμονες σε Αττικό Μετρό και είναι και το τεχνικό επιμελητήριο με τους πραγματογνώμονες. Οπότε η Αττικό Μετρό λέει ότι όλα είναι εντάξει. Οι δικοί μας αισθάνονται μια ανησυχία. Και είμαστε εν αναμονή του πορίσματος της πραγματογνωμοσύνης του τεχνικού επιμελητηρίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η αναστάτωση καλά κάτι, δεν έχει σταματήσει.
0: Ναι, και
2: διαστόματος υπουργού όλα είναι καλά.
0: Δεν τον πιστεύουν τον υπουργό, δεν τον πιστέψανε οι κάτοικοι της Κυψέλης τον υπουργό. Δεν είναι κακοπροαίρετοι που θέλουν να αφήσουν τα σπίτια τους. Δεν είναι, είναι άνθρωποι που μένουν εκεί. Είτε το έχουν νοικιάσει ένα σπίτι και το ξενοικιάζουν και φεύγουν τρέχοντας. Είναι ιδιοκτήτες που βλέπουν τις ομάδες να πέφτουν, που είδαν τόσο καιρό. Φοβούνται οι άνθρωποι.
2: Οι οποίες λένε το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη, δεν έχει σταματήσει. Οι ροκμές ανοίγουν κτλ. Άρα, όντως υπάρχει ένα φόβος. Και είναι και αυτό που λέτε, ότι έχουν χαθεί και μισθώματα. Έχουν φύγει νοικιαστές. Και μιλάμε για 25 πολυκατοικίες. Το μοσαϊκό των.
0: Μιλάμε τώρα για 25 πολυκατοικίες, γιατί αν συνεχιστεί αυτό, γιατί όντως συνεχίζεται και όντως οι άνθρωποι βλέπουν τα προβλήματα να μεγαλώνουν, αύριο θα γίνει 26, 27, 28, 30.
2: Ισχύει. Τώρα, αν πάρετε τα πράγματα με μια σειρά, και δεν μας έχουν χορηγηθεί όλα τα δεδομένα, δηλαδή έχουν δοθεί μόνο ορίσματα για τις 14 στις 25 πολυκατοικίες και κάποιοι δείκτες καθίζησης φαίνεται ότι είναι μεγαλύτεροι από αυτά που θα έπρεπε. Και υπάρχει και μια πολυγλωσία, ας το πούμε. Δηλαδή, τη στιγμή που ο υπουργός λέει ότι όλα είναι καλά, παραιτεί το πρόεδρο σε Αττικό Μετρό. Τη στιγμή που έπρεπε να ξεκινήσουμε τροπότητα σε τον Ιούνιο, έχουμε φτάσει σε Σεπτέμβριο και ακόμα δεν. Άρα, υπάρχουν ενδείξεις ανησυχίας. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι δικαίως υπάρχει μια αναστάτωση και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια πολιτική πρωτοβουλία. Δηλαδή, δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι.
0: Εσείς έχετε μιλήσει, ο Δήμος Αθηναίων έχει μιλήσει με το Υπουργείο και τι απαντήσεις τελικά έχει πάρει? Αυτές που δίνει και σε εμάς όσο και σε εσάς, σας είπε κάτι άλλο?
2: Κοιτάξτε, ίδιες απαντήσεις είναι. Και επίσης, ο Δήμος εξ αρχής έχει πάρει μια θεσμική στάση δίπλα στους πολίτες. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε και όπου μπορούμε. Αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει ακόμα κάποιο φως στο τούνελ.
1: Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα?
2: Κοιτάξτε, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θεωρώ ότι μάλλον θα περιμένουμε να βγει το χώρισμα τεχνικού επιμελητηρίου και μετά από εκεί πέρα να πάρθει μια απόφαση. Εμείς όμως σε αυτό το σημείο έχουμε πει συγκεκριμένα πράγματα. Θέλουμε κάποιος επίσημα να πει ότι τα σπίτια είναι ασφαλή, χωρίς αναλύσεις, δηλαδή είναι ασφαλές, μπείτε μέσα.
1: Ναι.
2: Και αυτό θα, επίσης ότι είναι όλα ασφαλή, ξεκινάει ο Μητροπόντικας, ο οποίος έχει σταματήσει, και να γίνει και μια αποκατάσταση σε όλα τα ακίνητα τα οποία έχουν βλάβες.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι σε αυτό που επιμένω, κυρία Αντιδήμαρχε. Ήταν 25 πολυκατοικίες. Μήπως έχει χτυπήσει το τηλέφωνο και είναι και καμιά 26η, καμιά 27η πολυκατοικία. Διότι δεν είναι. Εκεί το πρόβλημα έχει μεγαλώσει. Και δεν ξέρουμε πόσο θα μεγαλώσει.
2: Είναι προφανές ότι 25 είναι μια πρώτη καταγραφή.
0: Και έχουμε ελέγξει τις 14. Πόσους μήνες τώρα.
2: Η 25 είναι μια πρώτη καταγραφή που έχει κάνει η πρωτοβουλία των κατοίκων της Βρυξέλλης και έχουν οργανωθεί μεταξύ τους. Προφανώς υπάρχει και δεύτερη ομάδα ανθρώπων, η οποία σιγά σιγά σχηματίζεται. Δεν σταματάμε εκεί. Απλά τα δεδομένα που μας έστειλαν ήταν για τις 14 από τις 25. Οπότε υπάρχει μια ανησυχία τι γίνεται με τις υπόλοιπες 11.
0: Μην έχουν πόρεσμα και δεν το ξέρουμε εμείς.
1: Μάλιστα.
2: Βέβαια. Για κάποιο τρόπο ή για κάποιο λόγο δεν μας έχουν δει. Ας πούμε, ήταν παραδρομής ή δεν έχουν μελετηθεί. Να μην κλινολογούμε τέλος πάντων.
0: Τώρα, αν δεν ξέρει για την Αθήνα ο Δήμος Αθηναίων, σιγά μην μάθουν οι κάτοικοι.
2: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά τα δεδομένα που μας χορηγήθηκαν από την Αττικό Μετρό ήταν μόνο για τις 14 τις 25.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Επόμενες κινήσεις.
2: Κοιτάξτε, επειδή το πράγμα έχει αρχίσει και βαλτώνει, ο Δήμαρχος έκανε την κίνηση, κατέθεσε όλα τα στοιχεία που είχε στην εισαγγελία. Το κατέθεσε όχι για άλλο λόγο, επειδή ο εισαγγελέας αυτός που έκανε και που ξεκίνησε και την έρευνα. Οπότε από τη στιγμή που ξεκίνησε την έρευνα ο εισαγγελέας, λέει: κύριε εισαγγελέα, αυτά τα στοιχεία έχω, πάρτε και την έκθεση των δικών μου εμπειρογνωμόνων και προχωρήστε στις ενεργείες σας, μας και βγάλουμε άκρη.
0: Μάλιστα. Κύριε Χαρλάφτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Υπομονή.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν σε διαφημίσεις. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έχουμε και αθλητικές ειδήσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτικό.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 11.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
9: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
10: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Τη δέκατη θέση στην κατάταξη της UEFA φλερτάρει η Ελλάδα, καθώς έπειτα από τις νίκες του Ολυμπιακού και του Όφη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, μείωσε στους μόλις 113 βαθμούς την απόσταση από την Τσεχία και την Πολωνία. Μαϊκή βραδιά για την Κρήτη. Όφη πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, επικράτησε 2-0 της Χόφενχάιμ και άρχισε με το δεξί της υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League. Σκόραρε για τους κριτικούς η Αϊτόρ στο 30 και Κανελόπουλος στο 84. Πάμε με σπασμένα τα φρένα και βάζουμε ακόμα πιο ψηλούς στόχους, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Η ΑΕΚ διέλυσε 8-1 τον Πανσεραϊκό και έκανε το 2-2 στη League Phase του Κύπελλου Ελλάδα. Στα γκολ για την Ένωση σημείωσε Ανελεξίου στο 9 και στο 84, Βάργα στο 33 και στο 38, Ζωάο Μάριο στο 35, Βιτάλη στο 44, Μάντελος στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και Ζούμπκοφ στο 72. Το γκολ της τιμής για τους φιλοξενούμενους πέτυχε ο Ηλιάδης στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ο Βάργα δεν θα παίξει με Βόλο, ελπίζω να μην μείνει έξω για πολύ. Το μεγάλο όπλο μας είναι η ενότητα, ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς. Μαύρο έβαψε το σήμα του ο Πανσεραϊκός μετά την αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Οποιοδήποτε θα ήθελε να παίζει στον Ολυμπιακό, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών ο Μάριος Μουαντιλματζή. Το κλειστό του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου, χωρίς την παρουσία οπαδών, θα διεξαχθεί και επίσημα το Super Cup Basket το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθούν προσκλήσεις σε μαθητές και αθλητές ακαδημιών. Πένθος στον Παναθηναϊκό έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Γούναρης, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με την Πανελλαδική Λέσχη Φίλων Παναθηναϊκού, της οποίας υπήρξε πρόεδρος από το 1981. Τόσο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός όσο και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ εξέφρασαν τη βαθύ θλίψη τους για την απώλειά του, απευθύνοντας τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ο Ιβάν Σαββίδης έθεσε σαν στόχους του ΠΑΟΚ την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την είσοδο στην League Phase του Champions League της επόμενης περίοδου στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο της ασπρόμαυρης ΠΑΕ. Ο ισχυρός άνδρας παρουσίασε τον Αναστάσιο Τζίκα που αναλαμβάνει χρέη συμβούλου, ενώ τόνισε προς το καλοκαίρι όλα θα είναι έτοιμα για την έναρξη κατασκευής της νέας τούμπας. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον Σαββατιάτικο εντός έδρας αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή. Δεν υλοποιείται η συμφωνία των δύο ομάδων για παρουσία οπαδών του γυρεού στους κερκίδες μετά από αρνητική απάντηση του Γιάννη Βρούτση και της αστυνομίας. Μέρος της χθεσινής προπόνησης του Ολυμπιακού ακολούθησε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με τη συμμετοχή του στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup να κρίνεται την τελευταία στιγμή. Στη μεταγραφή του στην ΑΕΚ προανήγγειλε ο 37χρονος Γάλλος Γκάρτ Τόμα Ερτέλ με δημοσίευσή του στα social media. Με τρίποτη βόμβα του Σάνων Εύανς στη λήξη της αναμέτρησης, ο Προμηθέας επικράτησε 94-93 τις κορφές και έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τους ομίλους του Basketball Champions League. Αντίπαλος των Πατρινών στα ημιτελικά της προκριματικής φάσης, η Ράστα Βέχτα από τη Γερμανία. Καλαμάτα και η ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ΑΕΛ προηγήθηκε στους 45 με τον Νικοκυράκη. Ο Μπολίβαρ έδωσε τον ένα βαθμό στη Μαύρη Θύελλα, ισοφαρίζοντας στο 83. Η Εθνική Ελλάδας Βόλεϊ Αδρών έκανε το καθήκον της επικρατώντας 3-1 σετ της Σλοβακίας στην τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ιταλία.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα σας κύριε Πουρναρά, καλημέρα σε όλες και σε όλους, δεύτερο ημιχρόνιο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα της εκπομπής, είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
0: Και μια και είπα ημιχρόνιο, ότι είναι η καλύτερη ομάδα της Ελλάδας στην ΟΦΗ.
1: Ναι, ωραία, μια χαρά είναι.
0: Ναι. Συγγνώμη, όλοι κερδίσει, ναι, έχουν κερδίσει, έχουν ξανακερδίσει. ΟΦΗ πόσα χρόνια να πάει η Ευρώπη.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό, θα τα ξέρει ο Κατσανιούς απ' έξω.
0: Ο Κατσανιούς, να πάρουμε τις πληροφορίες μετά. Το θέμα είναι ότι εντάξει, πάμε καλά.
1: Καλό είναι και άλλες ομάδες εκτός της πρωτεύουσας να κάνουν νίκες και στην Ευρώπη. Οι λεγόμενες επαρχιακές ομάδες. Την καλημέρα μας στον Τάκη, στον Διονύση. Ο Σπύρος λέει: καλημέρα, καλή εκπομπή, με υγεία πάνω απ' όλα σε εσάς. Απ' όλα εσάς δεν θα σας κάνει, εσάς δεν σας κάνει εντύπωση η γνώμη του Άδωνη, η συγγνώμη προς την οικογένεια? Εμένα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, γιατί ο κ. Άδωνης δεν ζητάει συγγνώμη, έχουν γίνει τόσα πράγματα και δεν έχει ζητήσει. Τώρα γιατί τη ζητάει? Ναι.
0: Εντάξει, και ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει συγγνώμη.
1: Την καλημέρα μας στον Μάνο του Σταραμόπουλο, τον καλό συνάδελφο. Μήπως θα έπρεπε οι πολυκατοικίες του 60 και νωρίτερα να ελεγχθούν? Το έστειλε την ώρα που μιλούσαμε με τον κύριο
0: Μάνο, καλημέρα. Οι μισές της Αθήνας εννοεί και παραπάνω.
1: Ο Πάνθωτο, καλημέρα στις ελπίδες του λαού για το χειμώνα. Το ψεύτικο φαίνεται αληθινό στις μέρες μας, αφού όλες οι εφαρμογές AI συγκλίνουν σε αυτό. Ευχαριστώ. Τώρα που είπε για AI και το ψεύτικο που φαίνεται αληθινό, υπάρχει μία. Δεν είναι νέα, αλλά υπάρχουν και νέα κρούσματα με τηλεφωνικές απάτες.
0: Για νέα ηρωνία, θα πιστεύω.
1: Που παίρνουν τηλέφωνο και μέσω AI είναι η φωνή του παιδιού σου.
0: Του συγγενείς.
1: Του συγγενείς.
0: Πιάσανε δύο, ναι. Στη νέα ηρωνία. Πιάσανε τις πράκτορες.
1: Ναι.
0: Που πήγαιναν να πάρουν τα λεφτά.
1: Την καλημέρα μας και στον Κώστα. Καλημέρα, λέει. Καλή εκπομπή. Γεια σου, Κώστα. Νωρίτερα είχαμε στην Χαριλάου Τρικούπη συνάντηση Ανδρουλάκη Αυλονίτη. Επίσημα λοιπόν ο βουλευτής, ο κύριος Αυλονίτης, εισέρχεται στο ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα αυτό που δήλωσε, γιατί έβλεπα στις δηλώσεις τώρα που έκανε ο κύριος Αυλονίτης στον κύριο Ανδρουλάκη στην Χαριλάου Τρικούπη, λέει: είχα πάντοτε μια πολύ καλή εικόνα για εσάς. Βέβαια, εγώ θυμάμαι συνέντευξη του κυρίου Αυλονίτη για την υπόθεση των Τεμπών, όπου κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ ότι η στάση του ευνοεί τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Δεν θυμάμαι λάθος δηλαδή.
1: Ούτε εγώ δεν θυμάμαι λάθος, γιατί μου τη στείλανε στο διάλειμμα και την είδα στο διάλειμμα. Είδα και τη δήλωση του κύριου Αυλονίτη και είδα και τη συνέντευξη που είχε δώσει τότε. Άρα βλέπεις, ανάλογα από ποια πλευρά είσαι, πολύ εύκολα μπορεί να αλλάξει. Ναι, Νίκο, το διάβασα για τον κύριο Αυλονίτη, λέω. Άρα τη θυμάσαι και εσύ αυτή τη συνέντευξη?
0: Ναι,
1: με τον κύριο Αυλονίτη.
0: Πολύ καλά.
1: Ναι, ο κύριος Αυλονίτης λέει σήμερα: είχα πάντα πολύ καλή εικόνα για εσάς, κύριε Ανδρουλάκη μου.
0: Ναι.
1: Αλλά στη συνέντευξη πριν λίγο.

0: καιρό κατηγορούσε το Πασόκ για την υπόθεση των Τεμπών.
1: Και μάλιστα, επειδή μίλησα με πρώην δήμαρχο και υποψήφια κατά πάσα πιθανότητα τη Νέα Δημοκρατία στο νησί.
0: Ναι.
1: Ήταν η πρώτη που λέει, που μου το θύμισε και εμένα.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά είπε ότι τελικά δεν θα το βγάλει και ο συνυποψήφιο στο νησί. Ο συνυποψήφιο του Πασόκ εννοώ.
0: Ναι.
1: Του κύριου Αυλονίτη. Θέλω να μιλήσω λίγο στον Σπύρο, ο οποίος μας είπε γιατί ζήτησε ο Άδωνης Γεωργιάδης συγγνώμη. Ναι, γιατί δεν καταφέραμε, λέει, να αλλάξουμε το σύστημα. Εγώ σταματάω εκεί και λέω ναι, κάτι ξέφυγε. Και ξαναρωτώ. Είναι το μοναδικό και ήταν το μοναδικό μαγαζί στο Κολωνάκι το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά, το οποίο φωτογραφίζεται με υπουργούς, αντιπροέδρους κτλ. Συγγενείς, φίλους, ξαδέρφια, παιδιά και κάνει την ίδια προβολή, ότι κάνει την ίδια δουλειά. Εγώ να δεχτώ τη συγγνώμη του Άδωνη Γεωργιάδη ότι ναι, δεν τα καταφέραμε, ούτε ο Ιατρικός Σύλλογος, ούτε εμείς, συγγνώμη. Μπράβο του, τιμή του που το είπε. Πολύ απλά λέω, η συγγνώμη αποδεκτή και μπράβο. Και τιμή σας, κύριε Υπουργέ. Αυτή τη στιγμή, διπλανά, σε διπλανούς δρόμους, αντίστοιχα, ίδια μαγαζιά, με ίδιες προβολές, με τους ίδιους φωτογραφημένοι γιατρός. Και με ανώτερους από αυτούς που φωτογραφήθηκε αυτή η γιατρός που είναι τώρα στον Κορυδαλό. Γιατί συνεχίζουν να λειτουργούν, γιατί δεν ελέγχονται τώρα. Δεν ανοίγουν πάλι την πόρτα. Έχουν μεγάλα μπαλκόνια. Είναι μεγάλα τα διαμερίσματα και δεν προκάμουμε να τα ελέγξουμε όλα. Ή αρχίζουμε και παίρνουμε τα μηχανήματα σαν τον Μπουρναρά στον νόμο και τα βγάζουμε από εδώ και από εκεί.
0: Με ροδάκια δεν τα παίρνουμε στον νόμο. Έχουν ροδάκια τα
1: μηχανήματα. Έχουν εξελιχθεί και τα μηχανήματα πια.
0: Την καλημέρα μας και στον Γιώργο να διαβάσουμε ένα τελευταίο μήνυμα. Έχουμε πάρα πολλά. Ευχαριστούμε. Συνεχίζετε να μας στέλνετε για να πριν πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα. Νομίζω ότι οι πολιτικοί αδικούνται. Έπρεπε να είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τέτοιες κολοτούμπες που κάνουν κάθε μέρα. Θα ήμασταν υπερδύναμοι στην ενόργανη γυμναστική. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα άποψη, έτσι.

0: Ο Μανώλης με επανήλθε.
1: Ναι.
0: Παιδιά, είμαι αυτή τη στιγμή, λέει, στη Μεσογείον και δεν σας ακούω με πολύ προσοχή. Δεν μου αποσπά τίποτα την προσοχή, γιατί δεν κάνω τίποτα άλλο εκτός από το να σας ακούω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν τζουλάει το πράγμα πουθενά. Δεν τζουλάει το πράγμα πουθενά. Και γι' αυτό σου είπα πρωτάρα. Με τον προηγούμενο υπουργό. Γιατί γελάς? Πριν το χάσω, το πω και γελάτε μετά.
1: Με τον κύριο Κερανάκη. Με τον κύριο Κερανάκη.
0: Σηκωθείτε ένα χειροκροτήσιο.
1: Εγώ με τον κύριο Κερανάκη συμπαθιέμαι πάρα πολύ, να ξέρεις.
0: Το ξέρω. Λοιπόν.
1: Γι' αυτό μιλάς πολλά για τον κύριο Κερανάκη.
0: Λοιπόν.
1: Σηκώνομαι και τον χειροκροτάω όταν μιλάει.
0: Λοιπόν. Με τον υπουργό που είχαμε πριν, πέρσι η κίνηση ήταν λιγότερη. Και πρόπερσι ακόμα λιγότερη. Όχι, δεν πάω πιο πριν, γιατί μετά θα πάμε σε οικονόμου και θα έχουμε προβλήματα. Mm. Διότι υπήρχε και ένα θεματάκι μεταξύ οικονόμου και Κυριανάκη.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Λιμπερόπουλος τον οικονόμου τον ήθελε, τον Κυριανάκη δεν
0: είναι. Τον Κυριανάκη δεν είναι.
1: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Τα μηνύματα θα διαβάσουμε στη συνέχεια τα υπόλοιπα. Λοιπόν, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής η ανεξάρτητη βουλεύτρια, η κυρία Μυρτό Κοροβέση. Κυρία Κοροβέση, την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που είστε μαζί μας και θέλω να σας ρωτήσω κάτι, τελικά είναι πραγματικά για την ανατολική μεριά της Αττικής το ότι πλέον υπάρχει ΚΤΕΛ και δεν υπάρχει ΚΤΕΛ και υπάρχει αστική συγκοινωνία, έτσι?
2: Μιλάτε προφανώς για το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών που έχει ανακύψει πολύ έντονα και φέτος,
0: όχι,
2: από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Όχι γι' αυτό, μιλάω και για τα πλέον αστικά λεωφορεία που πηγαίνουν στον Οροπό, στην...
2: Α, σωστά, σωστά. Αυτό είναι ένα τεράστιο και διαχρονικό πρόβλημα. Είναι,
0: ναι, γιατί η Λούτσα και τα Σπάτα είχαν από τις ταινίες του 60 και ο Πορτοράφτης που ήταν δίπλα ή το Μαρκόπουλο ή το Κοροπή που ήταν και πρωτεύουσα των Μεσογείων δεν είχαν, ήταν μόνο δακτέλ.
2: Δεν ξέρω αν μπορούν να καταλάβουν αυτή τη στιγμή οι ακροατές και ακροάτριες πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα για το οποίο μιλάμε. Διότι σκεφτείτε ότι για να πάει κάποιος από τον Οροπό στο κέντρο της Αθήνας, μπορεί αυτό το δρομολόγιο να χρειάζεται να γίνει καθημερινά, έτσι. Μπορεί,
0: γιατί είναι δουλειά σου, είτε μένεις εκεί και δουλεύεις εδώ, είτε δουλεύεις το ανάποδο.
2: Ακριβώς. Είτε είσαι φοιτητής, μένεις στον Οροπό, στο οικογενειακό σου σπίτι, γιατί αν ανοίξουμε και το στεγαστικό, ειδικά για τους φοιτητές, είναι μια τεράστια πληγή της χώρας μας, ένα τεράστιο φαινόμενο αυτή τη στιγμή που δεν αντιμετωπίζεται.
0: Υπάρχει λύση για τους φοιτητές, το είπε συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος λέει: παιδιά, νέα παιδιά είστε, μείνετε και κάνα 2 ώρες πριν το πρωί να πάτε και κάνα 2 ώρες να γυρίσετε. Θέλετε να μείνετε και δίπλα στο πανεπιστήμιο?
2: Είναι τρομακτικό αυτό. Δηλαδή, καταλαβαίνω τι λέτε. Είναι τρομακτικό αυτό και είναι τρομακτικό ότι όλο και περισσότερο μας καλούν και τη νέα γενιά, αλλά και όλους τους Έλληνες, να συμβιβαστούμε σε μία κοινωνία χαμηλότερων προσδοκιών. Δηλαδή, κυριολεκτικά, αυτό που γίνεται και το μήνυμα που εκπέμπεται, λυπάμαι πολύ, αλλά αυτό αναγνωρίζω, είναι συμβιβαστείτε με μία λιγότερο ποιοτική ζωή ή καθόλου ποιοτική ζωή και απλά με μία συνθήκη επιβίωσης.
1: Μάλιστα.
0: Πείτε και εμάς και για τη μεταφορά των μαθητών.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να τα αναπτύξουμε και τα δύο θέματα. Το πρώτο που είπατε εσείς, προφανώς είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχει όμως και το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών, το οποίο επίσης εγώ προσωπικά έχω αναδείξει και κοινοβουλευτικά, αλλά επειδή είναι εν πωλής και θέμα της περιφέρειας, των εκάστοτε περιφερειών, το γνώριζα και από την θητεία μου ως περιφερειακή σύμβουλος. Βγαίνουν άγονοι πάρα πολλοί διαγωνισμοί με αποτέλεσμα πάρα πολλά παιδιά να μην μπορούν να μεταφερθούν στο σχολείο, να αρχίζει η νέα σχολική χρονιά και πάρα πολλές οικογένειες να είναι σε καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας. Και θα ήθελα πάρα πολύ να βάλω και σε αυτή την κουβέντα τα ειδικά σχολεία, τα σχολεία ειδικής αγωγής, ειδικά στην Ανατολική Αττική, που είναι ελάχιστα και κάποια σε πολύ κακές συνθήκες. Και για παράδειγμα, μια οικογένεια που έχει παιδί που πρέπει να πάει στο σχολείο ειδικής αγωγής και μένει στο Διόνυσο, μπορεί να πρέπει να πάει στον Οροπό, σε ένα σχολείο που οι υποδομές του είναι κακές, ήταν τουλάχιστον πέρσι πολύ κακές και το ανέδειξα και εγώ με κοινοβουλευτική μου ερώτηση, και να διανύσει 40 χιλιόμετρα για να πάει εκεί. Δηλαδή, ξέρετε, το κομμάτι των υποδομών στα σχολικά κτίρια είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Αλφα, γιατί μιλάμε για την ασφάλεια μαθητών.
0: Κυρία Κοροβέση, συγγνώμη, μια και μιλήσαμε για Οροπό. Ξέρω το πρόβλημα του συγκεκριμένου σχολείου, γιατί μου το είχε καταθέσει, μου το είχε δώσει και μάλιστα μου είχε δώσει και αυτά που είχε ζητήσει ο κ. Γιασημάκη, ο δήμαρχος. Μιλάμε για ένα δήμαρχος που ζητάει τα ίδια με εσάς. Και πώς απαντάει ο κ. Καρδαλιάς, πώς απαντάει η περιφέρεια? Για έναν τόπο ο οποίος είναι εδώ δίπλα μας, έτσι.
2: Ναι, νομίζω. Ελπίδα απαντάει με τρόπο μη επαρκή σε κάθε περίπτωση, διότι όταν οι συνθήκες δεν βελτιώνονται, μιλάμε για αναποτελεσματικότητα. Και ξέρετε, αν πρέπει να προσέξουμε μία φορά τις υποδομές των σχολικών κτηρίων γενικώς, διότι πρόκειται για την ασφάλεια μαθητών και καθηγητών, δεν μπαίνω καν στην κουβέντα για την πόσο θα πρέπει να διευκολύνεται η έννοια της μάθησης, της εκπαίδευσης, της παιδείας γενικώς, γιατί τα σχολεία δημιουργούν τους μετέπειτα πολίτες της χώρας. Αυτό είναι δευτερεύουσα συζήτηση αυτή τη στιγμή όταν τίθενται θέματα ασφαλείας αρχικώς, αλλά φανταστείτε πόσο σημαντικότερη είναι η κουβέντα όταν μιλάμε για σχολεία ειδικής αγωγής, που εκεί εκ των πραγμάτων πρέπει οι υποδομές να είναι 10 φορές καλύτερες, ακόμη καλύτερες από ό,τι ήταν στα υπόλοιπα σχολεία, διότι αυτά τα παιδιά χρήζουν περισσότερες ανάγκες της φροντίδας και επιτήρησης και όλα αυτά. Άρα θεωρώ ότι αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο έχουμε αποτύχει, θα έλεγα. Να σας πω ενδεικτικά ότι το πρώτο δημοτικό Αγίου Στεφάνου, 10 μέρες πριν χτυπήσει το πρώτο σχολικό κουδούνι, δεν είχε επιληφθεί του θέματος για την κατάρρευση σοβά σε χώρο που διέρχονταν καθημερινά μαθητές και θα διέρχονταν.
0: Λοιπόν, κυρία Χοροβέση, πάμε τώρα στο ότι μετά την Μουδού, που λέω εγώ, μετά ΔΕΘ, για πρώτη φορά η κυβέρνηση, όποια ή αυτή η κυβέρνηση, δεν πήρε μεγάλη διαφορά, γιατί όπως είπε και ο Πάνος, 4 και 5 μονάδες έπαιρνε πάντα κάθε κυβέρνηση μετά τη ΔΕΘ. Ο κύριος Τσίπρας έδειξε, μα είναι λίγο κάτω στα ίδια, και έχουμε και ένα Πασόκ που φυσικά δεν συζητώ για την πρώτη θέση με μία ψήφο, αλλά πολύ μακριά, αλλά λίγο πιο κοντά στη δεύτερη θέση. Εσείς πώς κρίνετε τα μέτρα που ακούσατε και από τους τρεις?
2: Ναι, κοίταξε να δείτε, τα μέτρα που άκουσα από στόματος του κύριου Πρωθυπουργού ήταν πολύ κατώτερα των δικών μου προσδοκιών, με την έννοια ότι δεν μίλησε καθόλου στη ΔΕΘ παρά μόνο στη χθεσινή συζήτηση, από ό,τι άκουσα, για την ακρίβεια, για το στεγαστικό, για την τιμή της βενζίνης, που νομίζω είναι υψηλότερη από ποτέ τα τελευταία χρόνια αυτή τη στιγμή, για την επικείμενη οικονομική κρίση που έρχεται και πάλι αυτόν τον χειμώνα και πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Και τα μόνο που ακούστηκαν ήταν ελάχιστα μέτρα για το 2026, τα σύν 100 ευρώ στους συνταξιούχους άνω των 65, και τα υπόλοιπα μέτρα από το 2027, 2028, 2029 για την Αττική, διότι για την Αττική μέτρα ακούστηκαν ότι θα παρθούν το 2029. Αυτό μου προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, διότι βρισκόμαστε και σε μια προεκλογική χρονιά. Η φετινή χρονιά είναι δεδομένα προεκλογική. Άρα, εμένα μου προκαλεί εντύπωση το πώς, ενώ δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός αναγγέλει μέτρα στη ΔΕΘ για το 2028 και το 2029.
0: Συγγνώμη, μέτρα και υποσχετικές δώσαν όλοι. Με υποσχετική μας τα δώσαν όλοι. Δηλαδή θα το ένα, ναι, στην πορεία, στα 4 χρόνια, και ο δεύτερος, ναι, στην πορεία, κάποτε, και ο τρίτος, ναι, βεβαίως, αλλά σταδιακά. Άρα με υποσχετική μας τα δώσαν όλοι.
2: Ναι, απλά αυτό είναι διαφορετικό όταν εκφράζεται από την κυβερνόσα παράταξη, από την κυβέρνηση που κυβερνά, και είναι διαφορετικό κατά τη γνώμη μου όταν εκφράζεται δια του στόματος αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή γενικώς της αντιπολίτευσης.
1: Μάλιστα.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως, θεωρώ ότι υπήρξαν μέτρα από την πλευρά της αντιπολίτευσης στη ΔΕΣΤΑ που διακινούνταν στην λογική κατεύθυνση. Νομίζω ότι πρωταρχικά, φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντική η κουβέντα που ανοίγεται περί κοστολόγησης, διότι για μένα είναι κουβέντα διαφάνειας πάνω απ' όλα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζητούμενο να τίθεται οριζόντια στο δημόσιο διάλογο. Παρ' όλα αυτά.
1: Και για την κυβέρνηση ή μόνο για την αντιπολίτευση?
2: Φυσικά και για την κυβέρνηση.
1: Εντάξει. Το λέω γιατί η κυβέρνηση λέει ότι εμείς το εφαρμόζουμε, δεν χρειάζεται να το καταθέσουμε. Γι' αυτό το λέω.
2: Πρωτίστως για την κυβέρνηση. Για μένα αυτή η κουβέντα είναι, όπως σας είπα, ζήτημα διαφάνειας.
1: Μάλιστα. Να μείνουμε λίγο ακόμα στην ακρίβεια. Θέλω να μας σχολιάσετε και την χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού και την εκτίμησή του ότι θα ανοίξει λίγο κάτω από το 1,70 η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Πέρυσι, να θυμίσω, ήταν στο 1-10. Αυτό είναι
2: ακριβώς, δικό μου σχόλιο. Ακριβώς. Τα ίδια, με το ίδιο θέμα ακριβώς ασχολήθηκα σήμερα όλο το πρωί, διότι άκουσα αυτή τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Όταν από το 1-10 πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης, φέτος μετά από δηλώσεις του Πρωθυπουργού, άρα και με συγκεκριμένες ρυθμίσεις που είπε ότι προτίθεται να λάβει, θα φτάσει στα 1,70, βλέπουμε σε πόση δεινή οικονομική κατάσταση θα εισέλθει αυτό το χειμώνα η Ελληνίδα και ο Έλληνας πολίτης. Γενικώς, αυτό που βιώνουμε γεωπολιτικά και διεθνώς είναι τρομακτικό. Δηλαδή, το πετρέλαιο θέρμανσης πρόκειται, από ό,τι καταλαβαίνω και καταλαβαίνουμε όλοι, να αγγίξει και τα 2 ευρώ, 1,90. Θεωρώ ότι για ακόμη μια φορά έρχεται αργοπορημένα ο Πρωθυπουργός να λάβει μέτρα. Δεν μπορώ να κρίνω αυτή τη στιγμή αν τα μέτρα που θα λάβει είναι επαρκή, διότι δεν τα έχουμε δει καν να εφαρμόζονται ακόμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι από τη θέση που μιλήσαμε προηγουμένως δεν ανακοινώθηκαν αποτελεσματικά μέτρα για το εδώ και τώρα. Και το εδώ και τώρα ποιο είναι η ακρίβεια και πώς θα απαντήσουμε με μέτρα και ρυθμίσεις και κρατικό έλεγχο στην ακρίβεια του Έλληνα πολίτη. Πώς, για παράδειγμα, αφήνουμε ανεξέλεγκτα τα καρτέλ και ανεβάζουμε τις τιμές στα αυτοκίνητα του σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν απαντάτε το τεράστιο πρόβλημα του στεγαστικού? Για ποιο λόγο? Δηλαδή, είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή ο κατώτατος μισθός να είναι περίπου σε 900 ευρώ και το μέσο ενίκιο να είναι στα 700. Είναι ανεπίτρεπτο. Ναι. Δεν γίνεται. Είναι ανεπίτρεπτη αυτή η εκτεταμένη χρήση της Golden Visa. Είναι ανεπίτρεπτη αυτή η εκτεταμένη χρήση του Airbnb. Δηλαδή, υπάρχουν ευρωπαϊκές πόλεις γύρω μας που παίρνουν συγκεκριμένα μέτρα για το φαινόμενο αυτό, κυρίως στις χώρες που υπάρχει πάρα πολύ στεγαστική πίεση. Εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει η ίδια κατεύθυνση και η ίδια πολιτική θέληση και βούληση.
0: Κύριε Κολομέση, συγγνώμη, εδώ λύθηκε το θέμα. Είχαμε τον κύριο Χαρλάφτη που είναι αντιδήμαρχος πολυδομίας της Αθήνας και ο πρόεδρος Αττικό Μετρό λύθηκε. Εμείς βρήκαμε τεσσάρι ρετυρέ με μεγάλα μπαλκόνια στην Άνω Κυψέλη με 50 ευρώ. Γιατί φεύγουν όλοι, δεν μένει κανένας εκεί. Οπότε το Αττικό Μετρό έλυσε το στεγαστικό.
2: Ναι, εντάξει.
0: Πρέπει να στιγόμαστε κιόλας με τα προβλήματα.
1: Λοιπόν, κυρία Κουρόβαση, έχω μπροστά μου την ερώτηση που καταθέσατε χθες προς τον Υπουργό Οικονομικών για το Ταμείο Ανάκαμψης. Πείτε μας ακριβώς τι ερώτηση είναι. Και το δεύτερο σκέλος της ερώτησης είναι ότι έχετε βαλθεί να τους τιμωρήσετε δια των ερωτήσεων. Γιατί από τη μέρα που ορκιστήκατε, καταθέτετε συνέχεια ερωτήσεις.
2: Λοιπόν,
0: μα και εσείς να έχετε απορίες.
2: Θα σας απαντήσω πολύ ειλικρινά και προσωπικά γιατί συμβαίνει αυτό. Αλφα, διότι έτσι αντιλαμβάνομαι τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δηλαδή, προφανώς πρέπει να κατατίθενται ερωτήσεις, διότι οι ερωτήσεις προκύπτουν και από την καθημερινή κουβέντα και συνομιλία με τον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή, όντως έχουν απορίες, οι οποίες άπτονται θεμάτων που μπορούν να απαντήσουν οι υπουργοί, άρα θεωρώ χρέος μου να τις θέσω υπόψη τους. Δεύτερον, και το πιο προσωπικό σκέλος της απάντησης, είναι ότι η δική μου θητεία πρόκειται να είναι σύντομη. Άρα θα ήθελα πραγματικά να αξιοποιήσω προς όφελος των συμπολιτών μου αυτή την σύντομη κοινοβουλευτική περίοδο, προκειμένου να παράξω έργο. Οπότε έτσι αντιλαμβάνομαι την κοινοβουλευτικό έργο και έτσι τον ασκώ.
1: Μάλιστα. Σύντομη μέχρι νεοτέρας, έτσι, εκτός αν εκλεγείτε πάλι.
2: Θα το προσπαθήσω αυτό, αλλά δεν μπορώ να. Σε αντίθεση με αυτά που κάνουν τα μέλη της κυβέρνησης τις τελευταίες μέρες, εγώ δεν μπορώ να προκαταβάλω τη λαϊκή βούληση. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να προβλέψω.
0: Ναι, αλλά θα το προσπαθήσετε με ποιον από την αντιπολίτευση? Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι θα είστε με κάποια αντιπολίτευση στη συγκεκριμένη κυβέρνηση.
2: Θα το προσπαθήσω με το χώρο που θεωρώ ότι θα είναι πιστός περισσότερο στις ταυτοτικές μου αξίες. Δηλαδή, εγώ ποτέ δεν έκρυψα ότι ανήκω στο χώρο της κεντροαριστεράς και της ευρωπαϊκής κεντροαριστεράς και της προοδευτικής και σύγχρονης και γενικώς στο δημοκρατικό τόξο. Αλλά ταυτόχρονα και με το χώρο που θα θεωρώ ότι είναι πιο συνεπής επιλογή για μένα, διότι καλώς ή κακώς ασχολήθηκα σε αρκετά νεαρή ηλικία με την πολιτική. Η νεότητα δεν είναι ούτε άλωση ούτε μειονέκτημα, είναι απλά ένα δεδομένο. Οπότε πιστεύω ότι στη συνέχεια θα πρέπει να κινηθώ και θα ήθελα να κινηθώ με πολιτική συνέπεια πάντα παράλληλα στο επαγγελμά μου. Δηλαδή δεν θα ήθελα να γίνουν μετακινήσεις ιδανικά μετά την επόμενη επιλογή μου. Οπότε όλα αυτά είναι στη σκέψη μου και αυτά θα τα βάλω κάτω και θα επιλέξω εκείνο τον φορέα με τον οποίο θα συμπαρακαθώ.
0: Όμως, και που πρώτα θα πείτε εδώ σε εμάς, έτσι, το παίρνω στη
2: θέσματα. Αυτό το έχουμε πει. Αυτό είναι
0: το. Ναι, να κρατήσει και κανένας πολιτικός καμιά δέσμευση, γιατί έχουμε, ξέρετε, έχουμε μπλακεί τελευταία. Λοιπόν, κυρία Κοροδέση, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν σε διαφημίσεις, το τελευταίο διαφημιστικό για σήμερα και επανερχόμαστε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Goal!
5: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Sanke αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Sanke, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
8: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
9: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίβος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
8: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
10: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
12: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδός Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Πάμε, κύριε Γεωργιάδη.
1: Μάλιστα, κύριε
0: Μπουρνά. Τελευταίο ημίωρο, τελευταία λεπτά και τη σημερινή εκπομπή και τη εβδομάδα, έτσι.
1: Και τη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχω συγκρατήσει δύο πράγματα που θέλω να πω.
0: Από την κυρία Κοροβέση.
1: Ένα από την κυρία Κοροβέση.
0: Ναι.
1: Το ένα από την κυρία Κοροβέση, ότι να μα ακούει ο κύριο Τσίπρα, η νεότητα δεν είναι ούτε μειονέκτημα, ούτε άλλο.
0: Είναι δεδομένο.
1: Η νεότητα είναι νέο άνθρωπο που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Λοιπόν, και γκάφε μπορεί να κάνει. Εκτός αν είναι καλό δάσκαλο, γιατί αν είναι καλό δάσκαλο θα αποφύγει τις γκάφες. Και φυσικά δεν μπορεί να πεις επειδή είναι νέος, δεν ξέρει, δεν ασχολείται και δεν μπορεί να συνδράμει. Κύριε Τσίπρα. Και πάμε τώρα στο κλου της ημέρας κατ' εμέ. Το κλου της ημέρας είναι το μήνυμα του Δημήτρη. Το διάβασες? Ναι.
0: Δεν τα έχω διαβάσει, όχι, πάμε.
1: Το μήνυμα του Δημήτρη. Καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη, το κλου της ημέρας. Και μάλιστα, μην σου πω τις ευρύτερες και τις γενικότερες αυτής της εποχής. Υπάρχει μηχάνημα για πνευματική αποτοξίνωση και καθαρό μυαλό. Και πού είναι αυτό, γιατί έρχονται εκλογές. Να μάθουμε και πόσο κάνει, Δημήτρη, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Σωστό. Η Ρόζα Βρετού προσχωρεί και επίσημα στην Ελλάς. Παρεχώρησε νωρίτερα μια συνέντευξη σε άλλο ραδιόφωνο και είπε ότι μόνο η Ελλάς μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα. Άρα και επίσημα έφυγε από το Πασόκ για να πάει στην Ελλάς.
1: Έχουμε και ραντεβουδάκι Πρωθυπουργού Προεδρού. Τώρα έχουμε ραντεβουδάκι.
0: Ναι.
1: Προγραμματισμένο είναι το ραντεβού.
0: Στις καθιερωμένες μηνιαίες συναντήσεις τους.
1: Τώρα τα λένε αυτή τη στιγμή, γιατί κάτι είδα στην ΕΡΤ. Μα τα κάνουν την ώρα που τελειώνουμε. Να μην προλάβουμε να πούμε τι είπαν. Λες και ενδιαφέρει κανέναν τώρα τι είπε ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και το περισσότερο που μας ενδιαφέρει είναι αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε στον Πρωθυπουργό και με ποιο τρόπο.
0: Εντάξει, αυτές οι συναντήσεις μεταξύ των, των δύο είναι 100% θεσμικές και 100%.
1: Παιδιά, ούτε ο Πουρνταράς που έχει φάει πετριά δεν τις βλέπει.
0: Αυτό, ναι.
1: Δηλαδή που έχει φάει πετριά και βλέπει πολύ τη νύχτα.
0: Γιατί είναι δύο ατάκες ο καθένας συγκεκριμένες. Αυτό δεν έχει κάτι άλλο. Είναι μια κλασική ενημέρωση που κάνει όσοι ήθιστε θεσμικά ο εκάστοτε πρωθυπουργός στον εκάστοτε πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Σας λέω, ούτε ο Πουρναράς που έχει πέσει μικρός από την κούνια, μετά του πετάξανε πέτρα στο κεφάλι και βλέπει βουλή, βλέπει τέτοια πράγματα. Ναι. Δηλαδή, καλά, από τους βουλευτές βλέπει περισσότερο εσύ βουλή.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αυτοί που βλέπουν έχουν άλλες δουλειές να κάνουν.
0: Πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα είναι η διπλή η παρέμβαση με επιδότητες στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Μιας και είπε ο Πρωθυπουργός για τη Βόρεια Ελλάδα, η Βόρεια Ελλάδα πάντως, επειδή το κρύο συνεχίζεται και την άνοιξη. Δηλαδή,
1: έχει αργήσει ήδη καταρχάς.
0: Για πέρυσι θα ξεκινήσω. Μπορεί στην Αθήνα εδώ να γεμίσαμε με ένα 10 που άνοιξε πέρυσι τον Οκτώβρη. Αλλά έκλεισε τον Απρίλιο με ένα 75. Στην Αθήνα με ένα 75 δεν θα βάλουμε στην Αθήνα. Θα το πάρουμε με ένα 10. Στη Βόρεια Ελλάδα όμως μπορεί να βάζουν και με ένα 75 την άνοιξη, γιατί συνεχίζει το κρύο, και ξανά τώρα με ένα 75 που θα ανοίξει.
1: Ναι.
0: Άρα είναι διπλή επιβάρυνση για, για τις περιοχές που έχουν κρύο.
1: Καλά,
0: πολύ περισσότερο διάστημα.
1: Καμιά πόρτα να κάψουν, τίποτα έπιπλα να κάψουν δεν έχουν στο τζάκι τώρα. Θέλουν να βάζουν και πετρέλαιο αυτοί εκεί πάνω. Μα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και τώρα που είπες για τον καιρό.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι η οργάνωση παραγωγής είπε ότι θα έχει πολύ καλοκαίρι για να μην χρειαζόμαστε πετρέλαιο.
0: Από Δευτέρα ξεκινάει και
1: από Δευτέρα βράδυ. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι οι θερμοκρασίες λίγο πιο ψηλές από το κανονικό.
0: Ωραία,
1: από Δευτέρα βράδυ θα αρχίσει. Πόσο θα κρατήσει, λίγο ελπίζουμε, γιατί η οργάνωση παραγωγής της κυβέρνησης λέει μην κάνεις κρύο, διότι πρέπει.
0: Ποια είναι η οργάνωση παραγωγής της κυβέρνησης?
1: Τώρα θες να σου πω ένα.
0: Ναι, δεν ξέρω. Υπάρχει, είναι θεσμοθετημένο.
1: 100%. 100%. Οργάνωση παραγωγής.
0: Και δουλεύει στο Μαξίμο, πού δουλεύει? Ή στην Πειραιώς?
1: Μαξίμου.
0: Μόνο Μαξίμου.
1: Πειραιώς δεν ξέρει που
0: στο
1: πέφτει.
0: Στον πάνω όροφο ή από κάτω?
1: Πάνω. Και δεν ξέρει που πέφτει Πειραιώς. Είναι Μαξίμου.
0: Είναι μάλιστα. Είναι αυτή που είναι καλή στη δουλειά μας, αλλά είναι και φίλοι μας. Είναι σε αυτούς.
1: Ακριβώς. Μέσα έπεσες. Εγώ θέλω να ξαναδιαβάσω το μήνυμα του Δημήτρη. Δημήτρη, να συνεχίσεις έτσι. Καλημέρα. Υπάρχει μηχάνημα για την πνευματική αποτοξίνωση και καθαρό για πνευματική αποτοξίνωση και καθαρό μυαλό. Πού είναι αυτό? Πόσο κάνει είναι η επόμενη ερώτηση? Έρχονται εκλογές. Και έχουμε και ένα. Και 36 δεν είναι, ναι. Ωραία, έχουμε ένα 10 λεπτάκι ακόμα για να στέλνετε στο 69-39-943-943 τα μηνύματά σας. Κάποιος σήμερα θα κερδίσει, θα πάρει την παρέα του και θα πάει στο ψαρονέφρι, στο Μαρούσι. Το γνωστό ψαρονέφρι, ψαρονέφρι σηκωτάκι, παιδιά σας λέω. Έχει κι άλλα, αλλά μέχρι που είναι να σας το λέει, συνήθως διαφωνεί μαζί μου.
0: Το σηκώτη στο ψαρονέφρι. Ψαρονέφρι είναι το μαγαζί, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Το σηκώτη είναι πολύ ωραίο.

0: Οπότε Μπουρναρά, επειδή έτσι θέλω να χαλαρώσουμε λιγάκι, θα δούμε πάλι αναρτήσεις με κορμπάρες σε παραλίες που θα έχει καλή θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή τη Δευτέρα, ας πούμε, θα ζηλεύουμε τις βόλτες.
1: Όχι.
0: Κάθετα, όχι.
1: Ναι.
0: Όχι μεν αλλά, δηλαδή σαν τον εμένα αλλά, όχι μεν αλλά.
1: Πρώτον, δεν νομίζω να δούμε φωτογραφίες, γιατί κανένα μέσο δεν θα ασχοληθεί να πάει στις παραλίες να κάνει ρεπορτάζ. Πρώτον αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν νομίζω να υπάρξει κάποιο μέσο τηλεοπτικό που θα στείλει κάμερα σε παραλίες 20 Σεπτεμβρίου να δει αν έχει κόσμο και ποιοι κάνουν μπάνιο. Και δεύτερον, μου είναι και τελείως αδιάφορο, γιατί εγώ μπαίνω στη θάλασσα μόνο Ιούλιο και Αύγουστο. Πριν και μετά δεν μπαίνω ποτέ.
0: Που οπότε... ξανάψω το θερμοσύμφωνο.
1: Ναι, οπότε μου είναι αδιάφορο. Ακόμα και να αυξηθεί η θερμοκρασία, δηλαδή μου είναι αδιάφορο ποιος πάει για μπάνιο ή όχι.
0: Καλημέρα και στο Θανάση, πρόλαβες? Και έχετε παιδιά μέχρι και παρατέταρτο. Και εκεί στο παραδέκα περίπου θα γίνει. Είστε και πολύ, δόξα τω Θεώ. Εκεί θα γίνει το χαρτάκι του Πουρναρά, το ψηφιακό σε μένα, κυβερνητικό ο Πουρναρά. Τι να κάνουμε τώρα, υποχρεωτικά τον κάνουμε παρέα. Γιάννα, μέσα στο Σαββατοκύριακο και Δευτέρα, επειδή επικοινωνώ κάθε μέρα με τους ανθρώπους, εσάς δηλαδή, που μένετε στην Άνω Κυψέλη και στην ευρύτερη περιοχή, και επειδή υπάρχουν και πολυκατοικίες και πιο πάνω και πιο γαλάτσι και πιο κάτω, όχι εκεί που είναι τα βράχια, εκεί έχει βράχια, δεν παθαίνετε τίποτα. Ναι, ο φόβος ενός σεισμού πιθανότητα να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα. Δηλαδή, ένα σεισμός, ο φόβος υπάρχει. Ένα σεισμός πιθανότητα να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα. Κάποια στιγμή, αλήθεια είναι ότι πρέπει να βγει κάποιος με στοιχεία από την κυβέρνηση, με στοιχεία από την Αττικό Μέτρο, από την Αττικό Μέτρο, με στοιχεία πολεοδόμων, και να μας πει φύγετε από εκεί ή καθίστε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Διότι μην γίνουμε εμείς προφήτες τώρα και μετά ψάχνουμε ποια καφετζού μας το είπε,

0: Χθες είδα πέρα από την πετριά που έχω φάει να βλέπω βουλή, βλέπω και ευρωβουλή. Λοιπόν, και χθες.
1: Συγγνώμη. Τι να πω τώρα, Δημήτρη, αυτό το μηχάνημα ψάχνουμε και εδώ. Πνευματική αποτοξίνωση και καθαρό μυαλό. Μάλιστα. Ο πρώτος που θα μπει μέσα να το δοκιμάσουμε κιόλας πριν πάμε.
0: Λοιπόν, πάντως χθες η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε κάτι το οποίο μου άρεσε εμένα. Είναι η απαγόρευση social media στα παιδιά κάτω των 13 ετών. Ναι. Από 13 μέχρι 15 μπορούν να έχουν λογαριασμό με γονική συνένεση, αν το έχω καταλάβει σωστά. Και τώρα έχουν αρχίσει οι φωνές αντιπολιτευτικές ότι μα και πώς θα εφαρμοστεί αυτό.
1: Μα δεν θα που όντως,
0: ναι, δεν αντιλέγω.
1: Μπούρδες είναι.
0: Δεν αντιλέγω.
1: Εγώ στο λέω και συγγνώμη και το λέω στον αέρα. Όποιος διαφωνεί, 69-39-43. Μπούρδες είναι. Κάτι να πούμε για να πούμε. Ότι κάτι θα κάνουμε για να κάνουμε.
0: Ωραία.
1: Η Ούρσουλα στην ελληνική έντευξη σας πάει να δει αν τα παιδιά είναι 7 φορές πιο μπροστά από αυτήν. Και 7 είναι λίγος αριθμός.
0: Ως προς τι.
1: Πόσο έχουν εξειδίκευση στα social και σε όλα αυτά τα ιντερνετικά που λέμε εμείς οι παλιοί, και πως ό,τι και να προσπαθήσουν να κάνουν θα βρούνε τρόπους, γιατί ποια πλατφόρμα θα κάτσει και θα πει α, εγώ θα σου κάνω. Δηλαδή, εκτός, ξέρεις τι μπορεί να γίνει, να αναλάβει το κράτος, γιατί θα δώσεις εσύ στοιχεία σου, θα θες να μπει σε μια πλατφόρμα.
0: Στις πλατφόρμες απευθύνθηκε η Ούρσουλα.
1: Ναι, θα δώσεις εσύ τα στοιχεία σου όλα αυτά σε αυτές τις πλατφόρμες που είναι παντελώς διάτριτες. Παντελώς διάτριτες είναι. Σε είχαμε δώσει και αριθμό λογαριασμού. Εκτός αν πάμε σε μια διαδικασία να τα πτύνεις εσύ στο κράτος και να τα δίνει το κράτος στη διάτριτη πλατφόρμα. Και μετά όταν θα σου πάρουν τελευταία την τράπεζα θα φταίει ο κράτος.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως είπε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, ότι για το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για την πιθανή μείωσή του, θα θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και αυτό δεν γύρει μία απορία. Για ποιο λόγο τόσα χρόνια, και ενώ το ζητούσε η αντιπολίτευση και όλοι οι κοινωνικοί φορείς, δεν έκανε τη δήλωση ο κ. Μητσοτάκης ότι θα προσπαθήσω να το θέσω το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να έχουμε το OK να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Δηλαδή, γιατί να το πει τώρα και δεν το λέει και πέρυσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι? Αφού είναι πάγιο αίτημα αυτό.
1: Μηχάνημα για πνευματική αποτοξίνωση και καθαρό μυαλό, κύριε Μπουρναρά, θα δούμε πόσο κάνει και θα είσαι ο πρώτος που θα πας. Είχαμε εκλογές πέρυσι και πρόπερσι.
0: Και τι σχέση έχει αυτό?
1: Καλά, με ρωτάς τώρα. Είχαμε εκλογές πέρυσι και πρόπερσι.
0: Μα μισό λεπτό. Ένας πρωθυπουργός δεν νοιάζεται για την ευημερία του κοινωνικού συνόλου σε όλη τη θητεία του. Νοιάζεται μόνο στο τέλος της θητείας του.
1: Ναι. Είχαμε εκλογές.
0: Το έχω καταλάβει λάθος εγώ.
1: Είχαμε εκλογές πέρσι και πρόπερσι.
0: Δεν είχαμε πέρσι, αλλά μου είναι αδιάφορη πληροφορία αυτή.
1: Πολύ ωραία. Αυτή η πληροφορία λοιπόν θα την πάρεις, θα την κρατήσεις, θα την βάλεις πίσω στο σκληρό να την έχεις και θα δεις ότι τώρα σιγά σιγά που θα πλησιάζουν εκλογές και μια η Μουδού εποχή δεν έδωσε στην Ουδού αυτό που ήθελε, θα αρχίσει να βρίσκονται και άλλα χρήματα. Και τώρα και λίγο αργότερα και λίγο αργότερα, μέχρι το Μάιο-Ιούνιο, όποτε γίνουν οι εκλογές, Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο.
0: Μη γίνουν και Ιούνιο-Ιούλιο.
1: Κάθε τόσο. Αυτή είναι μια ωραία απειλή, διότι θα μείνουμε κυβέρνητοι όταν πρέπει να είμαστε πρόεδροι.
0: Αυτό το. Δεν το λέω τυχαία. Αυτή είναι μια πρόταση που υπάρχει στο Μαξίμου, ξέρω. Ότι να γίνουν ακριβώς πριν αναλάβει την Προεδρία στην Ευρώπη, λοιπόν, η Ελλάδα. Τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Ακριβώς τότε.
1: Εκτός από τον Ερντογάν, εκτός το χάος, εκτός την περιπέτεια, θα υπάρχει και κυβερνησία στην. Δεν θα γίνουμε πρόεδροι. Και ξέρεις, θα είμαστε η μόνη χώρα που θα φωνάζει πρόεδρος και θα γυρνάνε όλοι εκτός από τον πρωθυπουργό. Όποιον είναι πρωθυπουργό.
0: Το ενεργειακό κόστος, μιας και έχουμε πιάσει και τα της Ευρώπης τώρα, θα βρεθεί στο επίκεντρο σήμερα και αύριο των συζητήσεων του Eurogroup. Έχουμε Eurogroup σήμερα.
1: Πρωταθλητή.
0: Αλλά και Ecofin στο Δουβλίνο.
1: Πρωταθλητή.
0: Πρωταθλητή είναι.
1: Ναι, έχουμε τον πρωταθλητή. Τώρα δεν μας πούνε αυτοί. Εμείς έχουμε τον πρωταθλητή. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ωραία εδώ σε αυτή την εκπομπή έχουμε πει ότι έχουμε τον πρωταθλητή υπουργό, έχουμε πει ότι έχουμε τον υπουργό όλων των χαρτοφυλακίων Και έχουμε πει ότι έχουμε και τον Ευρωπαίο Υπουργό.
0: Ναι.
1: Και έχουμε πει ότι έχουμε και τον κύριο Φλωρίδη. Μην μας τον πειράξετε.
0: Ναι.
1: Ποιος αρέσει περισσότερο?
0: Από τους τρεις.
1: Τέσσερις είπαμε.
0: Για ξαναπες τους.
1: Έχουμε τον πρωταθλητή.
0: Ναι.
1: Έχουμε τον όλο των χαρτοφυλακίων.
0: Δεν θα λες και ποιος είναι τι. Να το καταλάβουν και, και οι ακροατές.
1: Παιδιά,
0: και
1: εσείς μπορείτε να ψηφίσετε τώρα. Τέλος. Λοιπόν, έχουμε τον πρωταθλητή, κύριο Πυρακάκη. Έχουμε τον όλο των χαρτοφυλακίων.
0: Ο κύριος Άδωνης.
1: Ο κύριος Άδωνης. Έχουμε τον Ευρωπαίο.
0: Ο κύριος
1: Σκηνάς.
0: Και ο οποίος είναι υποψήφιος.
1: Δεν θυμάμαι και εγώ τώρα, μην κολλήσει.
0: Θεσσαλονίκη, κάπου προς τα πάνω είναι, δεν θυμάμαι που είναι υποψήφιος.
1: Και έχουμε και τον.
0: Γιατί κάνει περιοδίες γι' αυτό. Νομίζω κάπου βόρεια είναι.
1: Και έχουμε και τον κύριο Φλωρίδη.
0: Ναι.
1: Εγώ ψηφίζω Φλωρίδη.
0: Είναι ο αγαπημένος σου.
1: Μην μου τον πειράξετε.
0: Ναι.
1: Τώρα που γινόμαστε και Νέα Δημοκρατία, επίσημα.
0: Ναι, εγώ είμαι Πιανακάκης. Νέος.
1: Νέος.
0: Νέος.
1: Ναι.
0: Με μέλλον.
1: Ναι.
0: Και με πολύ μεγάλο μέλλον.
1: Και Πασόκος.
0: Και Πασόκος, ναι. Αυτό είναι στα μεγάλα σύν.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ο Σπύρος, είμαστε πρόβατα, λέει. Αν νοιάζονταν για όλα αυτά, θα γινόντουσαν τα πρώτα τρία χρόνια έλεος με τους εξυπνάκηδες. Ο Λάμπης, ένα μεγάλο μπράβο στην κυρία Λατινοπούλου για όλα αυτά που είπε στην Ούρσουλα από το βήμα της Ευρωβουλής. Τα είπε, έβγε. Καλημέρα από Κύθνο, στην καλύτερη πολιτική εκπομπή των Ερτζιανών. Καλημέρα, Λάμπης, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι, δεν θα συμφωνήσουμε τώρα ότι είπε κάτι καλό.
0: Το είδα πάντως η Λατινοπούλου. Μέσα στα αυτά που λέω Ευρωβουλής, είδα και την ομιλία της Λατινοπούλου.
1: Ναι, τα θερμιά είναι πανέμορφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά εγώ δεν θα συμφωνήσω με αυτά που λέει η κυρία Λατινοπούλου.

0: Και πηγαίνοντας προς το τέλος, να πούμε σε ηλικία 103.
1: Ναι.
0: Ναι. Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου.
1: Ναι. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του, του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ. Πολλοί μπορεί τώρα να αναρωτηθούν για την Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήταν η παρουσία της, εσύ και πιο παλιός, τα ξέρεις καλύτερα, ήταν διακριτική στα, στα δημόσια πράγματα η παρουσία της.
0: Ναι, δεν συγγραφέας και όχι ναι, μόνο, αλλά διακριτική, κάπως. Γιατί αν αρχίσουμε και αναλύσουμε κάποια πράγματα που συνέβησαν τότε, είχε μία συμμετοχή σε ένα συγκεκριμένο θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Που άλλαξε τώρα, από τότε. Τώρα.
1: Ναι, δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι.
0: Θα το πούμε από τη Δευτέρα που θα έχουμε περισσότερο, αν σε ενδιαφέρει, να το αναλύσουμε. Λοιπόν, η Μαρία σε 364 είναι η νικήτρια που θα πάει στο ψαρονέθρι στο Μαρούσι. Μαρία, θα επικοινωνήσουμε μαζί σου μετά το πέρας της εκπομπής για να σου πούμε το πώς, πού και γιατί. Και φυσικά τι θέλουμε, κύριε Πουρνάρα.
1: Φωτογραφίες από το τραπέζι.
0: Από το τραπέζι.
1: Και από τι Όχι θέσεις, από τους παρευρισκόμενους.
0: Αυτό δεν. Ποιους έχεις μαζί σου.
1: Γιατί υπάρχουν και πνευματικά δικαιώματα.
0: Ναι, αλλά από το τραπέζι έτσι. Και αν γίνεται, όταν θα στείλεις τις φωτογραφίες, γίνεται να τις στείλεις προς το τέλος της εκπομπής. Μην τις στείλεις πρωί-πρωί και μετά αρχίζεις να ψάχνουμε, θα φάμε και δεν κάνουμε εκπομπή.
1: Καλά, γιατί έχεις όρεξη στην αρχή της εκπομπής για, για ψαρονέφρη και κοψίδια.
0: Άμα το δω το σηκωτάκι τώρα, δεν θα ήθελα να τσιμπήσω ακόμα. Οπότε στείλ το προς το τέλος, δηλαδή την ώρα που τελειώνουμε, θα πεταχτούμε κι εμείς.

0: Ο Γιώργος, καταγγέλλω το ψαρονέφρι το κέρδισε η σύντροφος του Μπουρναρά. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και την σημερινή εκπομπή. Είναι η τελευταία της εβδομάδας.
1: Όχι, δεν ολοκληρώνουμε.
0: Σιγά σιγά είπα.
1: Όχι, καθόλου σιγά σιγά. Πάμε στο καλό νέο της ημέρας. Έχουμε ένα καλό νέο που πρέπει να το κάνουμε.
0: Κάτσα νιούς.
1: Κατσάτσος. Λοιπόν,
0: ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Η καλύτερη ομάδα της Ελλάδας ποια είναι?
2: Η καλύτερη ομάδα σύντεκνη.
1: Η καλύτερη
2: ακούει
1: ομάδα.
2: Στο όνομα Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου.
1: Λοιπόν, πόσο καιρό έχει να πάει, είχε να πάει η Ευρώπη? Ο Όφη που μας έχει έτσι αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή όσοι παίζαν στίγμα δεν νομίζω να τον πιάσανε. Εκτός αν είναι και οι οπαδοί στο Ηράκλειο. Από πότε είχε να πάει και πότε είχε μεγαλύτερη επιτυχία του?
2: Πριν απαντήσω στην ερώτησή σου, απλά να σου πω ότι στο στοίχημα έδινε 7,5 τον Άσο με τη Χόφενχάιμ του Όφη. Ναι. Λοιπόν, η τελευταία φορά που πήγε στην Ευρώπη η κριτική ομάδα ήταν την σεζόν 2020-21, εκεί όπου αποκλείστηκε στα προκριματικά από τον Απόλλωνα Λεμεσού, καθώς ιτήθηκε στο Γεντί Κουλέ όταν αγωνιζόταν, καθώς από την περσινή σεζόν ο Όφη αγωνίζεται εξ ολοκλήρου σε όλες τις διοργανώσεις στο Παγκρίτιο Στάδιο. Τώρα για τη μεγαλύτερη του επιτυχία που είπες, πρέπει να πάμε πίσω στην σεζόν 1993-94, όταν πέτυχε και τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του.
1: Γκέραρτ.
2: Για το κύπελλο UEFA.
1: Ο Γκέραρτ ήταν τότε προπονητής. Μάσε. Πες μας όμως την νίκη.
2: Νομίζω πες να ήταν. Θα το δω και θα σου πω αμέσως. 1993-94, πάμε στο κύπελλο UEFA. Εκεί όπου Όφη καταφέρνει και πετυχαίνει δύο σημαντικές νίκες. Στον πρώτο γύρο εναντίον της Σλάβια Πράγας για να προκριθεί στο δεύτερο γύρο, όπου αντιμετώπισε μια ομάδα όπου έπειτα από δύο χρόνια έγινε νταμπλούχος Ισπανίας, Ατλέτικο Μαδρίτης. Επικράτησε 2-0 στο Γεντί Κουλέ, που ήταν νίκη πρόκριση αυτή, καθώς στην Ισπανία Όφη είχε ιτηθεί 1-0. Έκανε τη μεγάλη έκπληξη, πέταξε την ισπανική ομάδα από την συνέχεια του κυπέλου UEFA και συνέχισε στον τρίτο γύρο με την Μποαβίστα, εκεί όπου δυστυχώς αποχαιρέτησε το κύπελλο UEFA, καθώς ιτήθηκε 6-1 στο συνολικό σκορ.
0: Πριν από το 2021, πότε ήταν η προηγούμενη παρουσία? Γιατί το 2021, εντάξει, είναι πρόσφατο. Πριν πότε είχε παίξει?
2: Κοίταξε να δεις. Πάμε πίσω στη σεζόν 2007-2008,
0: ναι,
2: με τον Όφη, ο οποίος αγωνιζόταν σε ένα προκριματικό τουρνουά για το κύπελλο UEFA, το οποίο ήταν επίσημο, επίσημη διοργάνωση της UEFA.
0: Ιντερτότο.
2: Το κύπελλο. Α, μπράβο, ναι.
0: Τα ξέρω εγώ αυτά.
2: Κύπελλο Ιντερτότο, ναι, όπου είχε αποκλειστεί στο συνολικό σκορ 2-0 από την Τόμπολ του Καζακστάν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήταν όλα καλά. Λοιπόν, ο Πάνος Κουρναράς.
0: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, Θεού, 112, Μπίμπι επιτρέποντος.
0: Και Τραμπ επιτρέποντος.
1: Το βάλουμε για τον μέση, θα είναι την Δευτέρα στις 10 η ώρα.
0: Ναι.
1: Εδώ όμως θα συνεχίσετε, γιατί είχαμε μπάλες, έχουμε μπάλες, έρχεται Σαββατοκύριακο.
0: Sports News με Κάτσα News.
2: Ανατροπή.
0: Με Γιώργο Ιωάννου.
2: Στο στούντιο ήρθε αυτή τη στιγμή ο Τζόρτζης Ιωάννου.
0: Με Τζόρτζη Ιωάννου.
1: Ούτε εμείς δεν προλάβαμε να το δούμε.
0: Αυτό.
1: Να είδες αυτά.
0: Οι αλλαγές πιο γρήγορα.
1: Άμα ήταν για βουλή, αυτός που είχε φάει την πετριά θα το είχε δει. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε στους δρόμους. Καλό Σαββατοκύριακο, καλός καιρός, ό,τι πρέπει για εκδρομή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια χαρά.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga Magam.
1: Μηνέ άνθρωπο.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 12.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, ρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους...

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Τυχεία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
4: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, είχε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πετρέλαιο θέρμανσης, πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα είναι διπλή η παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και θα συνεχιστεί και η στήριξη των ντίζελ, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ανοίγει ευρεία έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία του ζεύγους των γιατρών στην υπόθεση Μαζονάκη, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Τα ειδικά κλιμάκια θα εξετάσουν διεξοδικά τα περιουσιακά τους δεδομένα για να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί αδίκημα. Προσχώρησε επίσημα στο ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος συναντήθηκε νωρίτερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην Ελλάδα προσχωρεί η Ρόζα Βρετού μέχρι πρότινος στέλεχος ΠΑΣΟΚ. Για τις 2 Απριλίου του 2027 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό της Ρούλας Πισπυρίγκου για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζορτζίνας. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και 55χρονος συνοδηγός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ, όπου παρέμειναν κλειδωμένα για ώρες 2 τετράχρονα παιδιά στα Χανιά. Οι γονείς υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους. Σε λειτουργία βρίσκεται από σήμερα η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Μεταβολές για το κτηματολόγιο. Μεταξύ άλλων, δίνεται η δυνατότητα για άμεση και ηλεκτρονική διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα, συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή θα είναι από τις 3.30 η σταθμή μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Έφυγε από την ζωή στα 103 της χρόνια η Μαργαρίτα Τσάντ Παπανδρέου, η δεύτερη σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ. Πετρελαιοφόρο που έπλεε στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, το πετρελαιοφόρο επιχειρούσε παράνομη διέλευση από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Το State Department ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία. Στον καιρό, ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της χώρας για σήμερα, παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά. Ισχυρή τοπικά άνεμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία. Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 12 και 7 πρώτα λεπτά. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια Νίκος Κατσάτσος και Ανδριάννα Πούλιου.

Και έχει έρθει η ώρα, παιδιά, να πιάσουμε τα αθλητικά δρόμενα. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για πινκ πονκ. Όχι, δεν θα μιλήσουμε για πινκ πονκ, με όλο το σεβασμό σε αυτό το υπέροχο άθλημα. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ έχουμε και βόλεϊ, έχουμε αρκετά να πούμε. Περιμένω φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber του σταθμού 6939-943-943. Και μπορείτε να μου στέλνετε μήνυμα και στο Facebook, παιδιά, George IW το προφίλ μου. Όποιος θέλει μπορεί να στείλει και εκεί. Είδατε, πήραμε και μια γεύση από γνωστή τηλεοπτική σειρά.

Τι βραδιά ήταν αυτή πραγματικά, παιδιά, που ζήσαμε χθες. Έκανα σπίτι και έβλεπα το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ και πραγματικά ήταν απίστευτο. Η αλήθεια είναι, μου είχε μπει η ιδέα στο μυαλό να ποντάρω κάτι στον Νάσο, να στοιχηματίσω, αλλά φοβήθηκα. Κακό του κεφαλιού μου. Θα πήγαινα ταμείο. Πού να φανταστώ ότι η ομάδα του Χρήστου Κότη θα κάνει τέτοια εμφάνιση, πραγματικά.

0: Και όχι ομάδα, ομαδάρα. Τρυπάει το ταβάνι της κάθε λίγο και λιγάκι. Μία το κύπελο. Μάλλον η δουλειά έχει ξεκινήσει κατά κάποιο τρόπο και από πρόπερση, αλλά...
1: Έχεις δίκιο.
0: Ελανικό, πήγαινε στο άλλο μικρόφωνο, σου παρακαλώ. Ωραία. Γιατί, για να σε ακούει και ο κόσμος καλύτερα.
2: Κάνω μια μικρή παρέμβαση κι εγώ.
0: Ξέρεις τι, θα έλεγα ότι η δουλειά έχει ξεκινήσει από πρόπερση με τη συμμετοχή στο τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό το 25. Ωστόσο, εκεί δεν μπόρεσε να αντέξει το βάρος. Με το Χρήστο Κόντι όμως όχι μόνο αντέχει το βάρος. Μάλλον λυγίζουν οι αντίπαλοι. Αντί να λυγίζει όφη. Και γιατί το λέω αυτό. Ξεκινάνε όλα από τη νίκη καταρχάς στη Νέα Φιλαδέλφια. Επί της ΑΕΚ το 1-0 για το κύπελο. Που αφήνει έξω την ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Τη βρήκε μπόσικη, να πούμε. Υποθέσεις κάνω αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
0: Βρήκε ευκαιρία και χτύπησε. Το έκανε καλά. Και πήρε και την πρόκριση.
2: Ημιτελικός με Λεβαδιακό που ήταν και η μεγάλη έκπληξη της περσινής σεζόν.
0: Τον αφήνει έξω. Στον τελικό παίζει με τον ΠΑΟΚ. Outsider όφη, εντάξει, φυσιολογικό.
2: ΠΑΟΚ είχε και το κίνητρο για τα 100 χρόνια. Για να πάρει να το γιορτάσει. 3-2.
0: 3-2 στην παράταση. Παρότι το παιχνίδι δεν ξεκινάει καλά για τον Όφη, γιατί ο ΠΑΟΚ βάζει γκολ νωρίς. Έτσι. Και εντάξει, βλέπεις το παιχνίδι, σκέφτεσαι ότι ο ΠΑΟΚ βάζει γκολ νωρίς. Πολύ πιθανό να κερδίσει και μια αλφαβήτα άνεση. Κι όμως, ο Όφη το παίρνει το παιχνίδι. Το γυρνάει τούμπα, το παίρνει. Το σώζει ο ΠΑΟΚ στο 90 και δεν χάνει από την κανονική διάρκεια. Αλλά στο τέλος το σηκώνει Όφη. Να συνεχίσουμε. Με αυτή την νίκη στον τελικό Όφη λέμε καιρό πριν, από το καλοκαίρι το έχω πει, ότι Όφη θα ζήσει μια σειρά από ιστορικά γεγονότα. Θα παίξει play-off Europa League απέναντι στις CSKA Σόφιας. Θα αγωνιστεί σε μίνιμουμ 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τα 8 εν τέλει έγιναν 10. Έλεγα 8 στη χειρότερη περίπτωση.
2: Ναι.
0: Που μένει έξω από την CSKA Σόφιας και χάνει στο Conference League. 6 παιχνίδια είναι δεδομένα. Θα έπαιζε δεδομένα σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πριν τα προκριματικά όλα αυτά.
2: Και το γεγονός ότι
0: περνάει την Τσεσικά. Να μην σχολιάσω, συγγνώμη που σε διακοπτώ.
2: Δεν πειράζει.
0: Την περνάει και πώς την περνάει. Με συνολικό σκορ 5-0, 2-0 έξω και χαλαρά 2-0 έξω, 3-0 στην Κρήτη, που με εξαίρεση ένα δεκάλεπτο περίπου που η Τσεσεκά έκανε συνεχόμενες ευκαιρίες, κατά τα άλλα δεν έχει απειληθεί Όφη να πεις ότι τον τρομάζει η Τσεσεκά. Αντιθέτως κάνει ό,τι θέλει στο γήπεδο Όφη. Βάζει και το 3-0 με τον Ντίκμαν στο 90, το θυμάμαι εκείνο τον γκολ. Εντάξει, μιλάμε για εξαιρετική εμφάνιση τότε. Περνάει στη League Phase του Europa League, παίζει με τη Hoffenheim, ομάδα. Το ανέφερε χθες στο μαγκαζίνο της Ζέτας στο Δωρακοπούλου ο Μανώλης ο Δασκαλάκης.
2: Ναι.
0: Έχασε για ένα βαθμό την τέταρτη θέση στην Bundesliga που οδηγούσε στο Champions League.
2: Και άμα είχε καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή η Γερμανία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα έπαιρνε και πέμπτο εισιτήριο για το Champions League. Οπότε δηλαδή ήταν πολύ κοντά στο Champions League η Hoffenheim και από τη μια και από την άλλη πλευρά.
0: Που πρόσεξε, εγώ θα το πω. Γιατί εντάξει, ποδόσφαιρο βλέπουμε ούτως ή άλλως.
2: Ναι.
0: Εμείς και στο διεθνή χώρο. Η Hoffenheim είναι προσωπικά από τις πολύ μεγάλες μου συμπάθειες. Από την άποψη ότι βάζει πολύ εύκολα την μπάλα στα δίχτυα. Δέχεται μεν γκολ στη Γερμανία. Βέβαια, από τι επιθέσεις δέχεται γκολ. Αλλά βάζει κιόλας. Και βάζει άνετα γκολ. Ο Όφη την κράτησε στο 0. Έλεγα στην αρχή, έλεγα από το καλοκαίρι ότι ο Όφη λοιπόν θα ζήσει μεγάλες στιγμές από την άποψη ότι θα ακούσει τον ύμνο του Europa League.
2: Ναι.
0: Στο Παγκρίτιο. Τα παιδάκια τώρα του Όφη αυτό θα το διηγούνται στα παιδιά τους. Στο μέλλον, πρώτα Θεός.
2: Ισχύει. Πάντως, ένα έχω να πω για τον Όφη και το λέω χωρίς να υποτιμήσω καμία ομάδα, αλλά πιστεύω ότι ο Όφη είναι η πιο παντελονάτη ομάδα σε όλη τη χώρα. Γιατί είναι η πιο παντελονάτη? Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα ότι έχει κάνει ό,τι έχει κάνει και έχει φτάσει μέχρι εκεί που έχει φτάσει. Έχει φτάσει με ελληνικό κορμό, μέσω όρο 7,5 ποδοσφαιριστές σε κάθε εντεκάδα. Είτε είναι πρωτάθλημα, είτε είναι κύπελο, είτε είναι Super Cup, είτε είναι ευρωπαϊκά. 7,5 Έλληνες.
0: Το Super Cup το είχα ξεχάσει. Δεν το είπα. Ότι κατέκτησε για το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ. Είδες, πού μυαλό. Ας μην σχολιάσουμε ποιος μάλλον πια το έχει πάρει. Ναι. Τέλος πάντων, προχωράμε.
2: Χρήστος Κόντης. Χρήστος Κόντης είναι από τους. Είναι προπονητής παράδειγμα.
0: Ξεκάθαρα.
2: Παράδειγμα για όλους.
0: Και είναι μεγάλη φυσική. Και φυσικά είναι μεγάλη τιμή και για την διοίκηση του ΟΦΗ, τη διοίκηση των κριτικών, που έχει εμπιστευτεί τον Χρήστο Κόντη. Έχει βγει ασπροπρόσωπη κιόλας, αλλά τον αφήνει σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό να δουλέψει. Mm-hmm. Απερίσπαστος να κάνει τη δουλειά του, ούτε διοξήματα μέσα στη σεζόν, ούτε τίποτα. Να τον φέρει, να τους βοηθήσει.
2: Ναι.
0: Και μέχρι τώρα τους βγαίνει. Κερδίζει τον Ολυμπιακό πριν τη Χόφενχάιμ, παίζει ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτσο ο Όφη.
2: Ναι. Και
0: με τον
2: και
0: Ολυμπιακό
2: πολύ καλά.
0: Μέσα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Όχι μόνο κερδίζει, το κάνει και με πολύ μεγάλη εμφάνιση ο Όφη.
2: Και έχει βάλει και άλλα δύο
0: ίσως
2: γκολ.
0: Και εντάξει, βοήθησε
2: ότι
0: δεν ήταν σε καλή μέρα ο Ολυμπιακός. Βοηθάει και αυτό. Χρειάζεται, θα μου πει κάποιος, και τύχη. Εννοείται. Χωρίς τύχη, καμία ομάδα, ούτε καλύτερη στον κόσμο, δεν πάει μπροστά.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, θεωρεί κάποιος ότι, ας πούμε, η Μπαρτσελώνα ή η Ρεάλ Μαδρίτης, βάζω τις πολύ μεγάλες ομάδες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζονται τύχη? Για σκεφτείτε τώρα να παίξει η Μπαρτσελώνα κάποιον ημιτελικό Champions League που να χρειάζεται γκολ για πρόκριση ή γκολ για να μείνει ζωντανή και να σημαδεύει τα δοκάρια και η μπάλα να κάνει ένα σούτ, ας πούμε, ο Γιαμάλ ή ο Ραφίνια, και η μπάλα να χτυπήσει οριζόντιο κάθε το δοκάρι και να φύγει.
2: Μου θυμίζεις πάρα πολλά παιχνίδια που εγώ θα δώσω δύο παραδείγματα. Ένα ελληνικό και ένα από Europa League, το οποίο έχει παίξει μεγάλο ρόλο η τύχη. Bayer Leverkusen Roma 2023. Η Ρώμα κερδίζει 1-0 στο Ολύμπικο και πηγαίνει στη Γερμανία κάνοντας 0 ευκαιρίες. Άμα δεις στατιστικά, 0 ευκαιρίες. Τότε Ζωζέ Μουρίνιο προπονητής. 0 ευκαιρίες, δεν είχε κάνει ούτε, δεν είχε κάνει τίποτα. Και η Bayer Leverkusen έχει κάνει 26. Τελικό αποτέλεσμα 0-0. Και πρόκριση Ρώμα. Αλφα.
0: Δεν θα σου πω μόνο αυτό.
2: Β. Τώρα θα πάμε στο ελληνικό. Γρήγορη και μετά δίνω το λόγο σε σένα. Ολυμπιακός Λαμία 0-1 για το κύπελο. 2019. Προημιτελικός.
0: Προφανώς θέλεις τύχη.
2: Είναι δηλαδή.
0: Χωρίς τύχη καμία ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει. Καμία ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τύχη, παιδιά. Να είμαστε ειλικρινείς και ξεκάθαρα, έτσι. Και ξεκάθαροι. Ο φίλος μας ο Διαμαντής στέλνει και μήνυμα. Καλησπέρα Γιώργο Νίκο, μπράβο στον Όφη. Καλησπέρα φίλε Διαμαντή.
2: Καλησπέρα Διαμαντή.
0: Πραγματικά, εντάξει, του βγάζει το καπέλο του Όφη. Ο οποίος μάλιστα, θα το πούμε αυτό γιατί έχουμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά. Η νίκη η χθεσινή επί της Χόφενχάιμ είναι η πρώτη στην ιστορία του. Η παρθενική του ευρωπαϊκή νίκη, νομίζω.
2: Σε league face.
0: Όχι, σε league face.
2: Σε league face,
0: παρθενική του, στην παρθενική του εμφάνιση στη league face του Europa League.
2: Ναι.
0: Επίσης, να δώσω κάτι ακόμα.
2: Δώσε.
0: Πολύ δυνατό. Αυτή τη στιγμή ο Όφη έχει έσοδα τα οποία υπερβαίνουν μέχρι στιγμής, και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει το όλο σκηνικό. Υπερβαίνουν τα 6,5 εκατομμύρια. 6,5 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα. Και δεν ξέρουμε και πού θα φτάσει.
2: Και αυτά τα. Και νομίζω ότι άμα τερματίσει και μέσα στην 24, τα 6,5 εκατομμύρια θα γίνουν. Πώς το έκανα στο προηγούμενο το.
0: Ας μην το πιάσουμε, εντάξει. Το κάναμε μία φορά. Αλλά πραγματικά δεν έχω και πολλά να πω. Δηλαδή έχει. Okay, είχε μια υπεροχή η Χόφενχάιμ στο παιχνίδι, αλλά ήταν φλίαρη.
2: Ισχύει.
0: Όποιος το έχει δει. Το έχει δει το παιχνίδι.
2: Το και, είχα δει, ναι.
0: Και νομίζω μπορείς να συμπληρώσεις και εσύ κάποια πράγματα.
2: Εντάξει, μπορώ να συμπληρώσω ότι ναι, μεν η Χόφενχάιμ είχε αρκετές ευκαιρίες και άμα δούμε στατιστικά είχε και περισσότερες επιθετικές προσπάθειες από τον Όφη. Αλλά το θέμα είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλές φορές που κάνουν λάθη στις πάσες. Δεν μπορούσαν να κάνουν ένα καλό passing game. Ένα καλό passing game δεν μπορούσαν να κάνουν στην συγκεκριμένη περίπτωση σε ορισμένες φάσεις. Αλλά νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να βγάλουμε όλοι μας, ανεξαρτήτως ομάδας, το καπέλο στον Όφη και τον Οκτώβριο ετοιμαστείτε για την πέμπτη δεκάδα. Να το πούμε και αυτό.
0: Θα το πούμε, γιατί είχαμε και ευχάριστα νέα.
2: Πολύ ευχάριστα.
0: Με τις νίκες του Ολυμπιακού και του Όφη, η Ελλάδα έχει φτάσει μια ανάσα από τη δέκατη θέση. Κυριολεκτικά μια ισοπαλία τσαρκή.
2: Ναι.
0: Τώρα βέβαια δεν νομίζω Όφη, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να μείνουν σε καμία ισοπαλία. Γιατί σιγά μην βολευτούν αυτοί με ισοπαλίες. Έτσι τους έχει ανοίξει όρεξη κανονικότατα.
2: Είναι και η ΑΕΚ που θα έχουμε.
0: Είναι και η ΑΕΚ
2: που έχει και Τσακτάρ.
0: Που θα έχει περίπου πάνω από 6.000
2: ναι.
0: φίλους της. Ζητάει από ό,τι έχει ενημερώσει ο Μάριος Ματσάνκος στο μαγκαζίνο και χθες, ότι γίνεται προσπάθεια να πάρει επιπλέον εισιτήρια η ΑΕΚ. Οπότε θα το κάνει το Stamford Bridge. Μια mini All Win Arena. Επίσης νομίζω θα υπάρχουν Bridge, και αρκετοί Άγγλοι, έτσι. Θα υπάρχουν και αρκετοί Άγγλοι στο γήπεδο.
2: Θα υπάρχουν Άγγλοι, Ουκρανοί.
0: Καλά, εντάξει, Ουκρανοί λογικό. Ναι. Και Άγγλοι νομίζω, γιατί σιγά μην χάσουν την ευκαιρία να δουν ένα παιχνίδι.
2: Καλά, ναι, εννοείται. Champions
0: οι Άγγλοι είναι λάτρες του ποδοσφαίρου, οπότε ναι. θα πάνε και αυτοί στο Stamford Bridge.
2: Πάντως ένα έχω να πω. Το Stamford Bridge 14 Οκτωβρίου θα, το δούμε μια, θα δούμε ότι θα γίνει μια νέα ελληνική αποικία.
0: Κοίτα, δεν έχει άδικο, γιατί στο Λονδίνο έχει και αρκετούς Έλληνες.
2: Έχει Έλληνες, έχει Κύπριους, που Κύπριοι είναι και αυτοί Έλληνες.
0: Οπότε και μερικοί έχουν φτιάξει και ομάδα.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς το γνωρίζουν αυτό. Θα μιλήσουμε. Εντάξει, κάποια άλλη στιγμή θα το πούμε, θα το αναφέρουμε εκτενέστερα αυτό το θέμα. Έχουν φτιάξει τους Αθένιανς.
2: Ναι.
0: Έτσι. Που είναι, εντάξει, έχουν και, και ξένους ποδοσφαιριστές, έχουν και μη Έλληνες.
2: Ναι.
0: Οι οποίοι βέβαια είναι, νομίζω προσπαθούν να μπουν στην πυραμίδα. Δεν είμαι σίγουρος τώρα που έχουν
2: στην
0: φτάσει.
2: Στην πυραμίδα του αγγλικού ποδοσφαίρου, ναι. Νομίζω από ό,τι
0: είναι
2: δει...
0: όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Έτσι. Και θα πρέπει να το αναφέρω, εντάξει. Ήθελα να γυρίσω στον Όφη, γιατί ήθελα να πω για τη Χόφενχάιμ. Τώρα το φτάσαμε στους Αθένιανς. Λοιπόν, για τον Όφη, ήθελα να πω για τη Χόφενχάιμ ότι. Όπως είπα, είχε φλιάρει η περιοχή, έφτανε στην περιοχή του Όφη. Αλλά μετά τι? Δεν μπόρεσε ποτέ, μάλλον έγινε επικίνδυνη. Αλλά όποτε μπόρεσε να φτιάξει τελική που να πηγαίνει στην εστία, εκεί υπήρχε ο Χριστογιώργος.
2: Όντως.
0: Και όχι μόνο υπήρχε ο Χριστογιώργος. Έκανε και ένα πολύ σοβαρό λάθος ο Χριστογιώργος, το οποίο το διόρθωσε όμως.
2: Ναι.
0: Και παίρνοντας την μπάλα, νομίζω, από τα πόδια του Κράμαριτς, ο οποίος δεν έχει και κακή τεχνική γενικά. Ένα λάθος θα μπορούσε να έχει στοιχήσει στον Όφη.
2: Ισχύει. Να
0: διαβάσουμε
2: λίγο...
0: ένα μήνυμα το οποίο έχει έρθει. Ναι, και είναι ευκαιρία. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης το έχει στείλει. Καλημέρα, παιδιά. Παναγιώτης από Νέα Ιωνία. Θέλω να πω ως Παναθηναϊκός και πας Γιάννη, να συγχαρητήρια στον Όφη για την νίκη. Ο Κόντις, όταν ήταν υπηρεσιακός στον Παναθηναϊκό, δεν έκανε ως προπονητής? Για πείτε μου.
2: Θα το απαντήσω εγώ. Γιατί δεν είναι το θέμα ότι δεν έκανε. Αδικήθηκε. Γιατί με το που ανέλαβε ως υπηρεσιακός, και το λέω χήμα, ο Χρήστος Κόντης είναι ίσως από τους πιο αδικημένους προπονητές που έχουν τα τελευταία χρόνια σε μεγάλες ομάδες. Στις Big Four είναι ο πιο αδικημένος. Γιατί πας μια φορά υπηρεσιακός, okay, παίζεις πόσο, 1-2 παιχνίδια και κατακτάς το κύπελλο Ελλάδος. Okay. Ένα κύπελλο Ελλάδος τότε με τον Άρη το 2024 που είχε γίνει ντόρος με τη Φραπάρ. Δεν θα κάτσω να το σχολιάσω αυτό. Δεν θα δώσω τόσο σημασία σε αυτό. Θα δώσω στη δεύτερη φορά που έκατσε στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
0: Γιατί έκατσε για περισσότερα παιχνίδια.
2: Έκατσε για περισσότερα παιχνίδια. Κατάφερε να ξεκινήσει με το δεξίο Παναθηναϊκός στην League Face επικρατώντας τις Young Boys με επιβλητικό τρόπο. 4-1. Πρώτο ή δεύτερο παιχνίδι του Κόντι ήταν αυτό. Αλλά είχαν κάνει μια συμφωνία με τον Παναθηναϊκό ότι ο Κόντις θα κάτσει μέχρι τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και μετά θα δούμε.
0: Το θέμα είναι άλλο.
2: Και ο Παναθηναϊκός δεν τον στήριξε τον Κόντι γιατί πήρε τον Μπενίτεθ. Πήρε τον Μπενίτεθ ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια και είδαμε πώς κατέληξε.
0: Εγώ θέλω να αναφέρω το εξής. Ο Κόντις πότε πήρε στον Παναθηναϊκό ομάδα να τη φτιάξει?
2: Ενώ
0: ποτέ, έκανε ποτέ προετοιμασία με την ομάδα του Παναθηναϊκού? Ποτέ. Ποτέ.
2: Αυτό...
0: Άρα επί της ουσίας δεν του δόθηκε και η ευκαιρία να φτιάξει τη δική του ομάδα.
2: Ναι.
0: Και να κάνει ό,τι μπορεί. Ας μην πάει καλά. Ας φύγει μετά. Αλλά δεν του δόθηκε και η ευκαιρία. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά.

0: όπως πηγαίνανε ψηλά.
1: Πτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα. Έλεγα λοιπόν για τον Όφη ότι έκανε μια απίστευτη ιστορική νίκη, πρώτη του σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Τα λόγια πραγματικά είναι περιττά, γιατί έχει κάνει μια εξαιρετική αντεπίθεση στο πρώτο γκολ με το βολέ που κάνει ο Χριστογιώργος, ο Κόδρο αν δεν κάνω λάθος, βάζει το σώμα του εξαιρετικά, παίρνει την μπάλα και δίνει έτοιμο γκολ στον Αϊτόρ, ο οποίος εκτελεί υποδειγματικά. Και στο δεύτερο γκολ, μία σέντρα, μία κεφαλιά από τον Κανελόπουλο στο πρώτο δοκάρι, ό,τι ακριβώς σχεδίαζε ο Όφη στα κόρνερ, βγήκε.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Λάμπης εδώ στέλνει το εξής μήνυμα. Ο Όφη απέδειξε ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές και ο Έλληνας coach αξίζουν πολλά. Είναι στην Ευρώπη η νέα από τον Glimt. Μακάρι να έχει διάρκεια. Καλή εκπομπή από Κύθινο, θρύλος μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Γεια σου, φίλε Λάμπη. Όντως, απέδειξαν πράγματα. Έδειξαν πράγματα Όφη με τον Χρήστο Κόντι και τον ελληνικό του κορμό. Μπορεί κανείς πλέον να τους αμφισβητήσει. Νομίζω έχουν κάνει σειρά πραγμάτων. Δεν είναι ότι κάνουν μια υπέρβαση μια φορά και σταματάνε. Κάνουν τη μία μετά την άλλη. Πετάνε έξω την ΑΕΚ από το κύπελο πέρσι. Περνάνε τον Λεβαδιακό, την καλύτερη επίθεση μέχρι ένα σημείο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στον τελικό νικάνε τον ΠΑΟΚ. Περνάνε στα play-off του Europa League. Νικάνε την ΑΕΚ στο Super Cup. Περνάνε από τα play-off του Europa League αέρα. Κανονικότατα περνάνε 5-0 συνολικό σκορ την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Νικάνε τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και αμέσως μετά νικάνε και τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο. Το ερώτημα είναι πού θα σταματήσει αυτή η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Πού θα σταματήσει.

Είχαμε και κύπελο Ελλάδος χθες, με την ΑΕΚ να κάνει παρέλαση εντός έδρας βέβαια. Διέλυσε τον Πανσεραϊκό. Δεν ξέρω, και μάλλον το πήραν και βαριά οι Σεραίοι, αλλά θα εξηγήσουμε γιατί. Τον διέλυσε με σκορ 8-1. Απίστευτα πράγματα, 6-0 στο ημίχρονο. 2 γκολ ο Αλεξίου, 2 ο Βάργκα. Θα το δώσουμε λεπτομερό στα γκολ και θα εξηγήσουμε. Το γκολ της τιμής ο Πανσεραϊκός το βάλει στο 90-1. Και μάλιστα αμέσως μετά η ομάδα των Σερών έβαψε και μαύρο το σήμα της μετά από αυτή την ήττα. Λοιπόν, πάμε να αναφέρουμε λίγο τα γκολ. Το 1-0 στο 9 για την ΑΕΚ ο Αλεξίου. 4 ασίστ στο Μάνταλος εδώ μεταξύ, έτσι, στα 4 πρώτα γκολ. Το 2-0 ο Βάργκα στο 33. Το 3-0 ο Ζωάο Μάριο στο 35. Το 4-0 ο Βάργκα στο 38. Το 5-0 ο Βιτάλης στο 44. Το 6-0 ο Μάνταλος στο 45-1. Το 7-0 ο Ζούμπκοφ στο 72. Το 8-0 ο Αλεξίου στο 84. Και το 8-1 ο Ηλιάδης στο 90-1, στην τελευταία φάση του αγώνα. Ένα λεπτό καθυστερήσεις είχε ούτως ή άλλως. Οι Σεραίοι λοιπόν βάψαν και μαύρο το σήμα τους, όπως είπαμε, μετά το παιχνίδι. Βέβαια υπήρχε και ένα αρνητικό στην ΑΕΚ αυτή την βραδιά. Θα μου πει κάποιος, Γιώργο, τι αρνητικό μπορεί να έχει η ΑΕΚ σε μια βραδιά που νικάει 8-1 τον αντιπαλό της? Έχασε με τραυματισμό τον Βάργκα. Να δούμε για πόσο, να δούμε λεπτομέρειες φυσικά. Να δούμε πόσο καιρό θα μείνει έξω ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Πρέπει νομίζω με αυτή την ευκαιρία να δούμε τα ρεκόρ της ΑΕΚ, γιατί αυτή η νίκη είναι πολύ μεγάλη. Νομίζω πρέπει να δούμε τα ρεκόρ. Λοιπόν, δεν είναι η μεγαλύτερη νίκη της. Καταρχάς, η μεγαλύτερη της νίκη, από ό,τι τουλάχιστον βλέπω, εντός έδρας, είναι... Η μεγαλύτερη της νίκη είναι το 85, τον Νοέμβριο του 85, 6 Νοεμβρίου του 85, απέναντι στην Ηλιούπολη, 10-0. Η δεύτερη είναι το 9-0, με τον Εθνικό Αστέρα, το 73, το 2000, το Σεπτέμβριο του 2000, 9-1 τον Ολυμπιακό Βόλου. Η τέταρτη νίκη. Η τέταρτη μεγαλύτερη νίκη της στο κύπελο Ελλάδος. Η πέμπτη νίκη. Γιατί τώρα η τέταρτη είναι με τον Εθνικό, που τον κέρδισε 8-0. Το 8-1 είναι η πέμπτη μεγαλύτερη νίκη της. Μετά είναι, βλέπω, το 7-0 με Άρη Νίκαιας, 7-0 και τον Άγιο Δημήτριο, 7-1 τον Απόλλωνα, 7-1 την Καλαμάτα, 7-3 τα Πράσινα Πουλιά Καλαμάτας, 6-3 τον Πανηλιακό, 6-1 τον Ολυμπιακό Βόλου, 6-2 τον Αλμοπό, 6-2 και το Εγάλεο. Δεν θα τα αναφέρουμε όλα. Είναι αρκετές οι μεγάλες νίκες της. Αυτή είναι η πέμπτη μεγαλύτερη, το 8-1 με τον Πανσεραϊκό.

Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Με τα μάτς του. Καταρχάς να πούμε για το δεύτερο, στον άλλο αγώνα στο κύπελλο Ελλάδος, η Καλαμάτα και η ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Το 1-0 για την ΑΕΛ στο 45 ο Νικοκυράκης. Το 1-1 ο Μπολίβαρ στο 83 για την Καλαμάτα. Πάμε τώρα στα παιχνίδια, στα υπόλοιπα μάτς του Europa League. Για να κλείσουμε με το ποδόσφαιρο, θα κάνουμε μια αναφορά και στην εθνική βόλεϊ και μετά θα πάμε προς μπάσκετ. Γιατί έχουμε να πούμε πράγματα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λεύσκη Σόφιας Σάλτσμπουργκ 0-1. Η Σάλτσμπουργκ κέρδισε τη Λεύσκη Σόφιας με τον γκολ του Ταμπάκοβιτς στο 39. Πάμε τώρα. Βικτόρια Πλζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-3. Μόφο Γκένγκ στο 17 το 1-0 για την Ουνιόν. Στο 43 ο Μπιόντιτς και στο 59 ο Κρυσφάλουση το 3-0. Μετά Γιουβέντους Ναϊμέγγεν, θα τα πάμε λίγο πιο ως αναφορές. Γιουβέντους Ναϊμέγγεν 5-0, μεγάλη νίκη της Γιούβε. Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόσναν 4-0. Λίλεστρομ Τορένσε 1-2, η Τορένσε κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη. Προηγήθηκε 2-0 και δέχτηκε και ένα γκολ. Μετά Μπεσίκτας Μαρσέι 4-1, Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ 1-2, Σέλτικ Φερεντσβάρος 1-3. Το αφήνουμε αυτό, θα πάμε λίγο στην εθνική βόλεϊ. Και αυτό γιατί έκανε το καθήκον της χθες η εθνική Ελλάδος βόλεϊ ανδρών. Επικράτησε 3-1 σετ της Σλοβακίας την τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ιταλία. Στη φάση των 16 τώρα θα αντιμετωπίσει τους Φιλανδούς. Πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό. Και τώρα ήρθε η ώρα για το μπάσκετ, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια. Σήμερα λοιπόν ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό στην Έτιχαντ Αρίνα του Αμπουντάμπι. Υπήρξαν διάφορα πράγματα και από χθες. Αρχικά να πούμε ότι θα βρίσκεται και κόσμος εκεί και πέραν αυτού θα βρίσκεται και μια γνώριμη πλέον φυσιογνωμία που αφορά τον ΠΑΟΚ και είναι ο Τέλης Μιστακίδης, ο οποίος βρίσκεται στο Αμπουντάμπι. Και ήδη μετά από συζητήσεις βλέπουμε αρκετά πράγματα που γίνονται και έχει αρκετά πράγματα στο μυαλό του ο ισχυρός άνδρας της ασπρόμαυρης ΚΑΕ. Τώρα πάμε στα αγωνιστικά γρήγορα. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι αμφίβολος, θα κριθεί τελευταία στιγμή η παρουσία του στην αναμέτρηση. Και μάλιστα έχουμε αρκετά πράγματα να δούμε σήμερα. Θα είναι το πιο, πώς να το πω, θα είναι ένα πολύ δυνατό τεστ νομίζω για την ομάδα του Ολυμπιακού σε έναν επίσημο αγώνα, γιατί επίσημος αγώνας είναι η εντός αγωγικών το μεγάλο ζέσταμα μάλλον για την EuroLeague. Ο Ολυμπιακός θέλει να κατακτήσει έναν τίτλο ο οποίος κυριολεκτικά πιο πριν δεν υπήρχε. Κυριολεκτικά δεν υπήρχε, και αυτό γιατί είναι το πρώτο Super Cup, το πρώτο EuroLeague Super Cup στην ιστορία, και εννοείται θέλει να το κατακτήσει. Στον άλλο ημιτελικό, ο Real Madrid της απέναντι στην Dubai BC. Στην Etihad Arena, στο Yas Island, έτσι ονομάζεται η τοποθεσία, στο Abu Dhabi. Το Τζάμπολ είναι προγραμματισμένο 5 η ώρα ακριβώς. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν αντιμετωπίσει τη Φενέρ και πιο πριν σε φιλικό προετοιμασίας, νίκησαν 82-77 τους Τούρκους. Στον ημιτελικό
στην Κρήτη και μετά νίξαν και τον Ερυθρό Αστέρα στον τελικό 87-77. Ερωτηματικό η συμμετοχή του Νικόλα Μιλουτίνοφ. Μια μέρα μετά από τους υπόλοιπους ταξίδευσε στο Αμπουδάμπι και ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα με τη βίζα του και δεν μπόρεσε να ταξιδέψει με την υπόλοιπη ομάδα. Ταξίδεψε βέβαια μόνος του και βρίσκεται μαζί με τους πρωταθλητές Ευρώπης εν ώψη της αναμέτρησης.

Σίγουρα δεν είναι έτοιμες οι ομάδες. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Καμία ομάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμη. Ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε η Φενέρ, ούτε η Ντουμπάι, ούτε η Ρεάλ. Οι Άραβες δείχνουν μια μεγάλη αστάθεια στις φιλικές τους αναμετρήσεις, γιατί έχουν δύο νίκες, δύο ήττες σε συνολικά τέσσερα μάτς. Απ' την άλλη πλευρά, η Ρεάλ έχει δώσει μόλις δύο φιλικά. Δύο νίκες βέβαια, αλλά και πάλι δεν είναι έτοιμη. Ούτε ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος, παρότι έχει τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις μέχρι τώρα.

Στο μεταξύ και οι Τούρκοι έχουν δώσει 5 φιλικά, έχουν 3 νίκες και 2 ήττες, και μία από τις 2 ήττες, όπως είπαμε πριν, είναι από τον Ολυμπιακό. Στις 5 η ώρα λοιπόν το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ, στις 8 η ώρα το Ρεάλ Μαδρίτης Ντουμπάι. Τώρα, αύριο Σάββατο στις 5 ο μικρός τελικός, στις 8 ο μεγάλος τελικός. Όλα στην Έτιχαντ Αρίνα.

Τώρα, στο Ντουμπάι φυσικά βρίσκεται το CEO της EuroLeague, ο Τσούς Μπουένο, και μάλιστα ο Τέλης Μιστακίδης βρίσκεται επίσης στο Αμπουντάμπι για να δουν τον τελικό του Super Cup. Όχι μόνο τον τελικό, μάλλον και τους ημιτελικούς. Αυτό που ήθελα να πω για τον, τον Μιστακίδη είναι ότι του έχει πλέξει το εγκόμιο ο Τσούς Μπουένο. Θα αναφέρω λίγο αυτά που είπε. Ο Μιστακίδης είναι αφοσιωμένος, είναι ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος όπως γνωρίζετε, αγαπά τον μπάσκετ, είναι εξαιρετικός, θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών και είναι φανταστικός. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σαν και αυτόν, πρέπει να το πω. Αλλά είναι φανταστικός και νομίζω ότι αυτό που χτίζει ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ πολύ ισχυρή και σταθερή πρόταση. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω. Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τσούς Μπουένο για τον Τέλη Μιστακίδη. Θυμίζω, έτσι, στις 5 Οκτωβρίου στο κόμμα έχει προγραμματιστεί σύσκεψη επιτελικών στελεχών της EuroLeague και των ιδιοκτητών των ομάδων μετόχων. Φυσικά αναφέρω ότι ένα από αυτά που θα συζητηθούν είναι και το ενδεχόμενο συνεργασίας με το NBA.

Να διορθώσουμε κάτι. Ο Τέλης Μυστακίδης δεν βρίσκεται πλέον, νομίζω, στο Αμπουντάμπι. Θα βρεθεί στα επίσημα του Telecom Center Athens για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Πάκου με την Παρτιζάν για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο ΠΑΟΚ μάλιστα είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που συμμετέχει στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος πέραν του Παναθηναϊκού. Δεν υπήρξε άλλη ομάδα τα προηγούμενα χρόνια ελληνική που να συμμετέχει στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Είναι ο ΠΑΟΚ και αναμένουμε να δούμε λεπτομέρειες, να δούμε για τα παιχνίδια αυτά, να δούμε. Αρχίζει, όπως καταλαβαίνετε, η σεζόν του μπάσκετ για τα καλά. Super Cup, Παύλος Γιαννακόπουλος, είδαμε τα φιλικά προετοιμασίας, θα πάμε και στο Περιστέρι για το Super Cup Ελλάδος και προχωράμε. Έχουμε πολλά να δούμε, παιδιά. Αρχίζουν τα πολύ ωραία, νομίζω.

Σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 12 για μία ώρα. Τώρα η ώρα είναι 1 παρά 6. Λοιπόν, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά, φίλοι ακροατές. Καλή συνέχεια. Προσοχή στους δρόμους πάντα. Προσοχή στους δρόμους. Να γελάτε και να χαμογελάτε. Καλή συνέχεια.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι μία.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 1:01. Ξεκινά τώρα το μαγκαζίνο του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Μία μέρα θριαμβευτική. Μάλλον χθες ήταν ο μεγάλος θρίαμβος του Όφη επί της Hoffenheim. Μιας ομάδας που, όπως έλεγε και ο ίδιος ο Κόντις, θα πάει ως outsider, θα στηθεί ως outsider. Να λοιπόν πως τα πράγματα ήρθαν τα πάνω κάτω και ο Όφη σε μία ιστορική βραδιά κυριάρχησε για την League Phase του Europa League. Κυριάρχησε λοιπόν της Hoffenheim και έφερε τα πάνω κάτω. Σε ό,τι μας αφορά, πάμε παρεούλα όπως κάθε μέρα έως τις 2. Στο μικρόφωνο είναι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κτσάτσος, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδριάνα Πούλιου. Το Viber του σταθμού. Βλέπω εδώ ότι στέλνετε τις καλύτερες παρατηρήσεις αναφορικά με τον Όφη, μπράβο και τα λοιπά. Λοιπόν, συνεχίζετε τώρα και σε εμάς ό,τι θέλετε σχόλια, παρατηρήσεις. Μας είμαστε στοιχηματική εταιρεία Interveten καθ' όλη την ώρα, καθ' όλη τη διάρκεια. Και ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα στην κατάταξη της UEFA. Μετά την νίκη του Όφη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League, η χώρα μας μείωσε στους 113 βαθμούς την απόσταση από την Τσεχία και την Πολωνία που βρίσκονται στην 10η θέση. Η χθεσινή νίκη του Όφη επί της Hoffenheim είναι η πρώτη στην ιστορία της κριτικής ομάδας στην παρθενική της εμφάνιση στη League Face του Europa League. Πάνω από 6,5 εκατομμύρια ευρώ τα εγγυημένα έσοδα της ομάδας του Χρήστου Κόντι. Τσάρτερ για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΕΡΕΝ βάζει η κριτική ομάδα ώστε να εξυπηρετήσει τον κόσμο της. Εκτός του κυριακάτικου αγώνα της ΑΕΚ με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο για την 5η αγωνιστική της Super League θα μείνει ο Μπαρνάμπας Βάργα, καθώς ο Ούγγρος επιθετικός αποχώρησε με μυϊκό τραυματισμό από το παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό και δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση με τους Θεσσαλούς. Η Ένωση θα ζητήσει αναβολή στον αγώνα της 17ης Οκτωβρίου με τον Ατρόμητο που ανάμεσα στους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City στην Αγγλία για την League Face του Champions League. Η ώρα για το πρώτο EuroLeague Super Cup έφτασε. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Φενέρμπαχτσε στο Etihad Arena για τον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ στις 5, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Στον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδιακό, στο Λάμπρος Κατσόνη, στρέφονται στον Ολυμπιακό. Είμαι περήφανος που βρίσκομαι εδώ, θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό. Στο γήπεδο το μήνυμα του 28χρονου επιθετικού Μάριος, που ενσωματώνεται στις προπονήσεις των Πειραιωτών στις κλήσεις της Εθνικής Μεξικού, βρίσκεται ο Αρμάντο Γκονζάλες. Επιστρέφουν στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού οι Λιβάη Γκαρσία και Κυριακόπουλος για την αναμέτρηση της Κυριακής με την Καλαμάτα στο Δημοτικό Γήπεδο Νίκαιας. Δεκτό έγινε το αίτημα του Σίριλ Ντέσερς από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νιγηρίας να μην αγωνιστεί στην εθνική ομάδα παρότι κλήθηκε ώστε να δουλέψει στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της διακοπής. Ήταν γραφτό να γυρίσει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

0: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον Σαββατιάτικο εντός έδρας αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή. Δεν υλοποιείται η συμφωνία των δύο ομάδων για παρουσία οπαδών του Γυραιού στις κερκίδες μετά από αρνητική απάντηση του Γιάννη Βρούτση και της αστυνομίας. Μέρος της χθεσινής προπόνησης του Ολυμπιακού ακολούθησε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με τη συμμετοχή του στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup, όπως είπαμε, να κρίνεται την τελευταία στιγμή. Τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ προανήγγειλε ο 37χρονος Γάλλος Γκάρ, το Μαερτέλ, με δημοσίευσή του στα social media. Με τρύπο τη βόμβα του Σάνον Εύαν στη λήξη της αναμέτρησης, ο Προμηθέας επικράτησε 94-93 τις κορφές και έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τους ομίλους του BCL, αντίπαλος των Πατρινών, στα ημιτελικά της προκριματικής φάσης, η Ράστα Βέχτα από τη Γερμανία. Καλαμάτα και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Η ΑΕΛ προηγήθηκε στο 45 με τον Νίκο Κυράκη. Ο Μπολίβαρ έδωσε τον ένα βαθμό στη Μαύρη Θύελλα, ισοφαρίζοντας το 83. Η Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ Ανδρών έκανε το καθήκον της, επικρατώντας 3-1 σε τη Σλοβακία στην τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ιταλία. Αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στη φάση των 16 η Φινλανδία. Στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase του Europa League, να αναφέρουμε τα αποτελέσματα. Λεύσκι Σόφια Σάλτσμπουργκ 0-1, Μπεσίκτας Μαρσέι 4-10, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν 4-0, Σέλτικ Φερεσβάρος 1-3, Γιουβέντους Ναϊμέγγεν 5-0, Ρεάλ Σοσιεδάδε Μπόρνμουθ 1-2, Βικτόρια Πλζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-3 και Λίλεστρόμ το Ρένς 1-2.
1: Τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αξιολογώντας, θα μιλούσαμε πρώτα για τον Όφη. Θα έχουμε στην συνέχεια όμως την ζωντανή σύνδεση με τον Μανώλη Δασκαλάκη να μας πει τι ήταν αυτός ο θρίαμβος, τι ήταν αυτή η ματσάρα που παρακολουθήσαμε χτες. Πάμε όμως και στην ΑΕΚ τώρα, η οποία ΑΕΚ έκανε μια θριαμβευτική εμφάνιση 8-1 επί του Πανσεραϊκού, που αναγκάστηκε ο Πανσεραϊκός να υποβαθμίσει σε μαύρο το σήμα του. Για να ακούσουμε τον Μάριο Ματσάνγκο. Λοιπόν, Μαρία, καλό μεσημέρι. Τι να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Πραγματικά έγραφα και έβλεπα, και όταν έβλεπα έχει αλλάξει το σκορ. Το 8-1 είναι θριαμβευτικό σκορ έτσι απέναντι στον Πανσεραϊκό. Για να μην πούμε ότι μπορούσε να είναι και ευρύτερο, πάντως ήταν μια εμφάνιση εξαιρετική για την ΑΕΚ και όλους όσους συμμετείχαν πολύ μετά από αρκετό χρονικό διάστημα.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, και σε όλο τον κόσμο. Πράγματι, ήταν μια εμφάνιση που ικανοποίησε όχι μόνο τον Μάρκο Νικολίτς και τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν, γιατί το χάρηκαν και οι ποδοσφαιριστές, αλλά και τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο και όσους το έβλεπαν από τη τηλεόρασή τους. Ξεμπούκωσε η ΑΕΚ κόντρα στο Πανσεραϊκό. Θα μπορούσε να σημειώσει, όπως πολύ σωστά είπες, περισσότερα τέρματα, να ήταν μεγαλύτερο το σκορ. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε πάρα πολύ, διότι λόγω του ότι επισκίασε αυτή τη νίκη ο τραυματισμός του Βάργα, που περιμένουμε μέσα στην ημέρα και τα αποτελέσματα της μαγνητικής, την οποία έχει υποβληθεί, να δούμε για πόσο χρονικό διάστημα θα λείψει ο Ούγγρος επιθετικός. Σίγουρα δεν θα είναι την Κυριακή στο Βόλο, κάτι το οποίο είπε και ο Μάρκο Νίκολη στη συνέντευξη μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα. Και όλα αυτά γιατί μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ, ο οποίος έχει σημειώσει 8 τέρματα. Έτσι όπως έπεσε στον αγωνιστικό χώρο δείχνει να είναι κάτι πολύ βαρύ, κάτι πολύ έτσι άσχημο.
0: Αλλά όμως μυϊκό, έτσι, μυϊκό θέλω να
1: μυϊκό,
0: πω,
1: ναι.
0: Ότι δηλαδή, δεν αγγίζει
1: μια πρώτη
0: γόνατο,
1: εικόνα που είχα, όπως έπιασε το πόδι του,

0: κάνω λόγο για οπίσθιο μοιραίο, αλλά περιμένουμε τη μαγνητική να μην γινόμαστε γιατροί.
1: Αυτό κρατάει.
0: Τι... Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτός ο τραυματισμός δεν αποκλείεται, εγώ θα πω, να αλλάξει και το πλάνο, το αγωνιστικό πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για το κυριακάτικο παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν αποκλείω εγώ η ΑΕΚ να παίξει με έναν επιθετικό, με διάταξη 4-2-3-1, εκτός και αν βάλει κάποιον δίπλα του σε ένα 4-4-2, έναν χαφ. Δηλαδή είτε είναι ο Κοϊτά, είτε είναι ο Μάγερ ή τον Κατσίνοβιτς. Γιατί ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει πάντα να έχει στον πάγκο και έναν επιθετικό ως αλλαγή. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει με τον Γιώβιτς και να αφήσει τον Ζήνη στον πάγκο. Όλα αυτά βέβαια θα δούμε και τις επόμενες ημέρες.
1: Λοιπόν, οριστικοποιήθηκε τώρα, τι άλλο να πούμε για το παιχνίδι. Απλά να πούμε ότι καλά θα έχουμε και τις δηλώσεις στην συνέχεια των πρωταγωνιστών. Λοιπόν, να πούμε τώρα 2-3 πράγματα. Καταρχάς, οριστικοποιήθηκε ότι το είπε και ο Νίκολιτς ότι η ΑΕΚ θα ζητήσει αυτό το Joker Right και δεν θα παίξει με τον ατρόμητο μεταξύ Σαχτάρ Manchester City.
0: Ναι, πλέον μένει να επισημοποιηθεί. Το αποκάλυψε αυτό που λέγαμε για τις προηγούμενες μέρες, ότι η ΑΕΚ θα ζητήσει αναβολή με τον ατρόμητο. Μένει να οριστικοποιηθεί, να γίνει πιο επίσημο. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι που είναι μεταξύ των αγώνων της ΑΕΚ με την Σαχτάρ στο Λονδίνο στις 14 Οκτωβρίου και με τη Manchester City στις 20 Οκτωβρίου. Η ΑΕΚ θα προτιμήσει να παραμείνει στην Αγγλία. Ήδη έχει κάνει κάποιες συζητήσεις με ανθρώπους αγγλικών ομάδων, με τη Leicester, με την Brentford, για να κλείσει εκεί ένα προπονητικό κέντρο, να δούμε τελικά που θα καταλήξει. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν εκεί οι ειδικοί, εγώ θα τους πω, οι άνθρωποι της ΑΕΚ, για να γίνουν όλα όσα πρέπει και η ΑΕΚ να μην ταλαιπωρηθεί. Mm-hmm. Για το χθεσινό παιχνίδι να πούμε μεταξύ άλλων ότι έκανε, μπορεί να έκανε και εμφάνιση ζωής ο Πέτρος Μάνταλος με 4 assist.
1: Assist, goal, ναι.
0: 4 assist, ένα goal για Κερασάκη και όλα αυτά στο πρώτο ημίχρονο. Σκόραρε και ο Αλεξίου 2 φορές. Πήρε το περιβραχιόνιο Μπαλαμώτης από τον Βίντα μετά από προτροπή του Μάρκο Νίκολιτς. Βρήκε, δείχθηκε και ξεμπούκωσε ο Ζούμπκοφ. Γενικότερα υπήρχαν κάποια έτσι, στοιχεία από το χθεσινό παιχνίδι που αξίζουν αναφοράς. Μέσα σε όλα έχουμε και τις κλήσεις αρκετών ποδοσφαιριστών. Σήμερα κλήθηκε και ο Γιώβιτς στην Εθνική Σερβίας για τα παιχνίδια με Ελλάδα, Ολλανδία, Γερμανία. Με την Ολλανδία είναι εντός και εκτός έδρας, άρα δηλαδή σε 4 παιχνίδια. Υπάρχει η κλήση του Κοϊτά, του Ζούμπκοφ, του Κάιρνεν, ο Βιτάλης, ο Βάργκα δεν θα ακολουθήσει αν είναι βαρύ το τραύμα του, ο τραυματισμός του. Ο Μάγερ είναι στη δεύτερη λίστα της Κροατίας, είναι στους αναπληρωματικούς. Γενικότερα θα φύγει Κόσμος και Κοσμάκης από τα Σπάτα.
1: Ωραία. Να σε πάω εκτός. Τι έγινε, έπαιξε σε σειρά ο Καλοσκάμης?
0: Θα τον δούμε καλώς ερχόταν των πραγμάτων την Δευτέρα στην τηλεοπτική σειρά το Σόισου. Με γύρισε χρόνια πίσω, όχι πολλά, αλλά όχι σε τηλεοπτική σειρά. Σε ένα βίντεο κλιπ που είχε κάνει το 2018 ο γιος του Σταματή. Ναι. Τότε Σταύρο. Με ένα τραγούδι της Δαλιδά, το λίγο ακόμα αν θυμάμαι σωστά. Και μετά χάθηκε ο Σταματής. Το θέμα είναι να μην χαθεί και ο Καλοσκάμης, εγώ θα πω. Καλό είναι να συμμετέχει κάποιος κάπου, αλλά να έχει το μυαλό του στο ποδόσφαιρο. Αγωνίστηκε χθες, τον είδαμε σε ρόλο οχταριού. Δεν τα πήγε άσχημα, αλλά το παιχνίδι είχε τελειώσει από το πρώτο ημίχρονο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Το καλό είναι ότι η ΑΕΚ ξεκίνησε με 2 μικρούς χθες, τον Αλεξίου και τον Παλαμώτη, και τελείωσε το παιχνίδι με 5 μικρούς. Δηλαδή Καλοσκάμης, Αργυρίου, Μπαλαμώτης, Αλεξίου και Χριστακόπουλος.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ευβίωνα όλα αυτά. Ωραία, Μάριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Θα ακούσουμε τώρα τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ρίτερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να ακούσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στην τηλεόραση του Sky.

0: maximum focus for a game in Wolves, which is always unpleasant and difficult for us.
1: Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι εδώ στο γήπεδό μας, που όπως έχετε καταλάβει και έχουμε πει και άλλες φορές, φαίνεται ότι μας αρέσει πάρα πολύ. Παίζουμε εδώ πέρα με το κοινό μας που δημιούργησε και πάλι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολλούς νέους παίχτες, τον Αλεξίου να πετυχαίνει δύο γκολ, είδαμε τον Χριστακόπουλο, είδαμε τον Αργίου, τον Λυκογιάννη να παίρνει ολόκληρο 90 λεπτό, είδαμε την επιστροφή του Κουτέσα, του Ζωάο Μάριο. Αρκετά πράγματα που τον ευχαρίστησαν. Ωστόσο, δεν μπορεί να είναι απόλυτα χαρούμενος, γιατί υπάρχει ο τραυματισμός του Βάργα που τον στεναχωρεί. Εκτός από αυτό, όλα τα άλλα τον ευχαρίστησαν απόψε. Αλλά επίσης το γεγονός ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη που έχει πετύχει από πλευράς εκτός κόρη ΑΕΚ από τότε που άνοιξε το νέο μας γήπεδο. Αλλά αυτά είναι και απόψε. Τώρα αφοσιωνόμαστε στο πάρα πολύ δύσκολο εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο, που όπως ξέρετε είναι πάντα ένας αντίπαλος όχι ευχάριστος στην έδρα του.

0: Λοιπόν, ήρθε σημά μου ο Νίκος Κατσάτσος, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα τελευταία νέα που αφορούν την χώρα του μπάσκετ. Λοιπόν, Νίκο, καλό μεσημέρι. Η ώρα για αυτή την διοργάνωση, το EuroLeague Super Cup, έφτασε. Ο Ολυμπιακός λοιπόν αγωνίζεται με την Φενέρ, με έναν παίκτη να είναι αμφίβολος, όπως λέμε.
1: Ακριβώς. Ζέτα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports πάντοτε. Λοιπόν, σήμερα ημέρα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η ώρα μιας καινούργιας διοργάνωσης έφτασε, καθώς σήμερα στο Αμπου Ντάμπι θα διεξαχθεί το Super Cup της EuroLeague, στο οποίο συμμετέχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, η φινάλιστ Ρεάλ Μαδρίτης, η τρίτη θέση Φενέρμπαχτσε και η οικοδέσποινα Ντουμπάι BC, εφόσον το Final Four γίνεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είναι κάτι καινούριο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έχουμε τον αγώνα του Ολυμπιακού στις 5 η ώρα με την Φενέρμπαχτσε, όπου την τελευταία στιγμή θα κρυθεί η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ, και να δούμε και πώς θα πάει όλο αυτό το πλάνο με την καινούρια διοργάνωση, γιατί δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο από την Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια.
0: Και να ευχηθούμε να είναι ήρεμη η ουρανία από πάνω, έτσι.
1: Εντάξει, λοιπόν, εγώ σου είπα, με άντερ μισό βόμβες, καλά είμαστε στο στοίχημα. Ευελπιστώ.
0: Τίποτε, όλα καλά να πάνε. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε και το διεθνές τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Το βλέπω και συγκινούμε και μόνο την διαφήμιση από τον Sky με τον Παύλο Γιαννακόπουλο να μιλάει. Και όλες τις διοργανώσεις που έχουν γίνει έως τώρα και στην Αυστραλία και στο Καλή Μάρμαρο. Λοιπόν, πες μας για αυτό το τουρνουά. Τι περιμένουμε να δούμε?
1: Κοίταξε να δεις. Δεν θα σου μιλήσω για το, πώς το λένε, για το τουρνουά ακόμα. Απλά για αυτό που είπες για το διαφημιστικό του Sky, εγώ μόνο μια λέξη θα πω. Μόνο μια λέξη και θα το αφήσω εκεί. Ανατριχύλα. Ανατριχύλα, και νομίζω είναι αρκετή. Λοιπόν, τώρα στα πέρι του τουρνουά έχουμε 4 συμμετέχουσες ομάδες. Παναθηναϊκό που είναι ο διοργανωτής. Έχουμε την νικήτρια του EuroCup, την Burg, η οποία που πήρε το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα την φετινή σεζόν, αλλά δεν δήλωσε συμμετοχή λόγω οικονομικών αστάθειών. Παρτίζαν και ΠΑΟΚ. Στις 5.30 ώρα έχουμε Παρτίζαν ΠΑΟΚ, το πρώτο παιχνίδι της αυτού του τουρνουά, ενώ έχουμε και στις 9 και 4 τον αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό Άκτορ
0: και την
1: Μπουργκ. Θυμίζουμε ότι είχε κάνει και τις προηγούμενες ημέρες ένα κάλεσμα ο Ζελικό Μπράντοβιτς για να βρεθεί ο κόσμος στο γήπεδο εκείνες τις ημέρες να παρακολουθήσει μια διοργάνωση η οποία παρουσιάζεται ως γιορτή, που ευελπιστούμε να είναι γιορτή.
0: Ναι. Λόγω του ονόματος και λόγω του ειδικού βάρους. Πάντως διάβασα μία δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που μου έκανε πολύ θετική εντύπωση. Χαίρομαι που βλέπω τον ΠΑΟΚ σε αυτό το τραπέζι, να έχει βρεθεί ένας άνθρωπος να επενδύσει. Εκατομμύρια αγαπούν την ομάδα και με αυτόν τον άνθρωπο θα γίνει μεγάλη ομάδα όπως είναι και όπως ήταν. Υπάρχει και ο Άρης. Μακάρι να έχουμε και άλλες στο μέλλον να κρατιούνται σε υψηλό επίπεδο, το ελληνικό μπάσκετ να μην περιμένει μόνο τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού.
1: Κοίταξε να δεις. Καλά τα ψέματα. Αυτό το μόνο γιατί πάνω στη δηλώση του Γιαννακόπουλου. Να σούμε ειλικρινείς, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και το καλύτερο αυτό το μονοπόλιο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό τόσα χρόνια.
0: Βέβαια, είπε, το ελληνικό μπάσκετ να μην περιμένει μόνο τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού, λέει του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Εντάξει, νομίζω, κοίτα, δεν περιμέναμε κάτι.
0: Η υπέρβαση να κοίτα, γίνει,
1: δεν περιμέναμε κάτι παραπάνω από αυτό. Απλά να πούμε ότι είναι συμφέρον όλο μας να βλέπουμε ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης να ανεβαίνουν επίπεδο σιγά-σιγά. Και όταν βλέπουν, και νομίζω είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι προέδροι, οι ίδιοι επενδυτές, οι ίδιοι ιδιοκτήτες των εν λόγω ομάδων. Και για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, απλά να προσθέσω μία γρήγορη ότι είχε κάνει δηλώσεις στην Mozart Sport, την Σέρβικη, όπου δήλωσε ότι ήταν γραφτό να επιστρέψει ο Μπράντοβιτς σε κάποια μέρα στον Παναθηναϊκό, και έκανε και κάτι που, κοίτα, επειδή ξέρουμε τι εστί Γιαννακόπουλος, μπορεί και να το εννοεί, αλλά ας το πάρουμε ως χιούμορ μέχρι στιγμής. Είχε δηλώσει ότι θα κάνει τα πάντα για να φέρει τον Νίκολα Γιόκιτς στην ομάδα.
0: Ναι, το είπαμε και στο δελτίο. Ωραία. Τι έγινε χθες βράδυ με τον Προμηθέα?
1: Το έλα να δεις έγινε με τον Προμηθέα χθες στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League στο μπάσκετ, με την ομάδα της Πάτρας να επικρατεί 94-93 της τουρκικής Κορφέζ.
0: Πώς έγινε αυτό το 94-93,
1: Το 94-93 με ένα πολύ ωραίο buzzer beater από τον πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, τον Σάνον Evans, όπου μάλιστα σε εκείνη την αναμέτρηση σκόραρε, σκόραρε και 22 πόντους. Buzzer beater πρόκρισης, νομίζω δεν υπάρχει κάποιος όπου θα μπορούσε να ήταν πρωταγωνιστής σε αυτή την αναμέτρηση.
0: Ωραία. Εντάξει, δεν ξέρω, έχεις και κάτι άλλο έτσι σημαντικό.
1: Έχω.
0: Για πες.
1: Στις 5 Οκτωβρίου αναμένεται να διεξαχθεί, να πραγματοποιηθεί στο Κόμο συνάντηση των ιδιοκτητών της Euroleague, καθώς γιατί θα συζητηθούν, πρώτα απ' όλα θα γίνει ενημέρωση για τα franchises, και θα έχουμε και για, και για τα οικονομικά θέματα.
0: Ναι, κοίταξε, το έχουμε πει αυτό. Απορίας άξιον είναι αν θα πάει και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και η αδελφή Αγγελόπουλη.
1: Θα είναι στο ίδιο τραπέζι.
0: Θα είναι στο ίδιο τραπέζι.
1: Αυτό ήθελα να προσθέσω. Θα είναι στο ίδιο τραπέζι.
0: Τους έχουν βάλει δίπλα-δίπλα.
1: Δεν ξέρω αν τους έχουν βάλει δίπλα-δίπλα, αλλά θα είναι στην ίδια συνάντηση, στον ίδιο χώρο, την ίδια μέρα.
0: Θα προσεχτεί το, πώς το λένε, το sitting. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Το sitting χωρίς προφορά όμως.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Κώστα Σαμαθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Έκανε σαρδάμ το όνομα μου.
0: Όχι, και μία λέξη προηγουμένως, δεν θυμάμαι πια. Ωραία,
1: μπράβο,
0: λοιπόν,
1: ζέτα, μπράβο,
0: τέλεια, όλα τέλεια. Λοιπόν, εκτός από το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, έχουμε να πούμε κάτι άλλο?
1: Θα ξεκινήσω από το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, γιατί είχε ενδιαφέρον για δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί από τον Ολυμπιακό έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι θα υπάρχουν πάνω από 3.000 φίλοι του στη Λιβαδιά. Πήρε, έχει πάρει εισιτήρια 3.000 Ολυμπιακός. Αν και ο κύριος Κομπότης τα έβαλε 40 και 50 ευρώ. Ενώ με τον Παναθηναϊκό τα έχει βάλει 20. Έτσι απλά το αναφέρω.
0: Ναι.
1: Για τους τύπους. Για να μην ξεχνιόμαστε. Έχουν εξαντληθεί σχεδόν όλα. Έχουν απομείνει κάπου 400 των 50 ευρώ. Τα οποία θα εξαντληθούν και αυτά, όπως φαίνεται, και ο Ολυμπιακός θα έχει τη στήριξη του κόσμου του σε ένα παιχνίδι, προφανώς με τις δυσκολίες τις γνωστές κάθε χρόνο στη Λιβαδιά. Με κάποιες αλλαγές, νομίζω ο Φορτούνης με τον Μπουέρτα θα επιστρέψουν στην δεκάδα. Ο Γιάρεμτσουκ αυτή τη φορά θα είναι βασικός, λέει, βασιλογικής. Και θα προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να κλείσει πριν από τη διακοπή τις υποχρεώσεις του με μια ακόμα νίκη, για να έχει συνέχεια και η νίκη επί της Γιαγκελόνια την περασμένη Τετάρτη. Τώρα βέβαια, επειδή κάνουμε πολλή συζήτηση για αυτή τη διακοπή του πρωταθλήματος, θα είναι 3 εβδομάδες τέταρα, θα σου πω ότι από τη Δευτέρα τα πράγματα για τον Ιμανόλου δεν θα είναι καθόλου καλά. Θα σου πω μόνο ποιοι θα απουσιάζουν από το Ρέντι για 15-16 μέρες.
0: Πες.
1: Ο Πέτερσεν με την Εθνική Δανίας.
0: Ναι.
1: Ο Κάρμο με την Αγγόλα. Ο Σμαϊλόβιτς με την Βοσνία. Ο Ρέτσος και Σάλιακας με την εθνική μας ομάδα. Στην Κολομβία θα πάει ο Πουέρτα. Με την Ελβετία θα ενσωματωθεί ο Φρόιλε. Ο Γκονζάλες, ο οποίος χθες έγινε γνωστό, κλήθηκε στην εθνική ομάδα του Μεξικού. Ο Λέον Μπέιλι θα είναι με την εθνική ομάδα της Τζαμάικας, αν και προσπάθησε να το αποφύγει το ταξίδι λόγω του τραυματισμού του, αλλά από το γεγονός ότι έπαιξε με τον Ολυμπιακό σε αυτά τα δύο παιχνίδια, προφανώς θα είναι υποχρεωμένος να πάει και αυτός εκεί. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει τελικά. Ακόμα και ο Μάριος Μπουαντιλματζή, το τελευταίο απόκτημα του Ολυμπιακού, που είναι διευθύνης με τον Τσάν, και αυτός θα απουσιάσει. Θα απουσιάσει ο Τικνιζιάν και ο Γιάρεμς, που βέβαια με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας. 12 τους μετράω, δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιον. Οπότε καταλαβαίνεις ότι για τον προπονητή του Ολυμπιακού δεν θα είναι καθόλου ευχάριστα τα πράγματα. Και το λέω αυτό με την έννοια, Ζέντα, ότι θα περίμενε, ας πούμε, αυτό το διάστημα 3 εβδομάδες, σαν ήταν ό,τι έπρεπε, λουκούμι, για να μπορέσει να κάτσει να δουλέψει με 21 μεταγραφές που έχει μέχρι τώρα.
0: Έτσι, γιατί Κώστα, και τα νέα αποκτήματα, δηλαδή δεν είναι ένας διεθνής που είναι ως επιτοπλίστων.
1: Εντάξει, μόνο οι δύο οι Έλληνες είναι, όλοι οι άλλοι είναι πιο Κάρμο, νέο αποκτήμα υποτίθεται ότι
0: είναι. Δεν προλαβαίνουν δηλαδή καλά-καλά να παίξουν μαζί και να στρώσει λίγο η ομάδα, να έχει μια συνάφεια, μια συνοχή και διαλύεται πάλι το σύστημα.
1: Και το λέω αυτό γιατί όλες αυτές τις μέρες συζητάγαμε, ας πούμε, και λέγαμε από αυτές τις 3 εβδομάδες αν ό,τι πρέπει.
0: Έχεις δίκιο.
1: Για να μπορέσει ο προπονητής να δουλέψει λίγο με τους νέους παίκτες. Αυτά είναι λίγο πολύ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη Λιβαδιά και μετά υπάρχει διακοπή. Και μην ξεχνάμε ότι αφού θα έχει αυτές τις απουσίες, αμέσως μετά την διακοπή, ο Ολυμπιακός παίζει την ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου και 5 μέρες αργότερα με τη Μαρσέη στη Μασσαλία. Το δεύτερο παιχνίδι για το Europa League. Δηλαδή τα δύο επόμενα παιχνίδια θα είναι ποτέ, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Εντάξει, Κώστα. Έγινε.
1: Έτσι έχουν τα πράγματα, ότι νεότερο εδώ είμαστε.
0: Έτσι.
1: Να είστε καλά, Ζωτά μου.
0: Η ώρα πήγε και 29, κάνουμε break για τις διαφημίσεις. Είναι το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3 με παρούσα και υποστηρίκτρια την Interveten. Παίζεις υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, σε πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
8: Goal!
9: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Ακούτε το μαγκαζίνο του Interveten. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: δεν είχε μάθει τα πόδια του, ούτε είχε δέσει τόσο, μάλλον πιστεύαμε ότι δεν είχε δέσει τόσο πολύ από τους συμπαίκτες του. Έπιαζε τόσο αρμονική παρουσία από την επίθεση, μέχρι την πρώτη αντεπίθεση που κέρδισε την ενέργεια μονομαχία, έδωσε τον Αϊτόρ. Και ο Αϊτόρ, εκείνη τη στιγμή που η Χόφενχάιμ κοριορκούσε, σφαιροκοπούσε τον Όφη, έκανε το 1-0. Μετά από εκεί και πέρα είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία το Φούντα, μέχρι το 84 που είχαμε την κεφαλιά του Κανελόπουλου από κόρνερ που τρελάφτηκε τον Παγκρίτιο. Έχω να σου πω ότι ο Όφη είχε την παραθυνική του παρουσία στο Europa League, σε League Stage του Europa League. Είναι η παρθενική παρουσία σχεδόν όλης της ενδεκάδας που παρατάχθηκε. Έχουμε 450.000 ευρώ στα ταμεία του Όφη μόνο από χτες. Όσοι ξέρουν από επαρχιακό ποδόσφαιρο και ότι τα έσοδα δεν είναι τόσο πολλά όσο τις αθηναϊκές ομάδες, καταλαβαίνεις ότι να μπαίνουν μέσα σε ένα βράδυ σχεδόν 500.000 ευρώ στο ταμείο σου δεν είναι και λίγο πράγμα. Να θυμίσω ότι κάθε βαθμό του Europa League κοστίζει 150.000 ευρώ.
1: Έτσι, έτσι. Μου έκανε εντύπωση και η δήλωση του Κόντι, ο οποίος ξέφυγε από τα όρια, από το μέτρο, θα έλεγα, πάμε λέει με σπασμένα τα φρένα, έτσι. Δηλαδή, καλά, αυτό δείχνει και τον ενθουσιασμό του και τη χαρά του αναμφισβήτητα. Να σε ρωτήσω όμως, να σου πω μάλλον, ότι αυτό δεν περιορίστηκε στα της Ελλάδας, γιατί υποκλήθηκε όλη η Ευρώπη και είναι πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA, Όφη.
0: Είναι πρώτο θέμα, να δείξω λίγο και το πώς υποδέχτηκαν τα γερμανικά μέσα στη συγκεκριμένη βραδιά. Είχαμε την BIT, η οποία έγραψε ότι ταπεινώθηκε η Χόφενχάιμ από μια ανώνυμη ομάδα. Και ας μου επιτραπεί στον αέρα ότι, να πω ότι έσωξε πολύ τους Γερμανούς αυτή η βραδιά. Δεν είναι και λίγο μια ομάδα, όπως είπαμε, στην Bundesliga, τις καλύτερες ομάδες της Bundesliga να είστε στην Κρήτη. Ίσως οι Γερμανοί είχαν συνδέσει την Κρήτη μόνο με διακοπές. Ήρθαν πολλοί τουρίστες που δεν είχαν καν, κλείσει εισιτήρια λόγω του αγώνα. Ήταν εδώ για διακοπές και ήρθαν να δουν τον αγώνα. Ίσως, δεν ξέρω, το πήραν και λίγο, το ήθελαν μάλλον πιο εύκολο οι οπαδοί της, δεν το γνωρίζω. Η ομάδα τους πάντως ήρθε εδώ προετοιμασμένη. Ο προπονητής τους είπε ότι ξέραμε ποιον έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είδαμε ότι μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπαλο στην Ελλάδα. Κατονόμασε όλες τις μεγάλες ομάδες του Big Four της Ελλάδας. Ξέρουμε ότι τις έχει κερδίσει και ξέρουμε ότι μπορούσε να μας κάνει και ζημιά. Να σου πω ότι πλέον έχουν εκτοξευθεί οι πιθανότητες του Όφη για πρόκληση στην επόμενη φάση, τουλάχιστον τους 24. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ιστοσελίδα Football Meet Data, ενώ είχε τον Όφη στους ουραγούς και ίσως ήταν λίγο όσον αφορά τις πιθανότητες πρόκληση σε επόμενη φάση, πλέον τον δίνει 42,7% για να πάει στους 24. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την νίκη, την παλικαρίσια νίκη, έχει να κάνει και με τους τρεις πόλους, έχει να κάνει και με την εμφάνιση, η οποία έλεγα και στο Βασίλη χθες στο Γερασίου μου την ώρα που τελειώνω το μάτι, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι θα κερδίσει ο Όφη την ομάδα. Και μου έλεγε ο Βασίλης ότι ξέρεις κάτι, δεν βλέπω τρόπο να χάσει ο Όφη. Και μάλλον το βλέπουν πλέον και οι μεγάλοι ποδοσφαιρικοί οργανισμοί από το πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Και αν μου επιτρέπεις, αν έχουμε ένα λεπτό, να θίξω λίγο και το θέμα του Χρήστου Κόντι, γιατί χθες είχαμε μία δήλωση που δεν ξέρω πώς την εξέλαβε ο κόσμος και αν
1: είχε το πες. Θέμα.
0: Ο Χρήστος Κόντις όμως καταλαβαίνει, σεροκοπήθηκε χθες από ερωτήσεις.
1: Πες μου τη δήλωση, γιατί με έβαλε σε σκέψη τώρα. Τι?
0: Ρωτήθηκε λοιπόν ο Χρήστος Κόντις αν με όλα αυτά που έχει καταφέρει και αν ως φιλόδοξος προπονητής που είναι, αν σκέφτεται να μείνει εδώ στον Όφη και τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να μπορέσει να βάλει τον Όφη σφήνα στις μεγάλες ομάδες της Ελλάδος. Αυτή ήταν η ερώτηση. Χρήστος Κόντις απάντησε λίγο περιγραφικά όπως κάνει πάντα και είπε ότι το συμβόλαιό μου τελειώνει το καλοκαίρι και με τα τώρα δεδομένα εγώ δεν θα είμαι στον Όφη.
1: Τι, πώς το είδε, δεν το βρήκα αυτό. Δεν θα είναι στον Όφη μετά το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Το είπε έτσι.
0: Αυτές ήταν οι λέξεις που χρησιμοποίησε. Ωστόσο, αυτό μεταφέρθηκε αυτούσιο και Κάποιοι το θεώρησαν βόμβα, κάποιοι το θεώρησαν είδηση κτλ. Χρησιμοποίησε ο Κόντης και όπως βγήκε τα συμφραζόμενα, δεν ήταν αυτό το νόημα. Ουσιαστικά ο Χρήστος Κόντης έριξε τον μπαλάκι στη διοίκηση. Ουσιαστικά είπε ότι εμένα το συμβόλαιό μου τελειώνει το καλοκαίρι και με τα τώρα δεδομένα δεν του έχει γίνει κάποια πρόταση για να νεώσει.
1: Εντάξει, για μένα είναι λάθος η χρονική στιγμή. Εντάξει, και η ερώτηση, καλά κάνει ο δημοσιογράφος, δικαίωμά του είναι βέβαια προφανώς και ανεξάρτητα από το θεσινό παιχνίδι. Αλλά για μένα δεν ήταν η χρονική στιγμή να λεχθεί κάτι τέτοιο σε μια τέτοια πανηγυρική έτσι, κατάσταση. Τέλος πάντων.
0: Κάποια τοπικά μέσα το θεώρησαν βόμβα ότι φεύγει ο Κόντης και τα λοιπά. Ο Κόντης ουσιαστικά είπε ότι δεν έχω συζητήσει ακόμα και θέλω η ομάδα μου να πάει όσο ψηλά γίνεται και δεν έχω τραβάνει αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, ναι, αυτό να μείνει. Τώρα τι θα γίνει, ξέρουμε, θα ζούμε, θα πεθαίνουμε μέχρι το καλοκαίρι, τι θα έχει γίνει. Μπορεί να έχει καταρρεύσει η Όφη και να θέλει και αυτό να φύγει. Λοιπόν, καλά. Εντάξει, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Μανώλη. Καλό μεσημέρι.
0: Να σε καλά.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε στην τηλεόραση της Magenta Sport ο προπονητής ο Χρήστος Κόντης.
3: Νομίζω ότι σήμερα ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Καταρχήν, πολλά συγχαρητήρια για τη Χόφενχάιμ γιατί μας πίεσε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ απειλητική σε πάρα πολλές φάσεις, αλλά καταφέραμε να κρατήσουμε, να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι όσον αφορά την αμυντική μας προσήλωση και να βρούμε τις φάσεις που χρειαζόταν για τα γκολ. Αλλά όλο αυτό είναι που λέμε ότι πρέπει να το πιστέψουμε, πρέπει να νιώθουμε ότι έχουμε μια ομάδα που μπορεί να παίξει με τον οποιοδήποτε. Είναι 11 εναντίον 11. Δεν ξέρω αν ήταν κάτι που πολλοί δεν το περιμέναν, αλλά εμείς που ζούμε τον οργανισμό, που είμαστε καθημερινά με τα παιδιά και βλέπουμε τα μάτια τους πώς γυαλίζουν, ειδικά σε αυτά τα παιχνίδια, και την πίεση που τους βάζουμε εμείς οι προπονητές στο να γυαλίζουν το μάτι τους, να θέλουν να προδεύσουν, να πάνε παραπάνω, νομίζω ότι αυτό είναι που βγήκε σήμερα στο γήπεδο.
1: Ακόμα και την δήλωση του σκόρερ τώρα του Γιώργου Κανελόπουλου.
4: Πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Το πάρτι μέσα ήμουνα στην αρχή, νομίζω θα συνεχιστεί πολύ, οπότε μπορούν να διασκεδάσουν τα παιδιά. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι συνολικά σαν ομάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Τίποτα, απλά πήδηξα. Μπήκε γκολ, είδα την μπάλα στα δίχτυα και μετά προφανώς πάρα πολύ χαρά και το πανηγύρισα όσο μπορούσα πιο έντονα.

0: Απλά να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι η κυριαρχία του Όφη επηρεάζει βέβαια την Ελλάδα για την κατάταξή της στην UEFA. Και μετά την νίκη στην πρεμιέρα αυτή, η χώρα μας μείωσε στους 113 βαθμούς στην απόσταση από την Τσεχία και την Πολωνία, που βρίσκονται στην 10η θέση. Αυτό που λέμε σε απόσταση αναπνοής. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και να μιλήσουμε με τον Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω
1: καλό τι. Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Εσένα και στους ακροατές. Έχουμε ρεπό σήμερα, Ζέτα. Κανονικά δεν έπρεπε να μιλήσουμε, αλλά τέλος πάντων.
0: Α, εντάξει.
1: Όχι εγώ. Εμείς δεν έχουμε ρεπό. Η ομάδα έχει ρεπό.
0: Σωστά. Αφού έχει ρεπό, δεν λέμε τίποτα.
1: Τι να πούμε, βέβαια.
0: Τίποτα. Μόνο πάμε στα μετά τα ρεπό. Στο γήπεδο της νίκης τι θα γίνει.
1: Λάκα κάνουμε, εννοείται έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν με ακούς. Εγώ γιατί εγώ δεν
0: ναι, ακούω. Ναι, σε ακούω καλά.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι έχει ρεπό η ομάδα για να ξεκουραστεί λίγο. Αύριο θα γίνει μια προπόνηση, θα βγει και η αποστολή για το μάτς της Νίκαιας απέναντι στην Καλαμπάτα. Σε αυτό τώρα κάνει φόκους ο Παναθηναϊκός, για να καταφέρει να πάρει τη νίκη, ώστε να πάει με το απόλυτο στη διακοπή του πρωταθλήματος. Να υπάρχει και ηρεμία στην ομάδα. Φυσικά όμως θα φύγουν αρκετοί από τους διεθνείς. Είναι 14, αν δεν κάνω λάθος, και μικροί και μεγάλοι που θα φύγουν, ενώ ένα έτσι που πρέπει να αναφέρουμε, άξιο αναφοράς, είναι ότι ο Ντέσσερς ζήτησε άδεια από τον προπονητή της εθνικής του να μην αγωνιστεί αυτή την χρονική στιγμή, λόγω που έρχεται από τραυματισμό. Συνεννοήθηκε και με τον Νίστρουπ και θα μείνει στην Αθήνα για να κάνει προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι με αυτό που έπαθε την προηγούμενη φορά, γιατί ο δεύτερος τραυματισμός του Ντέσσερ, θυμίζω, ήταν στην εθνική του.
0: Μπράβο.
1: Ίσως το είδε διαφορετικά αυτή τη χρονική στιγμή και θα μείνει στην Αθήνα.
0: Ωραία, μπορεί να το κάνει αυτό, έτσι δεν είναι? Μπορεί να το ζητήσει, διότι.
1: Συγγνώμη, δεν σε ακούω.
0: Ως τραυματίας μπορεί να το ζητήσει αυτό.
1: Δεν είναι, όχι, όχι, δεν γίνεται, δεν είναι ως τραυματίας. Απλά ζήτησε, γιατί κοίτα, αν πάρει κλίση είναι υποχρεωμένος να πάει στην εθνική του. Οπότε πριν γίνουν οι κλήσεις, συνεννοήθηκε με τον προπονητή.
0: Α, μάλιστα.
1: Να μην τον καλέσουν καν, κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα έτσι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Έγινε προς συνεννόηση.
1: Ναι, είναι προς συνεννόηση. Μπράβο. Αυτό για μένα κάτι δείχνει έτσι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το αναφέρω τώρα. Επειδή είναι Παρασκευή, δεν ξέρουμε ακόμα ούτε αποστολή, γιατί αυτό θα γίνει αύριο. Έχει προπόνηση, μετά θα βγει η αποστολή. Σε ένα μάτς που για μένα δεν είναι. Δεν θα είναι εύκολο, δηλαδή την Κυριακή το απόγευμα δεν θα περάσει ένα εύκολο απόγευμα ο Παναθηναϊκός. Μια πολύ καλή ομάδα η Καλαμάτα. Να θυμίσω ότι δεν θα έχει κόσμο ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι,
1: το έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, θεωρώ ότι η αλλαγή. Κοίτα, υπάρχουν δύο ή τρία ερωτηματικά στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Τα μπόρδα που είναι έξω, λογικά τη θέση θα την πάρει ο Λιβάη Καρσία. Θα δούμε αν θα ξεκινήσει με Τέσσερς ή τον Ανδρέα Τετέη. Οι δύο. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχει άλλο δίλημα ο προπονητής του Παναθηναϊκού εκεί στη μεσαία γραμμή.
0: Πάντως επιστρέφει και ο Κυριακόπουλος, έτσι.
1: Ναι, θεωρώ όμως ένα δίλημα ακόμα θα είναι για τον προπονητή Ουλουζά ή ο Κάγκουα. Ο Κάγκουα που θυμίζω έβγαλε όλο το παιχνίδι με την Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Παίζει non-stop. Οπότε ίσως έχει προβάδισμα ο Ουλουζά να πάρει ανάσταση ο Κάγκουα και αν χρειαστεί να έρθει από τον πάγκο. Οι υπόλοιποι είναι γνωστοί. Δηλαδή Πένια τερματοφύλακας, Καλάμπρια δεξιά. Θα επανέλθει ο Κυριακόπουλος αφού πήρε το ρεπό του. Ήδη ο Ολλανδής στο κέντρο της άμυνας. Και ο Φαντρόκελεν έχει πάρει το ρεπό. Non-stop ο Ντεφράι στην ουσία. Στη μεσαία γραμμή, όπως είπαμε, ο Καμαρά θα είναι ο ένας. Ο δεύτερος τώρα. Αυτό σου είπα, ή ο Λουζά ή ο Κάγκουα. Και από εκεί και πέρα ο Αντίνο λογικά θα είναι αριστερά. Δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία. Και στην κορυφή της επίθεσης θα δούμε αν θα είναι ο Ντέσσερς ή ο Ανδρέας Τετέη.
0: Ωραία.
1: Στην ουσία η ίδια η ενδεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Από τη στιγμή που είναι τραυματίας ο Ταμπόρδα, μπορεί να δούμε τους ίδιους με μόνη αλλαγή. Αντί για τον Ταμπόρδα να είναι ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Αν μου επιτρέπεις μόνο λίγα δευτερόλεπτα, να πω θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Γούναρη, ο οποίος διατέλεσε πρόεδρος της Παντελήνιας Λέσχης Φίλων Παναθηναϊκού, ο οποίος από το 1981 είχε ενεργή και διαχρονική, θα έλεγα, παρουσία στο Σύλλογο. Κάποια στιγμή ήταν και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, υπηρέτησε το Σύλλογο που αγάπησε από διαφορετικές θέσεις. Υπάρχει θλίψη από το χαμό του. Τα θερμά συλληπιτήρια. Ήταν Ο Δημήτρης Γκουνάρης έχει συνδέσει το όνομά του με την Παλεφίτ, να θυμίσω στους φίλους για τους νεότερους. Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια. Να πούμε. Και με αυτό να σε αφήσω.
0: Okay. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
1: Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Επίσης.
1: Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟ, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Στέλιος Απαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Δεν θα ξεκινήσουμε από αγωνιστικά, θα ξεκινήσουμε από διοικητικά, καθώς ο Ιβάν Σαββίδης παρουσίασε νέο σύμβουλο, τον Αναστάσιο Τζίκα, και είπε πολλά πράγματα ουσιώδη για το θέμα και του γηπέδου και για άλλα ζητήματα.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ναι, χθες πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΟΚ, όπου παρουσίασε το νέο σύμβουλο και του Προέδρου, το δικό του δηλαδή, του μεγαλομετόχου, αλλά και του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Τζίκα, ο οποίος είναι και πρώην Πρόεδρος της ΔΕΘ. Και μεταξύ άλλων τον παρουσίασε έτσι ώστε θα έχει αρμοδιότητες και συμβουλευτικό ρόλο όσον αφορά τις καλύτερες υπηρεσίες της ΠΑΕΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα στο Διοικητικό Συμβούλιο συζητήθηκε και τέθηκε ο σαφής και ξεκάθαρος στόχος της εξόδου του ΠΑΟΚ στο Champions League την επόμενη χρονιά, της διεκδίκησης και της κατάκτησης του πρωταθλήματος, αλλά όπως επίσης μίλησαν και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις τις οποίες ο ΠΑΟΚ θέλει να δημιουργήσει τόσο για τη νέα Τούμπα, λέγοντας πως από το καλοκαίρι θα ξεκινήσουν οι εργασίες βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει εκπονηθεί εδώ και αρκετό καιρό, οι εργασίες στη νέα Τούμπα, και ότι θα πρέπει να πιεστεί γενικότερα και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η Επιτροπή του Καφτατζόγλιου, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες του Καφτατζόγλιου, προκειμένου να μπορεί του χρόνου να φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ τόσο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα έχει το καλοκαίρι, όσο και στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, βέβαια, ο Ηρακλής δεν παίζει ακόμη εκεί, έτσι. Οπότε πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα σύντομα για να μπορεί στο τέλος τη σεζόν να το έχει έτοιμο. Λοιπόν, και δεν ξέρω καν, έχει περάσει καθόλου. Τι γίνεται τώρα, ποια είναι η κατάσταση, γίνονται έργα μέσα?
1: Δυστυχώς ο Ηρακλής έχει ταλαιπωρηθεί περισσότερο από όλους. Είναι αλήθεια ότι η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί. Κάποια έργα έχουν ξεκινήσει, απλά δεν έχουν ολοκληρωθεί. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ο Κλωτάπητας, ο οποίος θα έπρεπε να αλλάξει προκειμένου να φιλοξενήσει και τα παιχνίδια του Ηρακλή. Μένει να δούμε το πότε θα ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες. Από αυτά τα οποία μαθαίνω είναι ότι ο Ηρακλής θα μπορέσει και θα καταφέρει να επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος στο Καφτατζόγλιο.
0: Τι άλλο έχουμε?
1: Τώρα για τα διοικητικά, ουσιαστικά τέθηκε το θέμα της νέας Τούμπας και φυσικά και η έναρξη των εργασιών από τον Ιανουάριο και μετά στο προπονητικό κέντρο που θέλει να δημιουργήσει η ΠΑΕΠΑΟΚ στην Θέρμη. Και από εκεί πέρα, ουσιαστικά στα αγωνιστικά, αν γυρίσουμε στα αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στο τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό. Εκεί πέρα όπου ο Αλέσιο Λύση θα επαναφέρει παίκτες που δεν είδαμε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Και φυσικά έχει και αρκετές απουσίες. Έχει δηλαδή τους Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρή και Τσάλοφ, οι οποίοι ακολουθούν θεραπευτική αγωγή, και τους Ντεσπότοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκο, που ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παυλένκα έμεινε εκτός αποστολής γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, γιατί ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις. Σήμερα προπονήθηκε κανονικά, οπότε θα είναι κανονικά στην αποστολή και θεωρώ ότι θα είναι και στην βασική ενδεκάδα.
0: Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη τώρα, κυρίες και κύριοι. Παραμένουμε Θεσσαλονίκη και ακούμε τον Κωνσταντίνο Τσίπτσιο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Να πούμε το οριστικό ότι θα γίνει χωρίς κόσμο του γυρεού το ντέρμπι με τον Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και παίρνεις πάσα, παίρνεις κιτάλ και μας λες τι άλλο σχετικό με την ομάδα.
1: Καλησπέρα. Όντως, δίχως κόσμο των δύο ομάδων θα γίνει το παιχνίδι. Θα είναι μόνο οι γηπεδούχοι. Μόνο οι φίλαθλοι του Άρη θα προσπαθήσουν τουλάχιστον να γεμίσουν τις κερκίδες της Κλεάνθης Βικελίδης. 20 ευρώ το εισιτήριο στα πέταλα μετά την ενημέρωση της κυτρινόμαυρης ΠΑΕ. Μια ελαφρά έτσι, έκπτωση σε σχέση με το παιχνίδι με τον Όφη θα έχουμε στην αναμέτρηση. Θα θέλαμε να δούμε και τον κόσμο του Ηρακλή και να γίνει έτσι ένα βήμα προς την επιστροφή όλων των οπαδών, όλων των φιλάθλων των ομάδων στα γήπεδα, αλλά εν τέλει το πράσινο φως δεν δόθηκε, παρότι οι δύο πλευρές και η ΠΑΕ και οι οργανωμένοι τα είχαν βρει και τα είχαν συμφωνήσει. Πρέπει να είναι συμφωνική η αστυνομία και με απόφαση του κυρίου Βρούτση.
0: Του κυρίου Βρούτση τελικά.
1: Ναι. Δεν δόθηκε το πράσινο φως.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν προοδεύσαμε σε αυτό το επίπεδο.
0: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, καλά, εδώ παίζαμε τελικό με Όφη και ΠΑΟΚ και έχουν πολύ καλές σχέσεις οι δύο ομάδες και δεν επέτρεψαν, άφησαν διαχωριστικές ζώνες, χάθηκαν πάρα πολλά εισιτήρια, δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε, να προασπίσουμε ούτε τέτοιους θεσμούς. Λοιπόν, ούτε για πρωτάθλημα, ούτε για κύπελο. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο έτσι στα αγωνιστικά θέματα.
1: Αναφορικά, ναι, με τα αγωνιστικά, η ενδεκάδα νομίζω ότι απασχολεί πάρα πολύ τους ανθρώπους του Άρη και του κύριου Γρηγορίου. Με μια ενδεκάδα που θα παραπέμπει περισσότερο σε παιχνίδι της Τούμπας και όχι τόσο σε αυτό με τη Μαρκό, δηλαδή επιστροφή Ρίτσαρτ και Φατιγκά στις πλευρές, Φαμπιάνο Σούταλο στα στόπερ, Ράσιτ και Μπασίρου στα χαφ. Μέχρι εκεί νομίζω ότι μένουμε ίδιοι και Βέλιο φυσικά κάτω από τα δοκάρια. Επιθετικά τώρα αναμένεται να δούμε αν δούμε εν τέλει κάποιες αλλαγές με τον Γιαννιώτα και τον Γκαρέ να έχουν το προβάδισμα για τα εξτρέμ, αλλά πλέον κανείς δεν θεωρείται δεδομένος, γιατί δεν είναι ικανοποιημένος ο κ. Γρηγορίου από το επιθετικό του κομμάτι. Και στην κορυφή και ο Κατεβέρε και ο Μυρ και ο Μωρόν διεκδικούν και εκείνοι επίσης όρις θέση βασικού.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Και αυτά που γράφηκαν, νομίζω ότι μικρό το διάστημα.
0: 15 μέρες είναι, ναι.
1: Μικρό το διάστημα, ωραία. 15 ημερών.
0: Εντάξει, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά.
0: Πάμε στο Θωμά Καλέση τώρα που θα μας μιλήσει για τον Ηρακλή.

0: Θωμά, καλό μεσημέρι. Όπως λέγαμε προηγουμένως και με τον Κωνσταντίνο, οριστικά χωρίς κόσμο. Έτσι, οι άνθρωποι του Ηρακλή δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι με τον Άρη. Λοιπόν, οπότε τι άλλο έχουμε να πούμε για τα αγωνιστικά και εν ώψη του ντέρμπι αυτού της περιοχής?
1: Για τα αγωνιστικά, τι άλλο έχουμε? Καταρχάς, να πούμε ότι οι εισιτήρια δεν θα δοθούν όντως μετά το άναψε κόκκινο ο κύριος Βρούτσης σε συνεργασία με την αστυνομία. Οι φίλοι του Ηρακλή θα δώσουν ραντεβού στο Ιβανόφιο, στη Fan Zone, εκεί που γίνονται συνήθως οι εκδηλώσεις στο περιθώριο των αγώνων μπάσκετ, της ομάδας μπάσκετ, όπου βλέπουν τον αγώνα σε γιγαντοοθόνη και υπάρχουν εκεί και διάφορα events. Κάπως έτσι θα κυλήσει δηλαδή το Σάββατο. Όσοι δεν, αφού δεν θα μπορέσουν να πάνε στο κλάδι της Βικελίτσης, μπορούν να πάνε στο Ιβανόφιο και να παρακολουθήσουν από εκεί την αναμέτρηση. Τώρα στα αγωνιστικά δεν αλλάζει κάτι στο πλάνο του Βάλτερ Ματσάρη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το βασικό σχήμα που προτίθεται να χρησιμοποιήσει στην αναμέτρηση με τον Άρη.
0: Τα νέα αποκτήματα θα χρησιμοποιηθούν ο Ζούλεβιτς και ο Σίλβα?
1: Η αλήθεια είναι ότι θα περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να δούμε την αποστολή που θα ανακοινώσει ο Βάλτερ Ματσάρη. Εικάζω όμως ότι επειδή οι δύο ποδοσφαιριστές είναι πολύ φρέσκοι, δηλαδή έχουν ανακοινωθεί από την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη, νομίζω ότι δύσκολα θα συμπεριληφθούν στην αποστολή. Φαντάζομαι ότι θα ενσωματωθούν με την υπόλοιπη ομάδα μετά τη διακοπή, εκεί που υπάρχει 20ήμερη διακοπή μετά το παιχνίδι, μετά το ντέρμπι με τον Άρη. Οπότε λογικά θα πάμε σε αυτή την πεπατημένη του Βάλτερ Ματσάρη με τους ποδοσφαιριστές που έχει στη διάθεσή του, με εξαίρεση μόνο τον Χρωμάντα και τον Μπάρθενας. Ο Μπάρθενας, ο οποίος έχει υποβληθεί σε χειρουργείο, ο Χρωμάντα, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Βόλο και έκτοτε δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος για να χρησιμοποιηθεί. Από εκεί και πέρα, στον Ηρακλή λίγο ψάχνονται, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα εκ Ρουμανίας που αναφέρουν ότι ο Βάλτερ Ματσάρη, ότι ο Ηρακλής τουλάχιστον, ο πρόεδρος του Ηρακλή, βρίσκεται σε επαφή με τον Έντι Ιορδανέσκου από την Ρουμανία, σε περίπτωση που δεν κερδίσει ο Βάλτερ Ματσάρη στο ντέρμπι με τον Άρη.
0: Τι έκανε, λέει, σοβαρά, μετά από 4 αγωνιστικές?
1: Μετά από 4 αγωνιστικές, αυτό είναι το λιγότερο. Πριν από το ντέρμπι με τον Άρη, ας πούμε, βγαίνει ένα τέτοιο δημοσίευμα. Από τη Ρουμανία, βέβαια, έτσι. Δηλαδή,
0: τι να πει κανείς, ναι. Okay.
1: Από τον Ηρακλή προφανώς και διαψεύδουν. Και δεν θα μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά, αν θέλετε την άποψή μου. Δηλαδή, ακόμη και αν υπήρχε καπνός.
0: Καλά, δεν το αναφέρεις ούτε για πλάκα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ναι. Εντάξει. Έγινε, Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλά.
0: Γεια χαρά. Δύο και τρία πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπόρου σε 94,3. Ήμασταν στην παρεούλα μας, τη γνωστή από τη μία. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδριάνα Πούλιου. Μαζί μας ήταν φυσικά η στοιχηματική εταιρεία Intervetten, την οποία θα ξανασυναντήσουμε την Δευτέρα, έτσι έπεται ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Οπότε, Παρασκευή δεν είναι σήμερα πάνω. Παρασκευή, ωραία, καλά λέω. Λοιπόν, ωραία, οπότε θα σας ευχηθώ και εσείς να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται, να έχετε την υγεία σας και να κάνετε αυτά που σας αρέσουν. Έπετε τώρα η εκπομπή από το Λίμπερο και μετά φυσικά ο ένας και μοναδικός Θέμης Παλιούρας. Και θα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ακρόαση, να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο όπως είπα και προηγουμένως. Καλά να περνάτε, σας φιλώ, γεια σας.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211 40 30 268, fcfkravmaga.gr.

0: www.sanke.gr.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσάκμπα.

αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από την Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα. Το πετρέλαιο θέρμανσης, πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα είναι διπλή η παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων με την χρήση AI παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Εξετάζεται να τοποθετηθεί ένας κωδικός QR στην είσοδο των ιατρίων, μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να διαπιστώνουν για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένο το συγκεκριμένο ιατρείο. Στη δημοσιότητα είναι από σήμερα η πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Πρόκειται για το donations.myelas.gr, όπου κάθε ένας και η κάθε μία μπορεί να ενισχύσει την προσπάθεια της Ελλάς, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Η Ελλάς κάνει λόγο μάλιστα για μια πρωτοποριακή κίνηση στα ελληνικά πολιτικά χρονικά. Ανοίγει η ευρεία έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία του ζεύγους των γιατρών στην υπόθεση Μαζονάκη, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Τα ειδικά κλιμάκια θα εξετάσουν διεξοδικά τα περιουσιακά τους δεδομένα για να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί αδίκημα. Προσχώρησε επίσημα στο ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος συναντήθηκε νωρίτερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην Ελλάς προσχωρεί η Ρόζα Βρετού μέχρι πρότινος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Για τις 2 Απριλίου του 2027 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό της Ρούλας Πισπυρίγκου για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζορτζίνας. Σε λειτουργία βρίσκεται από σήμερα η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Μεταβολές για το κτηματολόγιο. Μεταξύ άλλων, δίνεται δυνατότητα για άμεση και ηλεκτρονική διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στις 5

0: 5.30 το απόγευμα συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Καρατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κογκινιάς. Κλειστή θα είναι από τις 3.30 σταθμή μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Έφυγε από τη ζωή στα 103 της χρόνια η Μαργαρίτα Τσάντ Παπανδρέου, η δεύτερη σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ. Στον καιρό ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της χώρας με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Ισχυρή τοπικά άνεμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: ουρές απ' έξω και γιγαντοθόνες.
1: Ναι.
0: Και μεγάλη νίκη όμως.
1: Ναι, δεν έχει αυτό πόσο χωράει.
0: 22, 23 κάπου
1: εκεί. Εντάξει, δεν έχει τόσο κόσμο στην Κρήτη για να πάνε στο ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά από 150 χρόνια.
0: Το Ηράκλειο, αν δεν κάνω λάθος, έχει
1: και
0: καμιά...
1: με πιασάρικη ομάδα, όχι καμιά στεναχωρημένη.
0: Ναι, Bundesliga παίζει. Το Ηράκλειο πρέπει να έχει καμιά 250.000 πληθυσμό. Αν βάλεις και τα γύρω-γύρω.
1: Ήταν εργάσιμη ημέρα. Αυτά δεν λέμε κι εμείς εδώ. Δεν είχαμε τα λάγκη στην Κρήτη.
0: Δεν μπόρεσε να έρθει η επαρχία.
1: Έχει τουρισμό ακόμα.
0: Ναι. Δεν μπόρεσε να έρθει η επαρχία.
1: Δεν μπόρεσε να πάει η επαρχία στο, ναι, στο Παγκρίτιο.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων, στον αγωνιστικό χώρο, είτε έχει 10.000 είτε έχει 150.000, δεν παίζει ο κόσμος, παίζει η ομάδα. Και αυτό το νούμερο της Χόφενχάιμ είναι πραγματικό. Δηλαδή,
0: τελικές προσπάθειες.
1: Όχι, ρε. 280 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Η Χόφενχάιμ.
0: Ναι. Με Bundesliga, τι θα έχει.
1: Και τι, επειδή είναι Bundesliga.
0: Ομάδα που βγήκε στην Ευρώπη. Πόσο θα έχει. 280 εκατομμύρια περίπου. Και ο Όφι είναι κοντά στα 20. Ούτε. 18-18 μισό. Ναι. 19 εκεί. Αλλά δεν παίζουν τα budget.
1: Είναι ο ορισμός του χθεσινού μάτς το κλεψιά που λέμε στον ομαδικό χώρο.
0: Εγώ σαν Κώστας λέω όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Ήταν καλός ο Χριστογιώργος, ήταν καλός ο Όφι. Εντάξει, ο Χόφενχάιμ έκανε τελικές, αλλά. Τελικές, τελικές.
1: Κλεψιά αυτό δεν λέμε.
0: Κλεψιά.
1: Ποδοσφαιρική κλεψιά εννοώ. Εντάξει.
0: Στο ποδόσφαιρο έχουμε πολλά τέτοια. Στο ποδόσφαιρο πολλά τέτοια. Στο μπάσκετ λιγότερα έχουμε.
1: Δηλαδή δύο αντεπιθέσεις, δύο γκολ.
0: Okay.
1: Κλεψιά. Οι άλλοι 500 ευκαιρίες, μηδέν.
0: Okay.
1: Από εδώ.
0: Θα το θυμάται κανένα σε κανένα τρίμηνο αυτό.
1: Όχι, δεν το
0: θα θυμάται. Θα θυμάται ο Χόφενχάιμ 2-0.
1: Ναι. League Face κιόλας, έτσι.
0: League Face, Europa League κιόλας.
1: Europa League
0: κιόλας. Conference.
1: Βαθμή για την Ελλάδα. Δηλαδή, όλα αυτά που κάνει τώρα είναι συμπτωματικά το τελευταίο διάστημα.
0: Όχι, βέβαια. Τι συμπτωματικά.
1: Δεν πήρε κατά λάθος το κύπελλο από τον ΠΑΟΚ.
0: Ούτε το Super Cup πήρε κατά λάθος, ούτε στην.
1: Το Super Cup με τον Ολυμπιακό δεν το πήρε κατά λάθος.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Ούτε κατά λάθος νίκησε ο Όφη τον Ολυμπιακό πριν μια εβδομάδα. Ήταν πολύ καλύτερος. Δηλαδή δεν το κλέψε εκείνο το μάτς.
1: Δηλαδή όταν τελείωσε τελικώς στο Βόλο δεν είπαμε ότι κατά λάθος το πήρε ο Όφη. Ότι αδίκησε η διαιτησία τον ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ
1: αδίκησε.
0: Ο ΠΑΟΚ αδίκησε τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, για τον Όφη. Τότε, τώρα μετά από τρεις μήνες το λες έτσι. Αλλά τότε που έκυγε η μπάλα ακόμα, δεν λέγαμε τέτοια εδώ. Δεν τα λέγαμε γιατί για να μας.
0: Τα λέγαμε για να γίνουμε καλοί
1: αριστεί στον κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στους παοξίδες εκείνη την ώρα που ήταν στεναχωρημένοι.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά οι ίδιοι οι παοξίδες τι λέγανε.
0: Χρυσώναμε το χάπι.
1: Οι ίδιοι οι παοξίδες μετά τι λέγανε.
0: Πιο πολύ με την ομάδα τα βάλανε. Και όχι με το δίδυμο.
1: Άκουγα χθες έναν πατέρα που. Είναι γνωστό τώρα, δεν θυμάμαι το όνομά του, που βγαίνει στην τηλεοράση και μιλάει πάρα πολύ ωραία. Ήταν στην εκπομπή του Μπογδάνου.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι ένας άνθρωπος λέει για να επανέλθει μετά το χαμό κάποιου δικού του ανθρώπου, όχι να τον ξεχάσει, αλλά να αρχίζει. Να το ξεπερνάει, λέει, χρειάζεται 6 μήνες.
0: Α.
1: Στις ομάδες πόσο χρειάζονται, δηλαδή για ένα χαμένο τελικό, ας ναι. πούμε. Πόσο χρειάζεσαι.
0: Κάνα μήνα το πολύ.
1: Μήνα.
0: Το πολύ.
1: Πολύ ρε έβαλες. Μιλάς για ποιον, για το.
0: Βαρτάσι με.
1: Για αυτόν που λέει ότι ζει και αναπνέει για την ομάδα. Αυτόν που λέει ότι έχει πάνω απ' όλα η ομάδα
0: περίμενε,
1: του.
0: Περίμενε, για τον κόσμο εννοείς να το ξεπεράσει ή για την ομάδα, για τον ποδοσφαιριστή.
1: Όχι για τον κόσμο, ρε.
0: Α, για τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Για τον κόσμο είναι πολύ. Είναι ανάλογο τον κόσμο.
1: Παραπάνω.
0: Κάποιου λιγότερο, κάποιου πολύ περισσότερο.
1: Δηλαδή ένα τελικό πονάει περισσότερο όταν χάνει από τον Όφη ή όταν χάνει από τον Ολυμπιακό.
0: Από τον Όφη.
1: Από τον Όφη.
0: Βέβαια. Γιατί πριν το μάτς είσαι, πάμε να πιούμε ένα τσίπουρο και μετά πάμε να σηκώσουμε το κύπελο. Ποιος Όφη τώρα.
1: Στο διήμερο που πήγα στο. Μοναδικές δύο μέρες που έκανα διακοπές φέτος, πήγα στο Βόλο. Κάθομαι σε ένα τσιμπουράδικο εκεί στην παράλληλη. Μέσα στο Βόλο τέλος πάντων. Και έρχεται. Ναι, τρώμε, ξέρω εγώ, αυτά και τα λοιπά. Πίνουμε. Στο τέλος έρχεται ο λογαριασμός. Είναι ένα τσακάλι εκεί σερβιτόρος. Κάτι τον είπα τέλος πάντων εδώ για το αυτό. Για το, είχε ένα μάτσο εκείνη τη μέρα, δεν θυμάμαι, το βράδυ. Και ΠΑΟΚ, λέω τι ομάδα είσαι, λέει ΠΑΟΚ. Α, λέω εντάξει. Λέω για πες, λέω πώς ήταν το
0: τελικό.
1: Στο τελικό. Άσε μου λέει. Λέω τι. Λέω έγιναν τίποτα μανούρες. Όχι μου λέει, μαζί καθόντουσαν. Λέει πίνανε, τρώγανε, τραγουδούσαν. Λέει όλοι μαζί εδώ ήταν. Λέω φαντάζομαι. Λέω πολύ το αφεντικό, λέω πολύ το τάλιρο. Μου λέει ναι, λέω έγινε κανένα μελέ, σηκώθηκαν να φύγουν από αυτά που κάνουν τα κλασικά. Μου λέει όχι, εντάξει, μια χαρά. Ήταν μαζί, δηλαδή δεν φοβηθήκαμε καθόλου σε σύγκριση με άλλες φορές, λέει. Γιατί ήταν μαζί, λέει. Παοξίδες και Θεσσαλονικής και Κρητική ήταν μαζί. Λέω ωραία. Μετά λέει τι έγινε, άσε μου λέει για μένα ήταν το χειρότερο. Γιατί λέει μία μέρα, μία-δύο μέρες πριν το. Εγώ πάω οξύ.
0: Ναι.
1: το μαγαζί μες στην παραλία, στο πέζος εκεί, στο... στο, μες στο Βόλο. Δύο μέρες πριν το μάτς κριτική, τους άκουγα, όφι, όφι, όφι, είχα το άγχος μου. Την ημέρα του τελικού φάγαμε τον Μπουλκουμέ, όφι, όφι, όφι, και Κρήτη και τα λοιπά με ζάλισαν. Εγώ έπρεπε να είμαι Παγώνης Μακαλόπουλος. Το κακό είναι, λέει, ότι μείναν και πολλοί, γιατί έτσι ήταν η φάση με τα εισιτήρια, το πήγαινε, αλλά μείναν και μια-δυο μέρες, λέει, παραπάνω.
0: Τους ξαναείχαμε
1: και μετά το τελικό.
0: Χαρούμενοι κιόλας που το πήρανε μετά.
1: Χαρούμενοι, λέει, τη μέρα εκείνη. Δύο μέρες πριν και δύο μέρες μετά, λέει, δεν μπορείς να φανταστείς τι πέρασα. Και έπρεπε να είμαι οκ, okay εγώ.
0: Ναι, άμα γέμισε και με κάνα 200 το μπουρμπουάρι.
1: Μου λέει, πέρασα δύσκολα. Ενώ στους προηγούμενους, λέει, στους τελικούς, την ημέρα εκείνη, άντε το πολύ την επόμενη, αλλά μέχρι νωρίς, το μεσημέρι, ναι, βράδυ, δεν φτάναμε. Ναι. Φεύγαν όλοι.
0: Καλά, τις προηγούμενες φορές προφανώς θα ήταν και χαρούμενος που το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ στο Βόλο.
1: Πώς, με την άκρη το πήρε.
0: Εκείνο δεν είχε κόσμο, ήταν και κλεισμένο. Άρα δεν βγήκαν εκεί στα μαγαζιά.
1: Α, με την Άκη ήταν κλεισμένο, ναι. Τέλος πάντων, είχε την ψυχολογία ότι εδώ θα περάσουμε καλά. Είναι και φίλοι μας, δεν έχουμε πρόβλημα για μανούρα. Και είμαστε φιλαράκια μεταξύ μας. Και μου λέει, πέρασα πολύ δύσκολα.
2: Στην Ιντεβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντεβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ναι. Νιώθεις λίγο άσχημα.
1: Ναι, έκανα και εμένα μια μανούρα εκεί, γιατί εσύ, έφερε λίγα.
0: Εσύ αποκλείεται.
1: Σε άλλο μαγαζί τη δεύτερη μέρα έκανα μανούρα γιατί έφερε λίγα. Το λέω εγώ, μου λέει, άμα παραγγείλεις, γιατί πήρα, λέει, τρία τέτοια, πώς θα λένε, τρία πενταράκια, ενώ πάνε, λέει, αναδιάδες ο μεζές.
0: Δηλαδή, μου πούλησε ένα τέτοιο πρόλογο. Δηλαδή, άντερ.
1: Ναι, ναι, ναι. Λέω, κοίταξε, είμαι έτοιμος να φύγω, λέω, αλλά δεν θα φύγω, θα κάτσω εδώ.
0: Ναι.
1: Μου λέει, εντάξει, μην νευριάζει. Μετά μου έφερε ένα ακόμη στεναχωρημένο, αλλά στο τέρτο παρήκυλα που έπαιρνε φέρει περισσότερα, εκείνο που μου έφερε χατηρικά και καλά, το κράτησε και έφερε λιγότερα. Oh. Γυφτιλίκη, εντάξει, είναι τέτοιο, ρε.
0: Τι είναι?
1: Βόλος είναι.
0: Βόλος.
1: Βολιώτης, είναι εξακουστή.
0: Ναι.
1: Για την τσιγκουνιά του.
0: Πιο πολύ από τους Κοζανίτες.
1: Ναι. Πρώτα είναι οι Βολιώτες. Και μετά είναι όλοι οι υπόλοιποι.
0: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Ναι.
0: Εγώ τους είχα για λάντζ, για απλά.
1: Όχι, με τίποτα. Ναι. Τα λιροπαγίδες στο απόλυτο.
0: Oh.
1: Βολιώτες ξακουστεί. Εγώ πρώτα τους Βολιώτες ξέρω και μετά όλους τους υπόλοιπους. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι άλλοι.
0: Κοζάνη, εγώ ξέρω.
1: Κοζανίτες.
0: Ναι. Εκεί λέει που φύγανε.
1: Κοζανίτες, εγώ αυτό που ξέρω ότι έχω ωραίες γυναίκες.
0: Ναι, αλλά είναι αυτό.
1: Εγώ αυτό ξέρω
0: και
1: από μικρός.
0: Βόλος.
1: Μετά την Καβάλα.
0: Καβάλα δεν ξέρω.
1: Καβάλα έχει δυνατά πιστόλια.
0: Ναι. Κιλκής. Κιλκής.
1: Δεν ξέρω από Κιλκής. Αλλά για τους Βολιώτες ξέρω ότι είναι. Είναι, το έχουν. Παιδί μου, δεν το βάζουν. Είναι, το μαζεύουν. Βάζουν το χέρι στην τσέπη και μετά έχει κανένα δύο κάβουρες μέσα.
0: Δεν
1: και το τραβάνε κατευθείαν.
0: Δεν τους φέρουν στο μεζέ τον κάβουρα μετά. Μείνει στην τσέπη.
1: Κάνε καβουροπόδαρο στεναχωρημένο.
0: Καμιά καβουροδαγκάνα.
1: Ναι. Έτσι και τους λένε και Αυστριακούς κιόλας. Δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι γιατί. Κάποτε ήξερα αυτό. Αλλά εγώ το πρώτο πράγμα που έμαθα για τους Βολιώτες είναι ότι είναι. Μαζεμένη, δηλαδή έχει κάβουρα, έχει καρχαρία μες στη τσέπη, ό,τι θέλεις έχει. Αρκεί να μην μπαίνει το χέρι.
0: Μπράβο. Ναι. Πρώτη φορά το ακούω για τους Βολιώτες.
1: Ναι. Άρα λοιπόν λες ότι κρατάει, ας πούμε.
0: Βολιώτες λέει, τους λένε Σκοτσέζους. Αυστριακούς,
1: Αυστριακούς λένε.
0: Σκοτσέζους.
1: Και Σκοτσέζοι από το Ταλαιοπαγίδας.
0: Ναι, αυτό μπορεί.
1: Κανονικά Σκοτσέζοι έπρεπε να τους λένε. Σωστά, το λέει
0: Αυστριακούς.
1: Ναι. Αλλά τους αγαπάμε τους Βολιώτες, αγαπάμε και τον Βόλο, μια χαρά. Τι θέλω να πω. Άρα οι Παοξίδες, ας πούμε, πέρασαν πόσο διάστημα. Πήραξε περισσότερο. Δηλαδή, αν έχαναμε τον Ολυμπιακό έτσι όπως έχασαμε τον Όφη, θα τους πήραζε λιγότερο.
0: Κοίτα. Την προηγούμενη φορά που έχασε το κύπελο ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό.
1: Για την ΑΕΚ, ας πούμε.
0: Την προηγούμενη φορά που έχασε το κύπελο από τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ με τον Αϊτόρ και τον Λαόθ κτλ. Το ρίξαμε πιο πολύ στη διαιτησία. Άντε και λίγο τσατίστηκα με τον Αϊτόρ που πανηγύρισε λίγο περίεργα εκεί μπροστά τους. Okay. Την επόμενη φορά με την ΑΕΚ τους πήραξε πολύ τους Παοξίδες γιατί με 10 παίχτες Λάζαρος Ρώτα. Από νωρίς 2-0, ευχαριστούμε πολύ. Τους πήραξε γι' αυτό που έχασε σκύπελο με 10 παίχτες ο αντίπαλος.
1: Ναι.
0: Τώρα τους πήραξε γιατί πιο σόφι.
1: Πιο σόφι.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Πιο σόφι.
1: Μετά που είδαν τον Όφι να παίρνει και το Super Cup. Μετά που είδαν τον Όφι να βγαίνει στην βγήκε στην Ευρώπη μετά το τελικό. Okay. Ναι. Αλλά μετά που. Δηλαδή ακόμα και χθες ένιωσαν καλύτερα, ας πούμε.
0: Δεν βγήκε η Ευρώπη μόνο επειδή πήρε το κύπελο. Παρέμεινε στο Europa League γιατί απέκλεισε τους Βούλγαρους. Αλλιώς θα πήγαινε στο κόμμα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν.
0: Αυτό μαγιά.
1: Αφού βγήκε η Ευρώπη όμως.
0: Αυτό μαγιά όμως.
1: Ναι. Αποκλείει τους Βούλγαρους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οκ. Okay. Η βουλγαρική ομάδα. Α, ήταν
0: φυσικά
1: αυτή.
0: Σόφιες.
1: Φυσικά, ναι. Όχι η Τζούφια που έπαιξε ο Παναθηναϊκός.
0: Η καλή. Η, ναι.
1: Η Τζούφια πάει στο ότι είναι
0: ναι,
1: καινούργια.
0: Η Ορθόδοξη.
1: Ναι, ναι. Ναι. Εχθές δηλαδή μετά το. Δηλαδή ο Παοξής έβλεπε το μάτς του Όφη εχθές.
0: Ναι.
1: 10 Παοξίδες σε ένα.
0: Καλύτερα.
1: Υποστήριζε Όφη καταρχάς.
0: Έχει καλές σχέσεις ο Παοξής με τον Όφη.
1: Άρα υποστήριζε. Παρά την.
0: Μου λοχτά λίγο υποστήριζε. Δεν τον χάλασε, ρε παιδί.
1: Ωραία.
0: Τον χάλασε που νίκησε ο Ολυμπιακός προχτές την τέτοια. Ή με ποια έπαιζε. Τον χάλασε. Τον Όφη.
1: Γιαγγελόνια.
0: Γιαγγελόνια. Το Όφη που κέρδισε δεν τον χάλασε.
1: Ο Άρης είχε πάρει έναν προπονητή από τη Γιαγγελόνια. Έναν. Που ήταν καλός, αλλά δεν έπιασε.
0: Προπονητή.
1: Προπονητή, ναι. Τι. Έτσι νομίζω, έτσι θυμάμαι. Χθες δηλαδή χάρηκαν, ας πούμε, με τον Όφη.
0: Έχει τόσο
1: μεγάλη
0: διαφορά.
1: Εμένα με ενδιαφέρει να μου πει αν αισθάνθηκαν καλύτερα. Σου λέει εντάξει, λίγο χάσαμε τα κύπελα από αυτού που κέρδισαν την Χόφενχάιμ.
0: Λίγο καλύτερα, ναι, μαλακώνει λίγο.
1: Okay, εντάξει.
0: Μαλακώνει λίγο.
1: Μαλακώνεις.
0: Δηλαδή το τελευταίο διάστημα βλέπουν τον Όφη να παίρνει Super Cup. Να νικάει μέσα στο Καραϊσκάκη.
1: Α, και στον Ολυμπιακό.
0: Άρα έκανε,
1: α, ναι,
0: έκανε καλό στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αλλά είχε χάσει από τον Άρη.
0: Αυτό πήγα να σου πω πριν. Ο Όφη φέτος νομίζω έχει χάσει μόνο από τον Άρη. Μέχρι στιγμής.
1: Αυτόν τον Άρη του, που έπαιξε την Τούμπα προχθές. Αυτόν τον Άρη.
0: Αυτόν τον Άρη okay. Που έπαιξε προχθές με
1: το
0: τον Άρη.
1: Το λες και κατόρθωμα που έχασε ο Όφη από αυτόν τον Άρη.
0: Αυτόν τον Άρη που νίκησε προχθές τη Μαρκό 1-0. Από αυτόν τον Άρη ο Όφη έχασε.
1: Ναι.
0: Και εύκολα κιόλας. Εύκολα.
1: Okay. Και έπαιξε με τον Πάκο, δεν τον κέρδισε. Σε εκείνο το μάτι στο περιβόητο. Δεν έπαιξε ο Όφη με τον Πάκο.
0: Κύπελο, ναι. 0-0 τότε με τη βροχή εκείνη την καλή.
1: Ναι.
0: 0-0.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Όφη με Ολυμπιακό δεν έφαγε γκολ. Με ΠΑΟΚ δεν έφαγε γκολ. Με Χόφενχάιμ δεν έφαγε γκολ. Από τον Άρη έφαγε 2 για πλάκα.
1: Όντως. Άρα έχουμε πολύ ωραίο πρωτάθλημα.
0: Ναι,
1: πολύ... ναι. Το Πρόμπιερς, ναι. Ναι, μπράβο, ρε Δημήτρη.
0: Ναι, Πρόμπιερς.
1: Πρόμπιερς, το θυμάμαι. Ναι. Αυτός είχε έρθει με πολύ καλές συστάσεις, αλλά ήταν και τσατήλας. Έτσι, εμένα μου άρεσε το στυλάκι του. Αλλά...
0: με Γιαγγελόνια δεν είχε παίξει ο Άρης ποτέ. Νομίζω είχε παίξει με Γιαγγελόνια ο Άρης.
1: Μπορεί.
0: Κάτι μου θυμίζει.
1: Ο τελικός, λέει ο χαμένος τελικός με τον Όφη φέτος δεν θα ξεχαστεί καθόλου, όχι τόσο για το τρόπαιο, αλλά για την Ευρώπη. Ειδικά, λέει, όσο θα βλέπουμε τον Όφη στην Ευρώπη. Α.
0: Άρα με αυτή τη λογική
1: θα ήταν ο Πάοκ στο Europa League, εννοεί. Ναι.
0: Ή στο Conference έστω, αν αποκλειόταν από το Europa. Γιατί ο Όφη είχε εξασφαλισμένους ομίλους με το που πήρε το κύπελο. Αν αποκλειόταν
1: από την Ευρώπη. Άρα θα ήταν ούτως ή άλλως στην Ευρώπη.
0: Θα ήταν σίγουρα.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι, έχει δίκιο ο φίλος, καλά λέει. Mm. Ότι δεν, ναι, αλλά υπάρχει ένα στυλάκι που κυκλοφορεί. Ότι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: δεύτερο μισό της πρώτης ώρας ακούτε την εκπομπή Penalty στο Libero 107,4 και στην Αθήνα μέσω του Ελλάδα Sports 94,3. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Σε λίγο μάλλον θα ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Γινόμαστε σοφότεροι και, πώς να το πω, ό,τι ερώτηση κάνετε εσείς μας βοηθάτε, ό,τι μήνυμα στέλνετε στο Viber στο 6945 287 888. Μέσω Viber στέλνετε την άποψή σας και τις ερωτήσεις σας. Φυσικά μας βοηθάτε, όπως σας λέω, εδώ και πολλά χρόνια.
1: Τα μεγαλύτερα ταλέντα και τα μεγαλύτερα όνειρα ξεκινούν από μικρές ηλικίες. Golden Boys Football Academy. Παιδιά 4 έως 14 ετών προπονούνται σε ιδιόκτητα γήπεδα με φυσικό και συνθετικό χλωοτάπητα στο σύγχρονο γυμναστήριο και ανοίγουν δρόμους σε συνεργασία με όλες τις μεγάλες ΠΑΕ. Αν ονειρεύεσαι να γίνεις ο επόμενος σκόρερ, η θέση σου είναι εδώ. Golden Boys Football Academy. Εδώ τα όνειρα γίνονται γκολ. Υπεύθυνος Ακαδημίας Θωμάς Νασλίδης. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2312 957 910 και στο goldenboysfa.gr.
0: Λοιπόν, μας βοήθησαν οι φίλοι και μας είπαν ότι το πάρκο, το αιωλικό, όπως το είπες,
1: πάρκο επιστημών και τα λοιπά.
0: Ναι, βρίσκεται στην περιοχή της Θέρμης, Πηλαίας εκεί. Οκ. Εγώ ήξερα από το πλανητάριο. Αλλά είναι μάλλον κάτι άλλο αυτό.
1: Ναι, έχει διάφορα. Εγώ αυτό
0: δεν έχω πάει και ποτέ
1: στο πλανητάριο. Πρώτη φορά το ακούω, ναι, πρώτη φορά.
0: Ναι, έχω πάει. Μια φορά έχει μια... ένα DJ εκεί ήθελα να πάω, δεν πήγα. Κάνω και διάφορα τέτοια. Οπότε εντάξει, είναι μια επιλογή του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΠΑ.
2: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Σκουραντίας. Ο Πάγκο έχει τον Γκένι και έχει τον Γιάκιτς. Γιατί έχετε φαγωθεί με το δεξιμπακ? Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Γιατί είναι μια παραφωνία στο ρόστερ.
0: Γιατί είναι παραφωνία?
1: Γιατί δεν είναι κανονικό δεξιμπακ.
0: Ο Κένι.
1: Ο δεύτερος, όχι δεύτερος. Δηλαδή ακούγαμε για Κωσίδη. Ο προπονητής ο ίδιος,
0: ναι,
1: σε μια συνέντευξη τύπου είπε ότι εκτός του Κένι οι επιλογές είναι ο Ελουστόντο και ο Κωσίδης.
0: Α, και ο Ελουστόντο, ναι, σωστά.
1: Ο Ελουστόντο και ο Κωσίδης. Αυτό το είπε ο προπονητής. Σε συνέντευξη τύπου.
0: Και ο Ελουστόντο, ναι, το Ελουστόντο το ξέχασα.
1: Αυτούς τους δύο ανέφερε. Ελουστόντο Κωσί. Δεν ανέφερε ούτε Λουσέ ούτε Γιάκιτς. Θα μου πεις το Γιάκιτς δεν τον είχαμε πάρει τότε.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Εντάξει. Μακάρι να βγει.
0: Έχει τρία.
1: Τρεις ή μισή.
0: Τον Ελουστόντο, τον Γκένι που είναι ο βασικός. Ναι. Τον Γιάκιτς και τον Ελουστόντο. Για ποιο λόγο να πάρει ο Πάοκ δεξιμπακ?
1: Δεν έχει και μάτς ευρωπαϊκά. Μια χαρά. Κυριακή, παρακυριακή.
0: Τερματοφύλακα πρέπει να πάρει ο Πάοκ δεξιμπακ.
1: Τέσσερις έχει. Τέσσερις έχει. Και έναν δανεικό τον Κουγιασασβίλη, πέντε.
0: Εντάξει, αυτός δεν μπορεί να παίξει αύριο. Ναι. Την Κυριακή ποιος θα παίξει?
1: Ο Παυλανκά έτοιμος είναι.
0: Α, ναι.
1: Αφού είναι έτοιμος.
0: Εντάξει, είναι και μικρό γήπεδο εκεί, οπότε εντάξει.
1: Οι αιστείες ίδιες είναι όμως.
0: Οι ίδιες, ναι.
1: Νομίζω.
0: Η μικρή και η μεγάλη περιοχή δεν είναι ίδιες.
1: Κανονικά δεν έπρεπε ο γηπεδούχος να έχει λίγο μεγαλύτερη αιστεία όταν βαράει. Και να τις αλλάζουν στο ημίχρονο. Να έχει ένα πλεονέκτημα ο γηπεδούχος.
0: Ο γηπεδούχος, ναι, θα έπρεπε, ναι.
1: Ναι. Μισό μέτρο μήκος, μισό
0: η
1: μέτρο.
0: Μικρή και μεγάλη περιοχή όμως είναι σε διαστάσεις μικρότερες. Από ό,τι στην Τούμπα. Δηλαδή, αν πάρεις την Τούμπα που χωράει στο Αγρίνιο, δεν χωράει.
1: Όχι.
0: Άμα πάρεις στο Αγρίνιο και το βάζεις στην Τούμπα, θα περισσεύει.
1: Περισσεύει πολύ.
0: Αυτό λέω.
1: Περισσεύει.
0: Άρα εντάξει, δεν θα έχουν πρόβλημα, ναι, Τούμπα. Δηλαδή, δύο βήματα θα βγαίνει στη μεγάλη περιοχή. Αλλά εντάξει, για μεταγραφές τώρα.
1: Τέλος οι μεταγραφές. Τέλος.
0: Πώς τέλος, αφού βλέπω κάποιο
1: νόμο. Τι, απάρει ελεύθερο. Εδώ κοιτάει να διώξει. Να διώξει.
0: Ελεύθερο γιατί να μην πάρει, φίλε, για πες μου.
1: Γιατί δεν χρειάζεται άλλο στο ρόστερ, 30 άτομα.
0: Α, άλλο αυτό, αν δεν χρειάζεται. Ενώ γιατί είπες ελεύθερο.
1: Εγώ καταλαβαίνω, κατάλαβα μάλλον ότι τις τελευταίες μέρες ο ΠΑΟΚ έκανε μια προσπάθεια να πεμπλακεί από κάποιους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Αυτό που κατάφερε είναι με το Θημιάνη. Εγώ πιστεύω ότι κανένα δυο ακόμα τους είχε στο. Μήπως βρούμε κάτι.
0: Εντάξει. Όπως όλες οι ομάδες.
1: Κυρίως οι ομάδες που δεν έχουν Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει το αριθμητικά σχεδόν το ίδιο ρόστερ με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ που παίζουν Ευρώπη.
0: Λέγαμε χθες προχθές με τον Θωμά τον Καλέση για τον Ηρακλή και τις 23 μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Λέγαμε χθες, είπαμε χθες κάποια στιγμή για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Άκουσα το Θανάη Λάγκη και τον Άρη 21. Ο ΠΑΟΚ πώς έκανε?
1: 11.
0: Μόνο 11.
1: 11.
0: Άντε ρε.
1: Θα μας το επιβεβαιώσει ο Στέλιος σε λίγο.
0: Ε, ναι.
1: Νομίζω μόνο 11 είχε. Μόνο.
0: 11, okay. Ναι, okay. 11. Ο Άρης δεν έκανε καμία κουσταριά. Όχι.
1: 15. 17. Κάπου εκεί. Και ο Παναθηναϊκός έκανε πολλές. Άμα πάρεις τον Παναθηναϊκό.
0: Τα περισσότερα λεφτά ο Παναθηναϊκός τα έκανε. Τα έβαλε. Τα έδωσε.
1: Νομίζω ναι.
0: Μπράβο.
1: Ο Παναθηναϊκός, αν πάρει το ρόστερ της πιο προηγούμενης χρονιάς, πρόπερση δηλαδή, με το ρόστερ τώρα, ζήτημα να έχει έναν-δυο παίχτες ίδιους.
0: Ναι. Εντάξει, έβαλε λεφτά.
1: Βέβαια.
0: Και ο ΠΑΟΚ με αυτές τις μεταγραφές, αυτό που είπα προχθές,
1: ναι,
0: με τις μεταγραφές που έκανε φέτος, ήταν η πιο ακριβή, η πιο δαπανηρή μάλλον περίοδος μεταγραφών για τον ΠΑΟΚ στο οικονομικό κομμάτι.
1: Ναι. Κοντά στα 20 εκατομμύρια.
0: Όχι περίοδος.
1: Κοντά στα 20 εκατομμύρια.
0: Ναι, στην περίοδο αυτή την καλοκαιρινή έδωσε τα πιο πολλά λεφτά από όσα έχει δώσει μέχρι τώρα.
1: Ναι. Άρα, δικαιολογείται ο κύριος Σαββίδης να λέει ότι του χρόνου Champions League.
0: Ναι, χθες είπε πράγματα.
1: Ναι,
0: κύριος Σαββίδης είπε πρωτάθλημα.
1: Έξω στο Champions League και νέα τούμπα.
0: Champions
1: League. Και προπονητικό.
0: Κάτσε, έχει τις δηλώσεις του μπροστά. Να τις φρεσκάρουμε λίγο στη μνήμη μας. Δες τις δηλώσεις του κύριου Σαββίδη πριν να είναι assist για να σηκωθεί για τρεις ο Στέλιος. Να μας δώσει το ρεπορτάζ, δηλαδή ο Στέλιος δεν θα. Να μας δώσει το ρεπορτάζ. Σήμερα είναι Παρασκευή. Έχει μάτς. Και μετά ο Κωνσταντίνος Τσίψιος για το Άρης Ηρακλής και ο Θωμάς Καλές για το Ηρακλής Άρης. Έχουμε τερμπάρα αύριο.
1: Αύριο, Θεσσαλονίκη. Ναι.
0: Βρούτσης είπε όχι, χθες. Ούτε οργανωμένα, ούτε μεμονωμένα. Εγώ δεν κατάλαβα.
1: Τίποτα.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Άρα άνοιξε η θύρα 1 για τους Αριανούς. Μόνο.
1: Ναι.
0: Άρα, αν θέλει κάποιος Ηρακλειδέας να πάει στο μάτς, δεν μπορεί να πάει. Δεν μπορεί να πάει. Μπορεί να πάει,
1: αλλά να πάει, αλλά να είναι μουλοχτός.
0: Ναι. Εγώ είπα, το έχω πει εδώ και πολλά χρόνια, αυτούς που πηγαίνουν και είναι μουλοχτοί σε εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας τους, πραγματικά τους θαυμάζουν.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Πώς το κάνουν.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Τους θαυμάζουν. Πώς το κάνουν και σε έδρες περίεργες κιόλας. Δηλαδή που. Και πώς αντιδράς εκείνη την ώρα και όταν τρως τον γκολ. Τι, σηκώνονται οι άλλοι και εσύ κάθεσαι. Όταν βάζει γκολ η ομάδα σου, τι κάνεις εσύ, σηκώνεσαι να πανηγυρίσεις, μετά το σκέφτεσαι και βρίζεις. Δες τι κάνατε ρε μαλάκι, παλιόπαιδα και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα που από αυτούς τους αναλυτές που υπάρχουν τώρα, απατεώνες και μη, ψυχαναλυτές και τα λοιπά, που δίνετε τα λεφτά σας, γιατί έτσι λένε τα social media ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, ξύπνησες από τη δεξιά πλευρά σήμερα και όχι από την αριστερή. Πρέπει να πας για ψυχανάλυση. Πού έχεις κανέναν γνώμη. Πώς δεν εγώ, αυτός εδώ να πούμε, σε σηκώνει το πόδι το αριστερό και το χέρι το δεξί και σε κάνει καλά κατευθείαν. Σε κάνει να πούμε να σκέφτεσαι σαν να είσαι στην NASA. Ωραία, πόσο κάνει, 500 ευρώ το δεκάλεπτο. Ναι, φτηνά δούρα, πάρτο.
1: Εδώ πληρώνεις για υπνοτιστές, δεν θα δώσεις γι' αυτό.
0: Λοιπόν, αυτό ξεκινάει από τα σώσια. Βγαίνει άλλη και λέει, αχ, εγώ πήγα εκεί, ξέρω εγώ, μου τράβηξε μία τρίγα από τα μαλλιά. Μου τράβηξε το αριστερό. Από το μικρό δαχτυλάκι από το αριστερό μου πόδι και έχασα 10 κιλά σε 5 ώρες. Πάνε κι εσύ. Κατάλαβες. Αυτούς όλους τους απατεώνες, γιατί τώρα βλέπω μια είδηση εδώ, τώρα μου τη σπάει το έργο. Βλέπω μια είδηση εδώ στο πρώτο θέμα, λέει. Πρώτη πρέπει να είναι κιόλας. Άνοιξε καρούλι. Εδώ. Εργαλείο, λέει AI, τώρα όμως, τώρα που έγινε το μελέ με το μαζονάκι, το όλος ο χαμός. Σαρώνει, λέει, τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών, εντοπίστηκαν, λέει, πιθανές παραβάσεις σε 231 περιπτώσεις. Σόπα ρε φίλε, σόπα. Τώρα. Δηλαδή στην Ελλάδα είναι κλασικό παράδειγμα ότι πρέπει να πεθάνει κάποιος για να ασχοληθούμε με κάτι σοβαρά. Όλοι αυτοί που οργιάζουν στα social media που λένε για σκευάσματα, για ιατρικά κέντρα, ιατρικά κλινικές, πώς τα λένε αυτά, που έχει να κάνει με την υγεία. Τώρα άμα σου λέει ότι αυτό το παπούτσι, ας πούμε, το φουμαντσού, το δίνουν κανονικά σε μαγαζιά 250 ευρώ, εγώ το ξεπουλάω 30 και πας και το παίρνεις, είσαι πετόστοκος. Αν πιστεύεις ότι είναι το συγκεκριμένο. Έρχονται από Τουρκία, από Γερμανία, ξέρω εγώ, ή από Ελλάδα, πόσους απατεώνες έχουν βρει. Αλλά αυτό που έγινε το μαζονάκι είναι χοντρό. Και σου λέει τώρα που έγινε αυτό το χοντρό και πήρε έκταση, κάτσε να δούμε τι γίνεται. Σκοπός είναι να βλέπεις τι γίνεται πριν φύγει κάποιος, πριν πεθάνει κάποιος.
1: Και άμα δεν ήταν ο Μαζονάκης, δεν θα γινόταν τίποτα.
0: Εννοείται. Να οριάζω. Πάω, λέει σε αυτόν εκεί που κάνει κάτι δουλειά. Τι σε κάνει, μου φυσάει, λέει, μου κάνει τα μούτρα και φεύγω, λέει, και το πρόσωπό μου είναι είμαι μείον 10 χρόνια.
1: Λάμπη.
0: Ρε, εσύ σε φύζηξε. Ναι, σε με φύζηξε.
1: Ναι, αλλά ήταν αέρας φάλαινας.
0: Ναι.
1: Το μαζεύει.
0: Και πάνε και τρώνε το πρόλογο. Και μην νομίζετε ότι το τρώνε το πρόλογο μόνο γυναίκες. Έτσι, γιατί τις γυναίκες έχετε και χαϊβάνια. Οι άντρες είναι πιο χαϊβάνια σε τέτοια. Και είναι στο τετράγωνο όταν δίνουν και αυτοί τα λεφτά για να πάνε οι γυναίκες τους. Ναι. Αλλά τώρα έπρεπε να πεθάνει δηλαδή ο Μαζονάκης για να βρούνε. Να, πώς το λένε, να ξυπνήσουν και να πούνε ότι οι απατεώνες οργιάζουν στο διαδίκτυο.
1: Και σε ένα μήνα δεν θα το θυμάται καν.
0: Ναι, ναι. Όχι, θα το θυμάται, αλλά.
1: Σιγά.
0: Θα το θυμάται. Τέλος πάντων, πάμε στο. Βρήκε τη δηλώση του κ. Σαββίδη. Αυτές τις χθεσινές.
1: Ναι, είπε ότι ξεκάθαρο στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος και τη συμμετοχή στο Champions League την επόμενη σεζόν. Ενώ παράλληλα είπε ότι το καλοκαίρι θα ξεκινήσει η κατασκευή του νέου γηπέδου του Στούμπας.
0: Πότε?
1: Το καλοκαίρι.
0: Ναι, okay.
1: Πρωτάθλημα λοιπόν και συμμετοχή στο Champions League. Και δίνω την πάσα στο Στέλιο Στεριάδη για να μας τα κάνει τα λίρα. Γεια σου, Στέλιο.
3: Χαίρετε, καλησπέρα. Τι γίνεται?
1: Είσαι έτοιμος να κουνήσεις το σεντόνι του Champions League χρόνου?
3: Παιδιά, είπαμε το σατανικό σχέδιο που έχει καταστρώσει ο Ιβάν Σαββίδης πάει ΠΑΟΚ. Το σατανικό σχέδιο είναι το εξής. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Στέλνει τους άλλους να τσακίζονται τρίτες, τετάρτες, πέμπτες.
1: Ναι.
3: Να φέρουν την Ελλάδα στη δέκατη θέση. Ο ΠΑΟΚ να είναι σταυροπόδι μεσοβδόμαδα. Να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και να πάει απευθείας League Face Champions League. Απλά και ωραία.
1: Απευθείας πάει λοιπόν, άμα το πάρει φέτος.
3: Αν πάμε στη δέκατη θέση, ναι.
1: Α.
0: Το αν πάμε κρίνεται από τους άλλους. Δηλαδή,
1: άρα πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ στις χθες που είναι η Ξόφη.
3: Εννοείται.
0: Μίλησε μόνο για χθες και για προθέσπες.
3: Ναι, βέβαια. Ναι,
1: του... Με ρώτησε αν χάρηκε χθες ο ΠΑΟΚ.
0: Σεφσέγκο, πώς τον έντονε Ολυμπιακού που το έβαλε.
1: Τον.
3: Γιάρεμτσουκ.
0: Ωραίο παιχτάκι. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Γιάρεμτσουκ από την αρχή. Και είναι και πολύ ωραίο παιδί.
1: Ναι.
3: Είναι σατανικό σχέδιο αυτό. Σκακιστής Ιβάν Σαββίδης πάει να κάνει ματ.
1: Ναι, ναι.
3: Τους στέλνει τους άλλους να γκριμοτσακίζονται τρίτες, τετάρτες, πέμπτες. Τους περιμένει Σαββατοκύριακο με ένα ματς την εβδομάδα. Θέλουμε μία ισοπαλία για να πάμε δέκατη θέση. Mm. Μία ισοπαλία.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί πέραν ότι έχουμε 3-3.
1: Ναι.
3: Οι Τσέχοι και οι Πολωνοί είναι στο γύρο μάγκα συνέχεια.
1: Ναι, ναι, όντως. Όντως. Έβλεπα χθες λίγο το Βικτόρε Πλιζέν με την. Ποια έπαιζε.
3: Σεν Ζουλάζ.
1: Ήταν για 8 γκολ να φάει η Πλιζέν.
3: Είναι πολύ καλή ομάδα αυτή. Η Βέλγη είναι πολύ καλή. Mm.
0: Τώρα. Στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, τι γίνεται. Ναι.
3: Σχετικά με τα όσα έγιναν χθες σε ένα προγραμματισμένο ΔΣ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στο οποίο ο Ιβάν Σαββίδης παρουσίασε τον κύριο Τζίκα στα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ. Εγώ θα σταθώ κυρίως στην ατάκα του Προέδρου, όπου ζήτησε όλος ο οργανισμός να λειτουργεί σαν μια ομάδα, λέγοντας ότι μόνο έτσι θα έρθει αποτέλεσμα. Και δεν εννοούσε τους ποδοσφαιριστές. Εννοούσε το εξωαγωνιστικό κομμάτι.
1: Συμβούλους, συνεργάτες κτλ.
3: Ναι, ναι, ναι. Θέλω, είπε, να λειτουργούμε σαν ομάδα ενωμένη και μόνο έτσι θα υπάρξει αποτέλεσμα.
1: Τα θέλω γίνονται.
0: Το αυτονόητο, είπε δηλαδή.
3: Καλά, τα αυτονόητα στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν και τόσο πολύ, είναι η αλήθεια.
1: Για να το λέει, μήπως εννοεί ότι δεν γίνεται τώρα αυτό?
3: Προφανώς.
1: Α,
3: okay. Προφανώς.
1: Κάτι είχε στο μυαλό του για να το πει αυτό.
3: Ναι, προφανώς. Ο άνθρωπος ο οποίος πληρώνει, ο άνθρωπος ο οποίος είναι στην Προεδρία του Συλλόγου, σίγουρα ξέρει καλύτερα από όλους μας. Και τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Και νομίζω ότι είναι από τους ανθρώπους που δεν λέει τυχαία πράγματα. Δεν κάθισε στο Zoom να τους πει, κοιτάξτε, θα πούμε κάτι να περάσει η ώρα.
1: Ναι.
3: Δεν τον έχω για τέτοιο άνθρωπο τον Ιβάν Σαββίδη.
1: Άρα τον προβληματίζει κάποιο γρανάζι το οποίο δεν κουμπώνει με άλλο.
3: Ναι. Mm. Προφανώς. Όπως είπατε σωστά, έδωσε στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τη συμμετοχή του Champions League στην επόμενη σεζόν. Και πριν το μάθει με τον Άρη, θυμάστε ότι είχε πάει στην ομάδα, το είπε τα ίδια στους ποδοσφαιριστές, δίνοντας και ένα πριμ 5 εκατομμύρια ευρώ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και 10 εκατομμύρια ευρώ για την θέση στη League Face, Champions League. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς θα διαιρεθεί το 5 και το 10.
0: Άμα πάρει το πρωτάθλημα και είμαστε στη δέκατη θέση, είναι όλα μαζί. Άρα 15.
3: Ναι.
0: Λίγο να το σκεφτεί η Μαρία.
3: Οπότε, κασκόλ Ολυμπιακού, κασκόλ ΑΕΚ, κασκόλ Όφη, κασκόλ Παναθηναϊκού.
0: Να μαζέψει τη δήλωση του Προέδρου η Μαρία.
3: Δεν μαζεύεται τώρα. Δεν μαζεύεται. Γιατί στα μυαλά των παιχτών αποτυπώνονται αυτά τα ποσά, Γιώργο και Κωνσταντίνο. Δηλαδή, μπαίνει ο άλλο στο κινητό του και μιλάει ο Πρόεδρο. Όχι. Μετά που πα σε αποδυτήρια, αφού του μιλήσει ο Πρόεδρο, ανοίγει το κινητό και μπαίνει στην αριθμομηχανή και ο άλλος και λέει τώρα 5 εκατομμύρια δια, ξέρω εγώ, 15. Όπα, καλά είμαστε. Αν θα γίνει ο ΠΑΟΚ να πετύχει το στόχο του, βέβαια, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν το σκέφτηκε καλά ο πρόεδρος, δεν είπε το 5 και το 10 τώρα που είπε ο πρόεδρος, γιατί δεν το είχε στο μυαλό του έτσι.
1: Εντάξει, μπορεί να πούνε ότι ήταν λάθος η μετάφραση.
3: Χαθήκαμε στην μετάφραση.
1: Ναι, ναι.
3: Κοίτα, νομίζω ότι υπάρχουν παίκτες στον ΠΑΟΚ που ξέρουν πολύ καλά πως είναι το 5 στα ρώσικα και το 10.
1: Αλήθεια λες.
3: Αρκετοί. Και είναι αρκετοί που έχουν και προσωπική επαφή με τον μεγάλο μέτοχο εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν είπα 5, δεν είπα 10. Να πάνε στο ΒΑΡ, το είπες ή δεν το είπες.
1: Μάλιστα.
3: Και προφανώς, όπως είπες και ο Κωνσταντίνος σωστά πριν από λίγο, η πρόθεση, το οποίο το μάθαμε την περασμένη εβδομάδα στην συνέντευξη τύπου των εταιριών και την Νέα Τούμπα, που αυτό υπόθηκε εκεί, ότι ο στόχος είναι, το χρονοδιάγραμμα μάλλον είναι, το καλοκαίρι να ξεκινήσουν οι εργασίες για την Νέα Τούμπα. Αλλά με την τωρινή κατάσταση του Καφτατζογλίου δεν πάμε πουθενά.
1: Ναι.
0: Το καλοκαίρι αυτό τώρα το 27.
3: Mm-hmm.
0: Ωραία. Εντάξει ρε φίλε, έχει δύο, πόσο είμαστε τώρα, 3 και 7, 8,
1: 10 μήνες.
0: Ναι, 10 μήνες πες ας πούμε, όχι 11, 10. Εντάξει, 10 μήνες θα μπορέσουν να κάνουν το Καφτατζογλίο.
3: Στην Ελλάδα είμαστε.
1: Στους προηγούμενους 10 γιατί δεν το κάνανε.
3: Πάντως ακόμα δεν έχουν γίνει τώρα να φανταστείτε, ο Ηρακλής ταλαιπωρείται, που είναι και η έδρα του, έτσι.
1: Ναι.
3: Δηλαδή ο Ηρακλής αναγκάζεται να παίζει από γήπεδο σε γήπεδο και να ταλαιπωρείται. Πόσο μάλλον τώρα που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ με την κατάσταση το καλοκαίρι και ουσιαστικά να μεταφέρει όλο τον εξοπλισμό της Τούμπας, να το μεταφέρει στο Καφτατζόγλιο.
1: Δύσκολο.
3: Δύσκολο. Δύσκολο γιατί, okay, μπορεί να υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο το έχει βρει η ΠΑΟΚ για να φτιάξει τη Νέα Τούμπα. Δεν πήγαμε στο μοντέλο του να φτιάχνει τη Τούμπα και να παίζει ο ΠΑΟΚ μέσα. Το περιβόητο ισπανικό μοντέλο που το έχουμε συζητήσει, το έχουμε αναλύσει.
1: Mm.
3: Δηλαδή, άμα θυμάστε, οι πιο πολλές ισπανικές ομάδες, επειδή υπάρχει η έλλειψη εγκαταστάσεων, προτιμούν να πάνε σε ένα μοντέλο και να παίζουν μέσα και να χτίζεται θύρα-θύρα το γήπεδο.
1: Πέρσι, νομίζω, όταν έπαιξε ο ΠΑΟΚ με τη Θέλτα, δεν είχε το πέταλο, δεν
3: φυσικά
1: ήταν κάπως. Ναι. Πάω πίσω, είχε γερανούς και τέτοια.
3: Ναι. Βέβαια. Και όχι μόνο η Θέλτα. Άμα δηλαδή, όσοι παρακολουθείτε και εσείς παρακολουθείτε το ισπανικό πρωτάθλημα, υπάρχουν πολλές ομάδες τα τελευταία χρόνια που το κάνουν αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
3: Τώρα, η Μπαρσελόνα είχε την πολυτέλεια να πάει να παίξει το μεγάλο της Βαρκελόνης.
1: Mm.
3: Okay.
1: Είναι η έσχα τη λύση.
3: Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά για το χθεσινό Δελτα Σίγμα της ΠΑΟΚ. Προφανώς και ξεχώρισε και αυτό που είπε για την Ομόνοια που πρέπει να δείχνει ο σύλλογος. Αλλά εντάξει, okay, αυτό για το στόχο του πρωτάθλημα και του Champions League το είχε πει την Παρασκευή, το Σάββατο, συγγνώμη, στους παίκτες του ΠΑΟΚ πριν το παιχνίδι. Γιατί νομίζω ότι κυρίως προς αυτούς έπρεπε να κοινωνηθεί. Ότι κοιτάξτε, δηλαδή, κύριε, ο στόχος είναι αυτός. Το στόχο το βάζει αυτός που πληρώνει. Δεν μπορώ να το βάλω εγώ, ούτε ο προπονητής. Το στόχο το βάζει ο μεγαλομέτοχος.
1: Ο προπονητής ήταν παρόντας όταν το είπε αυτό για το πρωτάθλημα ή το είπε όμως στους παίχτες?
3: Φυσικά ήταν.
1: Σε όλο το αγωνιστικό τμήμα.
3: Βέβαια, okay. Βέβαια. Εννοείται ότι ήταν μπροστά. Φυσικά.
1: Μάλιστα.
3: Ξέρει πάρα πολύ καλά ο Λύση, ξέρει πάρα πολύ καλά που ήρθε. Ξέρει πάρα πολύ καλά τις απαιτήσεις. Έχει πάρα πολύ κοντά του δύο ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολύ καλά από ΠΑΟΚ. Λέω Μάτος και Αντρέ Βιερίνια. Ξέρει πάρα πολύ καλά. Του έχουν μεταφέρει και την πίεση που υπάρχει και τα καλά και τα κακά. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο Λύση που βρίσκεται. Μπορεί να είναι μόλις στη Θεσσαλονίκη ούτε τρεις μήνες, δυόμισι μήνες, αλλά επειδή έχει ανθρώπους κοντά του κάθε μέρα όπως ο Μάτος και ο Βιερίνια, ξέρει πάρα πολύ καλά και τα θετικά και τις παθογένειες.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Go!
2: Λαύ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές... προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 3.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
8: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
9: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
11: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
10: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
12: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
13: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
14: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερ Βέντερ Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Με στόχο την πρόκριση στο τελικό του EuroLeague Super Cup, ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 5 με τη Φενέρμπαχτσε στο Άμπου Ντάμπι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Θα βρίσκεται εκτός συγκλονιστικού απρόπτου του Νίκολα Μιλουτίνο. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερ Βέντερ Ελλάδα Σπόρτς 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης, ο άλλος ημιτελικός στις 8. Σε πελάγη ευτυχία πλέουν στον Όφι μετά την σπουδαία επικράτηση επί της Hoffenheim. Πτήση τσάρτερ για τον κόσμο της ομάδας ναύλωσε η κριτική ΠΑΕ εν όψη του εκτός έδρας αγώνα με τη Ρεν. Ένα αναμονή των εκστάσεων του Μπαρνάμπα Βάργα που απεχώρησε με ενοχλήσεις τον οπίστιο Μυρίου από τη χθεσινή αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό βρίσκονται στην ΑΕΚ. Πιθανή είναι η διάταξη με μοναδικό προωθημένο τον Λούκα Γιώβιτς στον αγώνα με τον Βόλο. Συνέχισε να μας εμπνέει στην πίστη και το πάθος για την κορυφή το μήνυμα της κυτρινόμαυρης ΠΑΕ στον ιδιοκτήτη της ομάδας Μάριο Ηλιόπουλο με αφορμή τα γενέθλιά του. Στην Εθνική Σερβία κλήθηκε ο Γιώβιτς. Με ελάχιστες αλλαγές αναμένεται να παρατάξει τον Ολυμπιακό Ιμανόλ Αλγκουαθίρ στο κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον Λεβαδιακό. Θέση βασικού διεκδικεί ο Πουέρτα. Επιπλέον, οι ιστήριοι από τους βιωτούς αναμένεται να ζητήσουν οι Ερυθρόλευκοι. Στην Εθνική Μεξικού κλήθηκε ο Αρμάντο Γκουζάλης. Στην αρχική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, στην κυριακάτικη αναμέτρηση με την Καλάμάτα στην Νίκη, αναμένεται να επανέλθουν ο Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία, ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Το τομικό του πρόγραμμα ακολούθησαν στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, η Ντεσπότοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος. Εκτός παραμένουν με η Τέγιανούλης, Σαρής και Τσάλουφ. Αβέβαιο το μέλλον του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Ηρακλή. Σε συζητήσεις με τον 47χρονο Έντι Ιορντανέσκου, βρίσκεται ο γυραιός όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Ρουμανία. Με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Παρτιζάν στις 5:30 ανοίγει η αυλαία του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens. Στις 9:15 είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Εμπούρκ. Στους Λούκα, Ναν, Χέις Ντέιβις και Φαλ δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ήταν γραφτό να γυρίσει ο Μπράντοβιτς. Θα κάνω τα πάντα για να φέρω τον Νίκολα Γιώκητς, τόνισε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη στην σερβική Mozart Sport το πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σε καλό δρόμο βρίσκεται είσοδος του ΠΑΟΚ στην EuroLeague την επόμενη σεζόν, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο CEO της διοργάνωσης Τσους Μπουένο. Ο Μιστακίδης θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Αυτό που χτίζει είναι μια πολύ πολύ ισχυρή και σταθερή πρόταση, τόνισε. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτρεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές, αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο, ο Νίκος Κατσάτσος και ο Γιώργος Ιωάννου. Ο Πάνος Προυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε για ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943, όπου στέλνουν τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να το πούμε άλλη μία, το Viber, 6939-943-943.

Τυχαίες δεν είναι οι νίκες του Όφη το τελευταίο διάστημα. Όχι μόνο νικάει, όχι μόνο παίζει καλό ποδόσφαιρο. Κρατάει και το 0. Αυτός ήταν ο πέμπτος συνεχόμενος αγώνας όπου έχει κρατήσει το 0 στην άμυνα. Έχει να δεχθεί γκολ από τις 30 Αυγούστου όταν έπαιξε με τον Άρη στο Κλάνς Βικελίδης και αιτήθηκε 2-1. Και μάλιστα αυτός είναι και ο μοναδικός αγώνας φέτος του Όφη όπου έχει δεχθεί γκολ. Δέχτηκε 2 γκολ βέβαια. Έχει 9 αναμετρήσεις. Σε 8 παιχνίδια δεν έχει δεχθεί γκολ. Ούτε στα δύο ευρωπαϊκά με τη Τσέσκα Σόφιας, ούτε με τη Χόφενχάιμ. Στο πρωτάθλημα έχει παίξει με τον Βόλο, με την Κηφισιά, με τον Ολυμπιακό, όπου έχει κάνει 3 νίκες, και με τον Άρη φυσικά, όπου έφυγε γκολ. Και στο κύπελο Ελλάδος είχε κερδίσει 3-0 τον Νέστο Χρυσούπολος και είχε έρθει 0-0 με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Βλέπουμε ότι πέρα από ωραίο ποδόσφαιρο που παίζει ο Όφη με την μπάλα κάτω, με ένα συνδυαστικό παιχνίδι και ένα κάθετο παιχνίδι το οποίο επιδιώκει να παίξει η ομάδα του Χρήστου Κόντι, βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ συμπαγής και στην άμυνα. Το είδαμε και χθες κόντρα στους Γερμανούς, όπου σε πάρα πολλές φάσεις με αυτοθυσία οι ποδοσφαιριστές της κριτικής ομάδας κατάφεραν να αποσοβήσουν κάποια πιθανά τέρματα για τους Γερμανούς. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια φάση γύρω στο 80 λεπτό όπου γίνεται μια σέντρα τα αριστερά και ο Αθανασίου βάζει τόσο όσο το σώμα του για να δυσκολέψει τον αντίπαλο να μην στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Σε ένα σημείο που αν γινόταν το 1-1 θα είχαμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι, γιατί μετά από λίγα λεπτά ήρθε το 2-0 για τον Όφη με τον Κανελόπουλο. Όφη, ο οποίος πηγαίνει παιχνίδι πραγματικά. Πήρε τους 3 βαθμούς κόντρα σε έναν αντίπαλο όπου ήταν το μεγάλο outsider ο Όφη. Έχει παιχνίδια να διεκδικήσει και άλλους βαθμούς. Ο Χρήστος Κόντης έχει θέσει στο στόχο. Είπε ότι από 9 έως 11 βαθμούς θέλει να μαζέψει ο Όφη. Όχι όταν μαζέψει παραπάνω, φυσικά θα τον χαλάσει προς Θεού. Αλλά εκεί είναι περίπου το όριο, εκεί θα κινηθεί το όριο για την είσοδο στην 24η. Εκεί ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, ο οποίος για ακόμη ένα παιχνίδι χθες ήταν εξαιρετικός, είπε ότι ο στόχος του Όφη είναι να περάσει στην 24η του Europa League. Πραγματικά μια ομάδα όπου χαίρεσαι να τη βλέπεις, μια ομάδα με πλάνο, με αρχές. Με τον κόσμο του Όφη χθες να πανηγυρίζει. Ο κόσμος του Όφη εκεί που νομίζει ότι έχει ζήσει το καλύτερο που μπορεί, ζει όλο και περισσότερα. Από ένα τελικό κυπέλου, στη συνέχεια. Πήγε δεύτερο συνεχόμενο τελικό κυπέλου, όπου μάλιστα κατέκτησε τον τρόπαιο. Έπαιξε στο Super Cup, όπου κατέκτησε και το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ. Πήρε την πρόκριση για τη League Phase του Europa League. Έκανε χθες μια τεράστια νίκη κόντρα σε μια σπουδαία ευρωπαϊκή ομάδα. Και νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά στον Όφη, ο οποίος την επόμενη αγωνιστική παίζει ένα δύσκολο παιχνίδι όσον αφορά το Europa League. Παίζει με τη Rennes στη Γαλλία στις 15 Οκτωβρίου εκτός έδρας, σε πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Ο Όφη όμως έχει και άλλα παιχνίδια στην συνέχεια. Θα υποδεχθεί και την Bayer Leverkusen. Θα παίξει σε ουδέτερο γήπεδο με τη Hapoel Berseva. Είναι ένας αγώνας όπου ο Όφη μπορεί να πάρει πόντο ή πόντους. Θα παίξει με την Anderlecht εντός, με την Benfica εκτός, στο πιο δύσκολο παιχνίδι που είχε να δώσει η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Με τη Sturm Graz εκτός και με τη Lech Poznań τελευταία αγωνιστική στο Παγκρίτιο Στάδιο. Αφού κέρδισε χθες, ο Όφη κοιτάζει την είσοδο στην 24η, αύξησε πάρα πολύ τις πιθανότητες του για να βρεθεί εκεί. Ο Όφη, ο οποίος έχει δώσει 3 νίκες μέχρι στιγμής σε εισάριθμες αναμετρήσεις στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, η χώρα μας, έχει φτάσει πλέον σε απόσταση βολής και από Τσέχους και από Πολωνούς, όπου αυτή την εβδομάδα δεν πήρανε κανένα βαθμό. Αντιθέτως, η χώρα μας, η Ελλάδα, με 2 νίκες πήρε 800 βαθμούς και ήμασταν στην πρώτη θέση της σχετικής εβδομάδας μαζί με την Πορτογαλία. Είμαστε στην ένατη γενικά όλη τη φετινή σεζόν για μία ακόμα χρονιά. Όπως τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει, είμαστε μέσα στη δεκάδα. Μιλάω για κάθε χρονιά ξεχωριστά. Όσον αφορά τη συνολική βαθμολογία της UEFA, είμαστε αυτή τη στιγμή στην 12η θέση. Είναι σε ισοβαθμία η Τσεχία με την Πολωνία. Να ενημερώσω κιόλας, γιατί μόλις ήρθε στο κινητό μου, ότι υπάρχει πυρκαγιά στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντι. Οι καπνοί κατευθύνονται. Ναι, οπότε ενημερώνουμε, μια και ήρθε τώρα το μήνυμα στο κινητό και πιθανότατα το ακούσατε κιόλα. Ξαναλέω, υπάρχει πυρκαγιά στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντι. Και ήρθε μήνυμα από την πολιτική προστασία και στο κινητό μου και υποθέτω και σε αρκετά από τα κινητά σα όσοι βρίσκεστε κοντά. Λέγαμε λοιπόν για τη βαθμολογία τη UEFA. Η Ελλάδα είναι πλέον στου 45.012 βαθμού. Έχουμε απόσταση 113 βαθμοί είναι η απόσταση που μας χωρίζει από Πολωνούς και Τσέχους που ισοβαθμούν στη 10η και 11η θέση. Οι Πολωνοί, να θυμίσω, έχουν 2 ομάδες, οι Τσέχοι έχουν 4 ομάδες, όπως έχουμε και εμείς 4 ομάδες. Αυτή η διαφορά κλείνεται με μία ισοπαλία. Δηλαδή, την επόμενη αγωνιστική, παραδείγματος χάρη, φέρει μία μας ομάδα ισοπαλία και χάσει αντίστοιχη των Πολωνών και των Τσέχων, θα
μπούμε στην δεκάδα. Έχουμε μεγαλύψει τη διαφορά πάρα πολύ νωρίς κιόλας. Είναι πολύ θετικό αυτό και σε αυτό έχουν βοηθήσει όλες οι ομάδες.

και όφη φυσικά με το 3-3 που έχει κάνει. Ο Παναθηναϊκός με τις ευρωπαϊκές προκρίσεις που έκανε το καλοκαίρι. Ο Ολυμπιακός με την νίκη επί της Γιαγκελόνια προχθές στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Και φυσικά η ΑΕΚ περισσότερο από όλους αυτή τη στιγμή με τους 1200 βαθμούς που είχε δώσει μετά την είσοδο της League Phase του Champions League και με τις δύο νίκες που έκανε, μία στα play-off με την Λεύσκη, μία την πρώτη αγωνιστική με την Λας Κλίντσερ και την ισοπαλία που είχε φέρει στη Βουλγαρία κόντρα στην Λεύσκη Σόφιας. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, μακάρι να μπούμε στη δεκάδα και να θυμίσω κιόλας πως την επόμενη σεζόν θα είμαστε ακόμη πιο πάνω, πιθανότητα να ξεκινήσουμε και από την ένατη θέση, καθώς θα διαγραφεί η χειρότερη μας χρονιά του 2022-2023, όπου η χώρα μας είχε μαζέψει κάτι περισσότερο από 2.000 βαθμούς, αρκεί να υπολογίσουμε ότι μέχρι στιγμής, χωρίς να υπολογίζουμε τίποτα από εδώ και πέρα, έχουμε μαζέψει για φέτος σχεδόν 5.000. 2,5 φορές δηλαδή πάνω σχεδόν από την χειρότερη μας χρονιά, η οποία θα διαγραφεί την επόμενη σεζόν και θα πηγαίνουμε για όλο και καλύτερα. Ο Όφη λοιπόν έχει δείξει το δρόμο με 7 Έλληνες θες, με έναν Χριστογιώργο να κατεβάζει ρολά για ακόμη μία αναμέτρηση και πέρα τα ρολά που κατέβασε να έχει συμμετοχή και στο πρώτο γκολ της ομάδας του Όφη, κάνοντας ένα πάρα πολύ ωραίο βολέ, βρίσκοντας στην πλάτη της άμυνας τον Κέναν Κόντρο και αυτός να βάζει πάρα πολύ ωραία το σώμα του και να βρίσκει στον κατάλληλο χρόνο και χώρο τον Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ, ο οποίος και αυτός ήταν εξαιρετικός, όπως και πραγματικά δεν μπορώ να βρω κάποιον ο οποίος υστέρησε. Ο Όφη εκεί που πιεζόταν και γλίτωσε ένα πολύ καλό διάστημα της Χόφενχάιμ, το πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου, όπου έμπαινε με σχετική ευκολία στην περιοχή της κριτικής ομάδας. Από εκεί και πέρα φαινόταν ότι δεν μπορούσε να αλλάξει το momentum η Χόφενχάιμ, παρά τις αλλαγές που έκανε, παρά τους ποδοσφαιριστές που έβαζε στον αγωνιστικό χώρο με επιθετικό γενή χαρακτηριστικά, ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει ρήγματα. Ο Όφη, παρά το γεγονός ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν κυκλοφορούσε καλά την μπάλα, έκανε αρκετά λάθη μέχρι και το 60 λεπτό περίπου, που λέγεται την μπάλα πολλές φορές και σε χώρους νευραλγικούς, όμως κατάφερε να κρατήσει το 0, κατάφερε να ρίξει το καναβάτσο την Hoffenheim και κατάφερε να μπει με το δεξί στη League Phase του Europa League. Να θυμίσω, αυτή ήταν η πρώτη συμμετοχή του Όφη, ο πρώτος αγώνας του Όφη σε φάση ομίλων ή φάση ομίλου, όπως είναι πλέον στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι, όπως να συνεχίσουν έτσι και οι υπόλοιπες ομάδες, για να βλέπουμε όλο και καλύτερο ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο στη χώρα μας να ανεβαίνει όλο και περισσότερο. Να θυμίσω ότι πριν από λίγα χρόνια είχαμε φτάσει μέχρι και την 20η θέση του UEFA Ranking, τώρα είμαστε στη 12η, μια ανάσα από την 10η, και του χρόνου μπορούμε να πάμε ακόμα ψηλότερα. Από εκεί και πέρα, έχουμε σήμερα μάλλον ευρωπαϊκό Super Cup όσον αφορά το μπάσκετ. Στις 5 η ώρα, όταν θα παραδώσουμε σκητάλη, ο Γιώργος Ιωάννου θα σας μεταδώσει τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του ευρωπαϊκού Super Cup. Οι Ερυθρόλευκοι, όπου δεν έχουν απουσίες, ο Μιλουτίνοφ έβγαλε μέρος του προγράμματος θες και πιθανότατα, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα παίξει σήμερα. Τώρα, αν προκύψει κάτι άλλο την τελευταία στιγμή, θα το δούμε. Πάντως, δεν έχει απουσίες η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Παίζει σήμερα με τη Φενέρμπαχτσε στον επαναληπτικό, ουσιαστικά στην επανάληψη του περσινού ημιτελικού της EuroLeague στο Final Four που διεξήχθη στην Αθήνα. 8 η ώρα είναι ο άλλος ημιτελικός, Dubai Real Madrid, και αύριο είναι προγραμματισμένος ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης. Μια διοργάνωση η οποία είναι νεοσύστατη, είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το ευρωπαϊκό Super Cup. Όπως και να έχει, πάντως, παρά το γεγονός ότι είναι νωρίς στη σεζόν, είναι ένας τίτλος και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να διεκδικήσει αυτόν τον τίτλο. Το είπε και ο ίδιος ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις του. 5 η ώρα λοιπόν, ξαναλέω, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, 8 η ώρα Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Όσον αφορά την ΑΕΚ, χθες έκανε μία από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία της, κερδίζοντας 8-1 τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος είχε χάσει μία ευκαιρία στην αρχή της αναμέτρησης με τον Παλαμότη να βγαίνει πολύ ωραία στα πόδια του επιτιθέμενου, και από εκεί και πέρα το παιχνίδι είναι μόνο ΑΕΚ, και ειδικά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, από το 33ο λεπτό μέχρι το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, το σκορ ήταν 1-0 και έγινε 6-0, και κάπου εκεί πήρε διαστάσεις τριάμβου για την Ένωση, καθώς εξαφανίστηκε από το γήπεδο πραγματικά ο Πανσεραϊκός σε εκείνο το τέταρτο, ούτε τέταρτο δεν είναι, 13 λεπτά, όπου η ΑΕΚ πετυχαίνει 5 γκολ. Πραγματικά απίστευτο, με τον Μάνταλο μεγάλο πρωταγωνιστή να πετυχαίνει γκολ, αλλά δεν είναι το γκολ, είναι ότι είχε 4 assist στα 59 λεπτά όπου αγωνίστηκε.
γενικότερα ό,τι έκανε η ΑΕΚ χθες της έβγαινε. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ο Πανσεραϊκός μάλιστα έβαλε και μαύρο σήμα στα social media του με αφορμή την οχτάρα από την Ένωση. Η ΑΕΚ όμως, η οποία προβληματίζεται λόγω του τραυματισμού του Μπαρνάμπας Βάρκα, αποχώρησε με ενοχλήσεις στον οπίσθιο Μυριαίο. Έκανε μαγνητική εξέταση. Μένει να δούμε τι είναι ακριβώς. Πιθανότητα θλάση θα είναι. Το θέμα είναι τι βαθμού θα είναι η θλάση. Υπάρχει μεγάλη διαφορά αν είναι πρώτου ή δευτέρου βαθμού μια θλάση. Δεν θέλω να συζητήσω για κάτι περισσότερο προφανώς και δεν νομίζω ότι πρόκειται για κάτι περισσότερο. Αλλά υπάρχει και διακοπή τώρα. Να θυμίσω ότι μετά τους αγώνες που θα δώσουν οι ομάδες αυτό το Σαββατοκύριακο, έχουμε διακοπή για τις εθνικές ομάδες και θα επιστρέψουμε στις χώρες διοργανώσεις μετά από τρεις εβδομάδες ουσιαστικά, το διήμερο 10 και 11 Οκτωβρίου. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά και στον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του, του ευχήθηκε μάλιστα και η ΠΑΕΑΕΚ. Όσον αφορά τις κλήσεις, γιατί είναι και αυτή η περίοδος όπου υπάρχουν κλήσεις για τις εθνικές ομάδες, Ζίβκοβιτς από ΠΑΟΚ και Γιώβιτς από ΑΕΚ κλήθηκαν στην Εθνική Σερβία, και το αναφέρω αυτό γιατί η εθνική μας ομάδα, η Εθνική Ελλάδος, θα παίξει κόντρα στην Σερβία. Θα αντιμετωπίσει δηλαδή τον Λούκα Γιώβιτς και τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο Nations League. Για πρώτη φορά συμμετέχουμε στην κορυφαία κατηγορία του Nations League. Βέβαια, αυτό θα έχουμε χρόνο να τα πούμε. Αυτά θα έχουμε χρόνο να τα πούμε μετά την διακοπή που θα υπάρξει. Καθώς έχουμε τρεις εβδομάδες με την εθνική μας ομάδα να παίζει τέσσερις αγώνες, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η αποστολή. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι για κάποια παιδιά του Όφη, τα οποία αξίζουν και με το παραπάνω να κληθούν στην αποστολή της εθνικής ομάδας, και να δούμε πώς θα πάει η εθνική μας ομάδα σε αυτές τις τέσσερις πολύ σημαντικές αναμετρήσεις: δύο με Γερμανία, μία με Ολλανδία και μία με την Σερβία.

0: Σήμερα έχουμε και το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου διεξάγεται στο Telecom Center Athens. Στις 5.30 ο ΠΑΟΚ παίζει με την Παρτιζάν και στις 9.15 ο Παναθηναϊκός με την Μπουργκ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει αρκετές απουσίες, καθώς είχε τραυματισμούς αυτή την αρχή της σεζόν, χωρίς καν να έχει μπει ακόμα σε επίσημες υποχρεώσεις. Ναν, Χέις, Ντέιβις, Φαλ και Σλούκας δεν θα αγωνιστούν στη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στην Μπουργκ για τον ημιτελικό του 8ου τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος μάλιστα έκανε και κάποιες δηλώσεις στην Σέρβικη Mozart Sport ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος πανέφερε μεταξύ άλλων, τι άλλο το γνωστό του, ότι θα κάνει τα πάντα για να φέρει τον Νίκολα Γιώκητς στον Παναθηναϊκό και ότι είχε αρχίσει να βλέπει και πάλι NBA για χάρη του Νίκολα Γιώκητς, με συγχωρείτε. Οπότε εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο μακρινό αυτό το σενάριο, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, καθώς μιλάμε για, αν όχι τον κορυφαίο, έναν από τους τρεις κορυφαίους μπασκετμπολίστες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Οπότε, okay, κανένας δεν μπορεί να απαγορεύσει τον άλλον να ονειρεύεται, αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι κάτι αρκετά μακρινό. Εκτός αν μας διαψεύσει όλους, και τότε πραγματικά θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, να δούμε λίγο το πρόγραμμα της αγωνιστικής που μας έρχεται και μετά να περάσουμε σιγά σιγά στις γραμμές. Δεν αναφέρω κάτι για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, δεν έχει αλλάξει κάτι κάτι το οποίο είναι άξιο αναφοράς. Ο Ολυμπιακός θα κάνει ελάχιστες αλλαγές στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει και αυτός κάποιες αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι που έπαιξε προχθές στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με την Κηφισιά. Από εκεί και πέρα μπορεί να δούμε στο Παναθηναϊκό ως δεξιό εξτρέμ τον Λιβάη Γκαρσία, ως center forward τον Τετέι φυσικά, και από πίσω τον Ουναΐκα, το οποίο δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής, και αριστερά πιθανότατα τον Αντίνο. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα που έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Αύριο έχουμε και ντέρμπι Θεσσαλονίκης με τον Άρη να υποδέχεται τον Ηρακλή. 7.30 είναι το παιχνίδι του Άρη με τον Ηρακλή. Επίσης ο Βάλτερ Ματσάρη, αν δεν πάρει καλό αποτέλεσμα σε αυτό το μάτς, πιθανότητα και να αποχωρήσει. Υπάρχουν ήδη δημοσιεύματα. Μισή ώρα νωρίτερα, 7 η ώρα, Τρόμητος Κηφισιά. Και την Κυριακή, όπου είναι το κύριο πρόγραμμα της αγωνιστικής, στις 5 η ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 6 η ώρα Βόλος ΑΕΚ, 7 η ώρα Όφη Αστέρας Τρίπολης, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και 9 η ώρα ο Πανετολικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Είχαμε πει για το παιχνίδι των 5 και των 6, όπου οι φίλοι του Ολυμπιακού μαζί με τους φιλάλους της ΑΕΚ θα βρίσκονται στον ίδιο δρόμο για Λιβαδιά και Βόλο αντίστοιχα. Δεν άλλαξε κάτι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε ιστορίες και τραχάματα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το τηλεοπτικό πρόγραμμα, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν μπορούν να το φτιάξουν αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που από πέρσι υπάρχει συνεργασία, το να βάζει κάποιος 5 η ώρα τον Ολυμπιακό και 6 η ώρα την ΑΕΚ, καταλαβαίνουμε πως και ο κόσμος δεν μπορεί να δει και τα δύο παιχνίδια, τα οποία πιθανότητα θα ήθελε να παρακολουθήσει, αλλά και οι ίδιοι χάνουν από την τηλεθέαση. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να καταλάβω αν θα λυθεί αυτό ποτέ και γιατί δεν λύνεται βασικά ακόμα. Από εκεί και πέρα, και το παιχνίδι του Όφη με τον Αστέρα στις 7 πέφτει μαζί, και το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό θα ξεκινήσει. Να θυμίσω, δεν γίνεται στην Καλαμάτα, γίνεται στην Νίκαια, πριν καν να έχει τελειώσει το παιχνίδι της ΑΕΚ, και φυσικά θα είναι ακόμα στον πρώτο ημίχρονο αγώνας του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης. Όπως και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει αφού δεν έχει τελειώσει εκείνο του Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Δεύμο.
0: Γεια σου, Κώστα. Καλά, εσύ?
1: Καλά είσαι. Τώρα έβλεπα στο Sky πριν από ένα λεπτό τη φωτιά. Ένα παράξενο πράγμα, δηλαδή σύνθως όταν βλέπεις μια φωτιά σε ένα κτίριο, σε ένα οικόπεδο, βλέπεις, ρε παιδί μου, τα πυροσβεστικά να τρέχουν, να ρίχνουν νερά, ή δεν έχουν φτάσει ακόμα, ή δεν ξέρω. Πάντως είναι πολύ επικίνδυνη φωτιά, γιατί πολύ μαύρη, λέμε, μέσα σε σκουπίδια.
0: Ναι, πραγματικά. Είναι σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα, να πούμε.
1: Ναι, είναι ακριβώς δίπλα στο γήπεδο του Ολυμπιακού το βοηθητικό. Γιατί σε κάποια φάση έδειξε ένα πλάνο και έδειχνε τα φώτα του γηπέδου, του βοηθητικού, και ένα κομμάτι από το γρασίδι. Δηλαδή, από ό,τι είπανε και στην τηλεόραση, είναι πολύ κοντά στο γήπεδο. Αυτό το βοηθητικό, έτσι.
0: Ναι, στο Ρέντι. Το προπονητικό του Ολυμπιακού.
1: Ναι, το μεταξύ είναι πολύ επικίνδυνη φωτιά, γιατί ξέρεις, θα κυγούνται μέσα σε σκουπίδια. Δεν είναι να πεις ότι είναι χωματερή εκεί. Αλλά την είχαν κάνει, φαίνεται, από ό,τι κατάλαβα, χωματερή. μία μαύρη ένα μαύρο καπνός πιθανόν να έχει και τίποτα λάστιχα, ό,τι μπορείς να
0: φανταστείς. Ναι, ναι, σκουπίδια και λάστιχα βλέπουμε εδώ πέρα, τουλάχιστον από ό,τι γράφουν τα site.
1: Αυτό το μαύρο, ναι, είναι και προς το παρόν έχει κάτσει λίγο, αλλά συνεχίζει και καίει. Και είναι και επικίνδυνη γιατί, δηλαδή, εφόσον σου ήρθε και μήνυμα στο κινητό σου, είναι γιατί... Για την αναπνοή.
0: Ναι.
1: Είναι δηλητήριο αυτό.
0: Προφανώς. Τώρα δεν ξέρω πού ακριβώς είναι στο Ready, να σου πω την αλήθεια. Γιατί εγώ βλέπω ένα βίντεο εδώ μπροστά μου, δεν βλέπω κάτι να φαίνεται. Πάντως είναι στο Ready και.
1: Ένα άλλο πλάνο που είχαν δείξει, ναι.
0: Ναι, δεν έχω δει άλλο πλάνο, να σου πω την αλήθεια.
1: Ο δημοσιογράφος του Sky, επειδή είναι ξέρω, το Sky είναι πολύ δίπλα, είναι ούτε χιλιόμετρο. Είναι το στούντιο.
0: Είναι λίγο πιο μακριά, ναι.
1: Έδειξε δρόμο από πάνω, ναι. Και εκεί ακριβώς στη γωνία, λέω, εγώ νόμιζα πως ήταν στην Πετρουράλη. Αλλά δεν είναι στην Πετρουράλη, είναι. Ξεχνάω το δρόμο τώρα, τον είπε. Είναι επικίνδυνες φωτιές, τώρα καταλάβες να γεμίσει αρουραίος εκεί πέρα. Γιατί όλα τα σκουπίδια, όλα αυτά τα τροχτικά, πού πάνε και δεν νομίζεις. Εκεί πέρα, ίσως υπονόμου σε σκουπίδια πηγαίνουν. Και θα γίνει το όλα να δεις. Δυστυχώς. Τέλος πάντων, τι να πω, μακάρι να τα σβήσουν, γιατί υπάρχουν κατοικίες, υπάρχουν χίλιοι δυο εκεί πέρα που δουλεύουν.
0: Πάντως ένας φίλος μου στέλνει τώρα μήνυμα και λέει ότι έχει σβηστεί ήδη η φωτιά. Και ότι ούτε μισή ώρα δεν κράτησε.
1: Ναι, τώρα δεν έχω πλάνο να σου πω την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή δεν έχω πλάνο για να το δω, γιατί ο Sky τα έδειχνε. Και λογικά, ναι, γιατί προηγουμένως σου είπα, έχει κάτσει, αλλά έκαιγε κανονικά το οικόπεδο. Πρέπει να το έκανε, ξέρεις. Τέλος πάντων, ας γυρίσουμε στα ποδοσφαιρικά. Για τον Πανιακό δεν σου είπα κάτι, τον Ολυμπιακό που είδαμε προχτές. Τον Πανιακό τα ξέκανε το χρέος, του κέρδισε 2-0, ένα πολύ ωραίο γκολ του ΝΑΕ.
0: Πάρα πολύ ωραίο, ναι.
1: Τρεις-τέσσερις παίκτες, ας πούμε. Εντάξει, δεν μου κάνει έκπληξη, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη με πολύ καλή ποιότητα. Τον είχαμε γνωρίσει και πριν από 2 χρόνια. Εντάξει, οκ. Okay. Έκανε το χρέος του, πήρε το παιχνίδι, δεν έκανε τη μεγάλη την μπαλάρα. Αλλά εκεί φυσικά είναι μια ομάδα η οποία ξέρουν πολύ καλά ότι είναι επικίνδυνη. Ανά πάσα στιγμή και ώρα μπορεί να σου κάνει ζημιά. Και είναι και ομάδα που παίρνει αποτελέσματα. Ειδικά με τις μεγάλες ομάδες.
0: Ναι. Καλά, και επίσης δεν μπορεί και ο Παναθηναϊκός να παίζει σε κάθε παιχνίδι μπαλάρα, έκανε και ρωτήσεων.
1: Ακριβώς, δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Έτσι πρέπει. Ο Ολυμπιακός, εγώ σαν Παναθηναϊκός, φίλε, του δευτέρου ημιχρόνου, εμένα προσωπικά λίγο με τρόμαξε. Δηλαδή, είδα μια ομάδα του δευτέρου ημιχρόνου που έκανε και τη μετάδοση. Πραγματικά είναι αυτό που θέλουν και οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, έχει πολλά περιθώρια βελτίωση ο Ολυμπιακός, αλλά στο δεύτερο ημιχρόνο ήταν καλός.
1: Είναι νωρίς. Για αυτή την περίοδο, Σεπτέμβριο μήνα, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, καινούργιες ομάδες στην ουσία. Καινούργιοι προπονητής. Έτσι. Βγάλανε μία αντίδραση οι ποδοσφαιριστές και το περίμενα. Και μετά από αυτά που ακούστηκαν για το Μεντιλίμπαρ, έτσι. Η οποία σου λέει, εντάξει, είμαστε και εμείς εδώ, ρε φίλε. Έναν εγωισμό. Δεν παίξανε μόνο για τον προπονητή, τον καινούριο, που δεν μπορεί να του ρίξει καμία ευθύνη για οτιδήποτε και να γίνει. Έτσι. Προπονητής, ο οποίος δεν έχει πάρει ομάδα να τη φτιάξει, να τη στρώσει από το καλοκαίρι, ίσως αυτό το πράγμα πρέπει να έχει γίνει από το Μάιο, όπως έχουν πει και πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού γι' αυτό. Όπως και εμείς, παράλληλη βία, δηλαδή αυτό που κάθε φορά που βλέπω τον Κότη να, και συγχαρητήρια στον Όφη, να προοδεύει με 8 και 10 Έλληνες παίκτες, φίλε, εντάξει, τι να πω. Κάποιοι βιαστήκανε να τον βγάλουν άκριστο, να τον διώξουν με μια. Ένα τυχές αποτέλεσμα που έγινε τότε στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Δεν κόβει, έχει αντίκρισει.
1: Θυμάσαι τη φάση που έβγαλε το Center Four και λένε αυτό τα φταίει όλα. Ναι. Λες και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές δεν υπάρχουν.
0: Κώστα, αν δεν έχει ολοκληρώσει, να περιμένεις τη γραμμή, την πρέπει να πάω διαφημίσεις.
1: Περιμένω.
0: Ωραία, περιμένεις τη γραμμή, επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτάκια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Στούντιο, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να περάσουμε και πάλι στον Κώστα. Έλα, Κώστα.
1: Ήθελα να τελειώσω και με το θέμα του Κόντι και να πω καληνύχτα σε κάποιους τύπους οι οποίοι τον διώξανε. Έπρεπε να τελειώσει τη σεζόν και να δούμε τα αποτελέσματα προς το τέλος. Και από ένα αγώνα, ο οποίος δεν φταίει μόνο αυτός, έτσι υπάρχουν και άλλοι 11 που παίζουν 12-13 με τις αλλαγές. Βιάστηκαν, αλλά βλέπεις ότι γίνεται φυσικό, έρχεται η φύση και το φτιάχνει. Ένας προπονητής ο οποίος πραγματικά δουλεύει και κερδίζει την αγάπη των ποδοσφαιριστών του. Είναι ο μοναδικός ο οποίος παίζει με τόσους Έλληνες παίκτες μέσα. Και μάλιστα κέρδισε μια γερμανική ομάδα, η οποία βέβαια τον πίεσε το πρώτο 15-20 λεπτά, αλλά μετά είχε τον έλεγχο του αγώνα.
0: Και για ακόμα μια φορά, λογικό να τον πίεσε, παίζει κόντρα σε μια πολύ ποιοτική ομάδα.
1: Ναι, και για ακόμα μια φορά, όπως το είχα πει και παλαιότερα, έτσι και το έχω πει και αρκετές φορές, δεν παίζουν τα λεφτά στο γήπεδο. Πρέπει να δείξεις ότι αξίζεις 300 εκατομμύρια, κυρία Χόφενχάιν ή οποιαδήποτε λέγεται. Ένα άλλο πράγμα, χάρηκα πάρα πολύ για τα 8 γκολ που έβαλε η ΑΕΚ για τον Πανσεραϊκό και μόνο γι' αυτό. Μια ομάδα η οποία εγώ σαν Παναθηναϊκός δεν τη χωνεύω καθόλου με αυτά που έκανε τότε. Έτσι, όργια είχαν γίνει τότε, το θυμάστε εκείνο τον αγώνα μέσα στην καταρρευστική βροχή που έγινε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στον παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Να παλαινοχλείται ένας τερματοφύλακας και να τρώει και κόκκινη κάρτα και να παίρνει και πέναλτι, αυτά εντάξει.
0: Εντάξει, βέβαια είχε έδωσε και τα δικαιώματα του Ντράγκοφσκι, έτσι.
1: Του δώσανε.
0: Τα έδωσε και ο ίδιος.
1: Ναι, αλλά όταν πας και τον παλαινοχλείς έτσι και δημιουργείς αυτή την κατάσταση.
0: Προφανώς είχε προηγηθεί φάουλ πρώτα στον Ντράγκοφσκι, αλλά ό,τι και να έχει γίνει δεν δικαιολογείται αυτό που έκανε ο Ντράγκοφσκι.
1: Και δεν ξέρουμε τι άλλο υπόθηκε κιόλας.
0: Καλά, ό,τι και να υπόθηκε όμως, εσύ Κώστα, και με τον Τέσσερις και με τον Μιχαηλίδη που λένε ότι υπόθηκε κάτι. Δεν επιτρέπεται δηλαδή να χτυπήσω ένα
1: τέτοιο. Αλλά αυτό το πράγμα τα σταματάει εκεί. Αν είσαι διαιτητής, το σταματάς επιτόπου και τελείωσε. Κατάλαβες. Και δεν μπορεί να κάνει και τίποτα άλλο. Και αντί να γίνει αυτό, την πλήρωσε και η ομάδα η οποία το ήθελε οπωσδήποτε το παιχνίδι. Και από εκείνη την ημέρα.
0: Ήταν κοντά.
1: Κατάρρευση.
0: Έγινε Κώστα, να σε καλά. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Ποιο παιχνίδι ήταν αυτό με τον Τραγκώση?
0: Πανσεραϊκός Παναθηναϊκός 2-2.
2: Καλά του κάναν τον Πανσεραϊκό
0: χθες. Εντάξει, 8 γκολ έβαλε. Εντάξει, πολλά.
2: Τώρα να σου πω κάτι. Εγώ ντράπηκα, έκλεισα την τηλεόραση. Στο δεύτερο ημίχρονο, μόλις άρχισε το δεύτερο ημίχρονο και είδα να δω τα γκολ, έκλεισε την τηλεόραση.
0: Γιατί?
2: Δεν είναι δηλαδή δεν είναι ωραία θέμα αυτό. Να βγάλεις 8 γκολ, να ρίξεις τι σε μια ομάδα.
0: Εντάξει, βέβαια από την άλλη, κύριε Γιώργο, τι θα ήταν ωραίο θέμα, να πάει ένας κόσμος στο γήπεδο και να μείνει, να δει να αλλάζουν πασούλες στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Εγώ δεν τελείωσα ακόμα, εσύ αμέσως τώρα θα περάσεις το αντίθετο από αυτό που σου λέω.
0: Εντάξει, λοιπόν, δίσανται άποψη αυτό το κομμάτι.
2: Κύριε Νικολής, η αλαζονία είναι κακό πράγμα.
0: Αλαζόνας γιατί, κύριε Γιώργο?
2: Βάζεις μέσα, ξεκινάς το παιχνίδι στο ημίχρονο 5-0.
0: 6.
2: 6-0, ό,τι ήταν. Λοιπόν, και τι κάνεις μετά? Το μόνο που κατάφερες είναι να πας τώρα στην Ευρώπη και στον Ολυμπιακό Βόλου και να μην έχεις τον...
0: Ο Βάργα δεν θα παίξει, ναι.
2: Τον καλύτερο σου παίχτη στα γκολ. Δηλαδή, τι λύσα ήταν αυτή τώρα στο δεύτερο ημίχρονο? Και ο κόσμος και τα λέμε ένα πράγμα να
0: βγάλω. Εντάξει, κύριε Γιώργο, ο Βάργα τραυματίστηκε στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου. Δεν μπορούσε να ξέρει ο Νίκολιτς ότι θα τραυματιστεί προφανώς.
2: Τι να κάνει?
0: Τραυματίστηκε στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου. Δεν είναι ότι τραυματίστηκε στο 90.
2: Με και ένα λόγο περισσότερο.
0: Δεν μπορούσε να προβλέψει ότι τραυματιστεί.
2: Θα μπορούσε να προστατεύσει ένα παίκτη σαν για αυτόν. Τι είχε, ορίστε, πάρε. Πάρε τώρα, κύριε Νίκολης, γιατί τι ήθελες να κάνεις, για πες μου εσύ, για πες μου, τι ήθελες να ρίξεις τώρα. Είναι το σκορ
0: 6-0, ναι.
2: Χρονοπτικό.
0: Πιείτε λίγο νερά, κύριε Γιώργο.
2: Και κάνεις όλη αυτή τη βαβούρα και Ναι, γι' αυτό λέω άλλα ζώνια. Τι είναι φιγάρε, φιγάρε, αφού του βλέπει ανήμπορο. Δεν τρέπεσαι ρε Νίκολα. Δεν τρέπεσαι ρε Νίκολα. Βλέπει σε βαθμό ρε, σαν να είναι ένα προπονητή. Έχει εδώ, ό,τι κι αν είναι.
0: Κύριε Γιώργο, απ' την άλλη όμως κιόλας, αν έμπαινε η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο και άλλαζαν πασούλες μεταξύ τους στην άμυνα και στο κέντρο, δεν θα σεβόντουσαν τον κόσμο ο οποίος επέλεξε να πάει στη Νέα Φιλαδέλφια να δει το παιχνίδι. Γιατί αυτός που πάει στο γήπεδο θέλει να δει ποδόσφαιρο. Όπως επίσης και το να λυπάς έναν αντίπαλο, δεν νομίζω ότι είναι ο μέγιστος σεβασμός. Το να λυπάς έναν αντίπαλο δεν είναι ο μέγιστος σεβασμός. Και να αλλάζεις πάσες ουσιαστικά κοροϊδεύοντάς τον.
2: Έτσι λες εσύ,
0: έτσι. Έτσι θεωρώ, ναι. Δηλαδή, εγώ, άμα ήμουν φιλάλο τη ΑΕΚ, έδινα κάποια λεφτά από την τσέπη μου να πάω να δω το ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Που λέω, λόγω μπορεί να φύγω από τη δουλειά μου πιο νωρίς. Να πήγαινα στο γήπεδο, όχι, okay, έβλεπα ένα πολύ ωραίο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο έβλεπα να αλλάζουν πασούλες. Εντάξει, οκ, θα έλεγα. Τι πλήρωσα, να πλήρω ένα μισό εισιτήριο μου ήταν.
2: Ναι, αλλά ας κάνουν το ίδιο και όταν χάνει η ομάδα.
0: Τι εννοείται.
2: Τι εννοώ, όταν χάνει η ομάδα.
0: Τι να κάνει όταν χάνει.
2: Να φωνάζουμε. Υπέρ τη ΣΑΕΚ.
0: Φωνάζει ο κόσμος τη ΣΑΕΚ. Αρχικά δεν χάνει μέχρι στιγμή στη Φιλαδέλφεια για να φωνάξει. Αλλά άμα χάσει, θα φωνάξει.
2: Δεν χάνει, φαίνει αρνητικό αποτέλεσμα.
0: Δεν έχει φέρει στη Φιλαδέλφεια φέτος. Και στα εκτός και που έφερε η ΑΕΚ, πάλι φωνάζει ο κόσμος τη ΣΑΕΚ.
2: Σε όλα τα πράγματα υπάρχει και το μέτρο. Εμένα προσωπικά δεν το χάρηκα. Ωραία τα γκολ και τα λοιπά, αλλά παίζεις εσύ και μου λες τώρα δεν ήξερε. Τι δεν ήξερε.
0: Δεν ήξερε ότι θα τραυματιστεί, δεν είναι μέντη μου ο Νίκολης προπονητής είναι.
2: Ναι, έχεις έναν παίχτη όμως, ο οποίος είναι πολύτιμος για σένα. Είναι το άλφα και το ωμέγα στην επίθεση. Και το ρισκάρεις, δεν το ρισκάρεις. Δηλαδή τι θέλει να δείξει, να σου πούνε ότι μπράβο έβγαλε. Εκεί άμα έβγαλε 10 γκολ θα γινόταν δηλαδή.
0: Δεν θα γινόταν. Αρχικά μετράνε και τα γκολ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Μετράει η διαφορά τερμάτων. Πρώτον. Δεύτερον, δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ λέει να βάλουμε 30 γκολ. Έπαιξε το ποδόσφαιρο που ήταν να παίξει, έβαλε 8 γκολ. Τελείωσε η ιστορία.
2: Είναι σε αυτά που σου λέω εγώ την ημερομηνία και θα δεις κάποια στιγμή. Θα δεις τα πράγματα πώς θα είναι. Εγώ προσωπικά πάντως όχι. Λυπάμαι τον Πανσεραϊκό, γιατί από την περιπτώση ομάδες της Βορείου Ελλάδος, εγώ πάντοτε θέλω να είναι στο πρωτάθλημα και να διακρίνονται.
0: Ναι, το θέμα είναι να μπορούν να διακριθούν.
2: Όπως ο Όφη, εχθές η Χανία στον Όφη τους πάτησαν κάλα τους Γερμανούς, λοιπόν, έτσι και ομάδες που είναι παραμεθόριες περιοχές, θέλω να είναι και αυτές, να έχουν ένα επίπεδο. Παθραγική, δοξαδράμα, όλοι αυτοί οι Νάουσες, Βέριες κτλ. Αν επίτρεπε τώρα να είναι τρεις ομάδες, πώς είναι αλφαεθνική, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πόσες είναι. Τέσσερις.
0: Τι τέσσερις.
2: Στην αλφαεθνική από τη Βόρεια Ελλάδα, λέω, πόσες ομάδες είναι.
0: Αυτή τη στιγμή τρεις είναι, νομίζω.
2: Και είναι σύνολο πόσες ομάδες υπάρχουν.
0: Ότι υπάρχουν εκατοντάδες ομάδες, κύριε Γιώργο.
2: Όχι, μιλάω για την κατηγορία της αλφαεθνικής.
0: Α, στην αλφαεθνική παίζουν 14 ομάδες.
2: Ναι, και δεν υπάρχει καμία από την Βόρεια Ελλάδα. Καμία.
0: Όχι, τρεις στις Θεσσαλονίκες υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
2: Τρεις αυτό.
0: Ο Πάοκ, ο Άρης και ο Ηρακλής.
2: Οι υπόλοιπες δεν υπάρχουν, ούτε θα υπάρχουν ποτέ. Αυτές οι τρεις θα είναι στάνταρ, όπως είναι εδώ.
0: Εντάξει, ο Πανσεραϊκός πέρσι έπεσε. Τρία χρόνια ήταν στην Αλφα.
2: Σιγά μου ρε, είχε να ανέβει 400 χρόνια.
0: Δεν είχε 400 χρόνια και τα προηγούμενα χρόνια ήταν πάλι στην Αλφα.
2: Πότε ανέβηκε, την δεκαετία. Τώρα μιλάμε το πρόσφατο, στα τελευταία 5 χρόνια τι έκανε.
0: Έτσι, αν μπορεί να ανέβει, ας ανέβει κύριε Γιώργο. Πανσεραϊκός έχει φτιάξει μια ομάδα που πάει για άνοδο, θεωρητικά. Ο Βοσνιάδης είναι μέτρη των ανόδων.
2: Εντάξει, συγχαρητήρια λοιπόν στην ΑΕΚ, μπράβο τα 10 γκολ, κρίμα που δεν έφτασε 10. Εντάξει, να το γκολ είναι. Λοιπόν,
0: να είστε καλά, κύριε Γιώργο, γεια σας. Πάμε από όνειρά μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Γεια σου, Βασιλάκη μου.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ τι κάνεις?
3: Ήρεμος είμαι τώρα.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
3: Να της πω τη Αχμέτ ότι την αγαπώ πάρα πολύ.
0: Το ξέρει, Βασιλάκη.
3: Τη σκέφτομαι. Και να μου προσέξεις την Αγγελικούλα.
0: Ποια Αγγελικούλα?
3: Στο τηλεφωνικό.
0: Την Αντριάννα, θες να πεις.
3: Την Αντριάννα.
0: Βεβαίως.
3: Να μην την πειράξει κανένα.
0: Ποτέ κανένα, δασκαλάκι μου.
3: Να τη πω πολλά φιλάκια σε όλου. Υγεία, χαρά να έχουμε και. Και να τη πω θα έχουμε. Σ' αγαπάω πάρα πολύ.
0: Και αυτή σε αγαπάει, Βασιλάκη. Να είσαι καλά, Βασιλάκη μου.
3: Είναι, Θεμή.
0: Καλό απόγευμα σου έχω.
3: Για να μιλήσει κι άλλο.
0: Βεβαίω, να είσαι καλά, Βασιλάκη μου.
3: Είναι, Θεμή.
0: Γεια, γεια. Πάμε λοιπόν λίγο στα μηνύματά σα και μετά σε επόμενε γραμμέ. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη, και καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι συγχαρητήρια στον Όφη. Εύχομαι να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και με τα έσοδα που έχουν προκύψει να χτίσει ακόμη καλύτερη ομάδα, λέει ο Γιάννης. Μακάρι, Γιάννη, γιατί οι τέτοιες ομάδες δυναμώνουν το πρωτάθλημα, ειδικά όταν μιλάμε για ομάδες εκτός των κλασικών μεγάλων ομάδων. Πάει το ποδόσφαιρο ένα βήμα, και αν όχι ένα βήμα, όχι μόνο ένα βήμα, ακόμη περισσότερα παραπάνω. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο που δεν χάρηκε χθες με τον Όφη και με αυτά τα έσοδα τα οποία έχει εξασφαλίσει ήδη. Και που θα εξασφαλίσει κι άλλα. Να θυμίσω, η νίκη στο Europa League δίνει 450.000 ευρώ. Η ισοπαλία δίνει 150.000 ευρώ. Η κάθε θέση που θα πάρει η κάθε ομάδα στη League Phase του Europa League θα δώσει κι αυτή κάποια χρήματα. Οπότε μακάρι να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα. Έχει κάνει και κάποιες πωλήσεις. Έδωσε με 5 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό τον Νους και τον Αποστολάκη. Και με αυτά τα έσοδα μπορεί να βγάλει όχι μόνο μία χρονιά, αλλά ακόμα περισσότερες. Και φυσικά μπορεί να τα διαθέσει για να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο Όφη για να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Να είσαι καλά, Γιάννη, καλό απόγευμα σου έχουμε και καλό Σαββατοκύριακο. Η Αποστολή τη Θεσσαλονίκη λέει: θέλω να πω σε κάποιους φίλους του αντιπάλου, τους περιμένουμε στο Καραϊσκάκι με λουλούδια να νιώσουν την γλύκα του Πειραιά. Να μην βγάζουν γλώσσα, λέει. Θα χάσω τη φωνή. Του ελάτε στον Πειραιά να σα δώσουμε λουλούδια, λέει η Αποστολία. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον κύριο Γιώργο Χάρη Βασίλη και Βασίλη από Μέγαρα. Θέλω να πει Παλιουράκο την Κυριακή. Θα μεταδώσει εσύ τον αγώνα του θρύλου, λέει η Αποστολία. Όχι, Αποστολία, δεν νομίζω θα το μεταδώσω εγώ τον αγώνα τη Κυριακή. Να είσαι καλά παντό. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Ο Χρήστο Νέο Φάληρο λέει: καμία σχέση με το γήπεδο, την έσβησαν. Έχει στείλει μια φωτογραφία. Όπου είναι, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον έτσι όπως βλέπω πίσω από τα τζάμπο, ήταν η φωτογραφία. Ούτε μισή ώρα δεν κράτησε. Έτσι ήταν πριν. Χρήστο από τον Νέο Φάληρο έχει στείλει και άλλη μια φωτογραφία από όταν ξεκίνησε η φωτιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Και ρεπόρτερ ο Χρήστος. Να σε καλά, Χριστάρα. Καλά, απόγευμα, εύχομαι. Οπότε έσβησε και η φωτιά. Όλα καλά. Ο Αποστόλης λέει: κύριε Μπίλ, όταν πήγε ο Παναθηναϊκός στο Γουέμπλι, εγώ, κύριε Αποστόλης, δεν μπορούσα να είμαι εκεί λόγω ηλικίας. Εσύ από τη λέσθη σου μέσα, εμένα δεν μου δίνουν ακόμη σύνταξη. Εσύ πήρες. Αυτά για τα κύρ που ανέφερες εχθές για μένα και άλλους. Λες, είναι κακό να ζει και να μεγαλώνει κάποιος ή υποτιμητικό. Αν το διαβάσω, Θέμης, αυτή είναι η απάντησή μου στα χθεσινά κύριε Αποστόλης από το Αιγαίο. Εντάξει, Αποστόλη, δεν νομίζω ότι το είπε με τέτοια διάθεση. Δηλαδή, επειδή σε είπε κύριε Αποστόλη. Να σε καλά πάντως. Ο Μάνος λέει: όταν η Μπάγερν έβαλε τα 8 στην Μπαρτσελόνη, είπε κανείς τίποτε. Δεν νομίζω ο Μάνος να είπε κανείς τίποτε. Αντιθέτως. Ή όπως επίσης και όταν η Γερμανία έβαλε τα 7 στην Βραζιλία. Ο Σωτήρης λέει: έλα, Θέμη, καλησπέρα. Μπράβο στον Όφη. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μας. Δεν παίζει ο Μιλουτίνοφ, λέει ο Σωτήρης. Να το κοιτάξω κιόλας. Μήπως έχει βγει κάποια ενημέρωση τελευταία για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Η 12 του Ολυμπιακού είναι για το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε. Δεν παίζει ο Μιλουτίνοφ. Εκτός λοιπόν έμειναν οι Μιλουτίνοφ, Νετζίπογλου, Νίκος Πλώτας και Γιώργος Μπουρνελές. Ο Σέρβος Ψηλός δεν έχει ξεπεράσει ακόμη στο 100% την τενοντίδα που τον ταλαιπωρεί. Πάμε να δούμε τη 12 του Ολυμπιακού και μετά να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Να πούμε ότι ο Κώστας Παπανικολάου βρίσκεται κανονικά εντός δωδεκάδας. Μακιντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Γουόρντ, Βεζέγκοφ, Παπανικολάου, NDI, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Χολ και Τζόουνς είναι η δωδεκάδα των Ερυθρολεύκων. Να την πούμε άλλη μία στα γρήγορα. Μακιντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Γουόρντ, Βεζέγκοφ, Παπανικολάου, NDI, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Χολ και Τζόουνς. Εκτός δωδεκάδας ο Μιλουτίνοφ. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα μου, Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Δεν μου λες κάτι.
0: Ναι.
2: Πού πήρε φωτιά?
0: Στο Ρέντι.
2: Στο προπονητήριο ή
0: απέξω? Όχι, δεν έχει σχέση με τον Ολυμπιακό, παιδιά.
2: Σε βιομηχανική ζώνη δηλαδή.
0: Ναι, δεν ξέρω ακριβώς σε ποια περιοχή.
2: Πάλι
0: με τη φωτογραφία που μας έστειλε ο Χρήστος πριν, δεν φαίνεται να είναι κοντά το προπονητικό.
2: Ναι, ναι, ναι, βιομηχανική ζώνη ο Ρέντι είναι μεγάλη περιοχή. Έχει φωτιά σπανιλμένα εκεί πέρα. Εντάξει. Πάω σε κάτι άλλο τώρα. Εχθές πήγε καλά ο Χρήστος Γιώργος στον Όφη, έτσι?
0: Ναι, πολύ καλά.
2: Λοιπόν, που σημαίνει ότι μια ομάδα για να έχει καλή πορεία και στην Ευρώπη πρέπει να έχει τερματοφύλακα που να είναι σημείο αναφοράς, ναι ή όχι? Όπου τον εμπιστεύονται και οι αμυντικοί, αισθάνονται και δεν αισθάνονται άγχος.
0: Ναι, προφανώς. Όταν έχει ένα καλό τερματοφύλακα, έτσι είναι.
2: Όπου κάνω λάθος με διακόπτες. Λοιπόν,
4: επειδή κάποιος πύρος με το πληθρολόγιο είναι ίδιας ο Ολυμπιακός και αυτός ασχολείται συνεχώς μαζί μου, λειτουργούνται σαν τις κουτσομπόλες γειτονιάς, έχω να τα απαντήσω.
0: Δεν είναι κουτσομπόλες, Γιάννη, δεν είναι κουτσομπόλες γειτονιάς.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, με μικρή συνέχεια ασχολείται με τα αποδοφύλακα, κάνει συγκεκριμένα εμένα. Το απαντάω λοιπόν. Ρε Σπύρο, ξέρω όλα. Τον Ρέτσο κοντέψαμε να τον κρεμάσουμε, επειδή έκανε λάθος γύρισμα, ναι ή όχι.
0: Εγώ προσωπικά όχι, αλλά πες πως ναι.
4: Κοντέψαμε να τον κρεμάσουμε. Αυτή την τερματοφυλακάρα τον Ορτέγα που με όλο το πεδίο ελεύθερο μπροστά του έκανε μια πάσα μεγάλη ακριβία στον αντίπαλο. Έχουμε να πούμε τίποτα γι' αυτόν.
0: Άρα να τον κρεμάσουμε τον Ορτέγα.
4: Ε?
0: Να τον κρεμάσουμε, λέει τον Ορτέγα, επειδή έκανε ένα λάθος.
4: Όχι, σου λέω. Είπαμε τίποτα. Λοιπόν, γι' αυτόν υπόθηκε τίποτα. Που είχε όλο το πεδίο μπροστά του και έκανε τη λάθος πάσα. Λοιπόν,
0: έτσι είναι το ποδόσφαιρο, Γιάννη. Κάνουν λάθος.
4: Και επιμένω. Τι θέλω να πω και επιμένω. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται οπωσδήποτε τερματοφύλακα. Καλύτερο το Ορτέγα τερματοφύλακα που να είναι σημείο αναφοράς. Όλες οι μεγάλες πορείες του Ολυμπιακού στην Ευρώπη γίνανε με τερματοφύλακα που να είναι σημείο αναφοράς.
0: Η Νότιχαμ πάντως πήγε η τελικά Europa League με τον Ορτέγα
4: βασικά. Τα λέω εγώ τα ονόματα, έτσι. Τζολάκης. Τζολάκης. Πριν από τον Τζολάκη. Σα. Τα δύο πρώτα χρόνια του Μάρτιν. Θυμάσαι, έτσι. Πριν από τον Μάρτιν, Ρομπέρτο. Δηλαδή ήταν σημείο αναφοράς αυτή η τερματοφύλακα στο Ολυμπιακό που σου λέω ναι ή όχι.
0: Προφανώς και ήταν. Και τι σημαίνει αυτό.
4: Λοιπόν, είναι κρίμα να έχει δώσει ο πρόεδρος ένα σκασμό λεφτά,
0: ναι,
4: και να χάσεις ένα παιχνίδι και να χάσεις μία πρόκριση εξαιτίας του τερματοφύλακα, γιατί δεν έχει τερματοφύλακα από ένα σημείο αναφορά.
0: Αυτό προκύπτει, ρε Γιάννη, επειδή έκανε ένα λάθος.
4: Η μεγάλη δεν είναι ο τερματοφύλακα στο επίπεδο που χρειάζεται,
0: ναι,
4: ο Ολυμπιακός.
0: Σου ξαναλέω, πέρσι Γιάννη, άκουσε με λίγο. Η Nottingham Forest πήγε στα ημιτελικά του Europa League με τον Ορτέγα βασικό και να διακρίνεται σε όλη τη διοργάνωση.
4: Ναι, πώς δεν μπορεί να πάει μακριά. Μόνο ο Ορτέγα δεν έπεσε βασικό, και τον αφήσανε και έφυγε.
0: Στο Europa League έπαιξε σε όλα τα μα βασικό. Επίσης, ναι, μιλάς, ναι, ότι τον άφησε και έφυγε η Nottingham του Βαγγέλη Μαρινάκη και τον πήρε ο Ολυμπιακός του Βαγγέλη Μαρινάκη.
4: Ναι, γιατί τον άφησε και έφυγε. Λοιπόν.
0: Τι γιατί τον άφησε.
4: Γιατί πήρε ένα τερματοφύλακα.
0: Η ίδια διοίκηση που τον έλειωξε, ο ίδιος ιδιοκτήτης, τον πήρε σε άλλη ομάδα. Τι λέμε τώρα, άρα γιατί τον πήρε σε άλλη ομάδα.
4: Γιατί χρειάζεται τερματοφύλακα που να είναι σημείο αναφοράς. Εγώ σε ρωτάω, αν αυτή την πατάτα που έκανε με την. Πώς τη λέμε.
0: Με την Αγγελόνια.
4: Ναι. Την είχε κάνει σε ένα μάτς που πεζόταν στην Τρίχα να περάσουμε, όχι με μία Μίλαν και το χάναμε το παιχνίδι, θα λέγαμε.
0: Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ρε Γιάννη, ότι επειδή έκανε ένα λάθος θα κάνει κι άλλο.
4: Χρειάζεται καλύτερο τερματοφύλακα.
0: Επειδή έκανε ένα λάθος.
4: Εγώ έχω το λάθος, κοίταξε, έχω και κοίταξε, ρώτα και το Δήμο, είμαι άνθρωπος που έχω ναι, το θάρρος της νόμης μου.
0: Ναι,
4: ο Ολυμπιακός χρειάζεται τερματοφύλακα που να έχει σημείο αναφοράς. Δεν μπορεί ο πρόεδρος με τόσα λεφτά που έχει ρίξει ένα σκασμό λεφτά. Θα πρέπει το επόμενο βήμα που θα κάνει, σε όποια περίοδο μπορέσει, να βρει ένα τερματοφύλακα που να είναι σημείο αναφοράς. Υπάρχουν τέτοιοι, τους πληρώνεις και τον παίρνεις.
0: Μάλιστα. Άρα, ένα τερματοφύλακα ο οποίος έχει καμιά πενταριά συμμετοχή με τη Manchester City δεν είναι σημείο αναφοράς.
4: Είχε. Άλλο το είχε και άλλο το έχει.
0: Αφού πες στον Ολυμπιακό, δεν μπορεί να έχει.
4: Ο Σάι ήταν μεγάλο τέρμα πριν πάει στη Γουλτ. Ναι. Τώρα όμως δεν είναι το ίδιο επίπεδο τερματοφύλακα. Τι θες να κάνουμε.
0: Γιατί δεν είναι. Ο Σάι, που προηγείται, δεν είναι το ίδιο επίπεδο τερματοφύλακα.
4: Δεν είναι στο ύψος της απόδοσης που είχε με εμάς, τελείωσε και με τα πρώτα χρόνια που είπε στη Γούλμς.
0: Μάλιστα, όχι.
4: Okay. Λοιπόν, χαιρετώ και ακούω και τους άλλους.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στην γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε σε ένα-δυο μηνύματα για να περάσουμε στην επόμενη γραμμή μετά. Ο Τριαντάφυλλος λέει: καλή εκπομπή, Θέμη. Πιστεύω ότι ο κύριος Γιώργος έχει δίκιο με τον Νίκολιτς, μου είναι πολύ αντιπαθής και αλαζόνας. Δηλαδή, η ΑΕΚ σκότωσε το θηρίο, λέει ο Τριαντάφυλλος. Τριαντάφυλλε, δεν θεωρώ ότι ο Νίκολιτς είναι αλαζόνας. Μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα και τον Οκτώβριο είχε βγει και είχε κάνει δήλωση στη Σερβία ότι στόχος μας είναι η τριάδα. Αν ήταν αλαζόνας, έλεγε πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και είμαστε και το φαβορί. Εν τέλει, η στόχος της ΑΕΚ ήταν η τριάδα και είχαν πέσει τότε όλοι να τον φάνε και πήγε και πήρε το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι είναι αλαζόνας ο Νικολίτς. Αντιθέτως, επίσης στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος μπορεί να κριθεί μια πρόκριση από την διαφορά τερμάτων. Η ΑΕΚ έχει να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Μπορεί που λέει ο λόγος να χάσει τον ΠΑΟΚ και να κερδίσει τελευταία αγωνιστική να πάει στους 9 βαθμούς. Και λόγω της διαφοράς τερμάτων, άμα σταματούσε στα 3 γκρουπ, λέει ο λόγος στα 4, να χάσει μια ενδεχόμενη πρόκριση απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης που θα της έδινε τη δυνατότητα να παίξει και ως γηπεδούχος στα προημιτελικά, καθώς είναι μονή αγώνες. Δεν θεωρώ ότι είναι αλαζονία.
5: Επίσης ο Πανσεραϊκός δεν είναι, είναι μια ομάδα από τις καλές της Super League 2. Ο Παναθηναϊκός παράδειγμα έπαιξε με την Νίκη Βόλου την προηγούμενη εβδομάδα, την παραπροηγούμενη, κόντρα σε μια καλή πάλι ομάδα της Super League 2, όπου είναι παρόμοιου επίπεδου, και κέρδισε με το ζόρι 1-0 και παράλληλα είχε σοφαριστεί. Δεν νομίζω ότι κατέβηκε ο Πανσεραϊκός με παιδάκια, ας πούμε, και βρήκε η ΑΕΚ και χτύπαγε εκεί πέρα στο ψαχνό. Okay, έπαιξε, έβαλε 8 γκολ. Πήρε μεγάλη διαφορά που θα τη βοηθήσει πάρα πολύ στις ισοβαθμίες. Και αυτό. Επίσης δεν θα σεβόταν ούτε τον κόσμο, αλλά ούτε και τον αντίπαλο. Αν πήγαινε στο δεύτερο ημίχρονο και άλλαζαν οι παίκτες μεταξύ τους πασούλες και έπαιζε ένα στόπερ στον άλλο, στον αμυντικό χάφ, στον στόπερ και πάει λέγοντας και στον τερματοφύλακα. Δηλαδή θα λέγει ο κόσμος τι ήρθαμε να δούμε. Αυτά. Ο Γιάννης λέει: Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει με Μαδά, Σάχρη, τον Γιώργο, Τζολάκη και Τσομπανίδη. Φτάνουν αυτοί οι τερματοφύλακες σημείο αναφοράς. Θα παίζουμε με 4, λέει ο Γιάννης, μάλιστα. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Ο Αποστόλης λέει: Δεν μας είπε κύριε Θέμη, έλεγε κύριε και κύριε. Σιγά μη μας έλεγε κύριε. Και εγώ προσωπικά δεν το ήθελα, αλλά ξέρω να ερμηνεύσω πώς το είπε ο κύριος Βασίλης, λέει ο Αποστόλης από το ΕΓΙΟ. Και η Αποστόλη δεν. Μπορώ να πω κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
6: Έλα, Θέμη, καλησπέρα.
5: Γεια σου, Δωρή.
6: Σήμερα το ταπεράκι σου δεν είχε καλό φαΐ.
5: Όχι, είχα πολύ καλό φαΐ, δεν είναι αλήθεια. Δεν έχω παράπονο.
6: Λοιπόν, για να αρχίσω από τον συνακροατή πριν, τον κύριο Γιάννη.
5: Ναι.
6: Να του βάλω να δει, μάλλον να βάλει να δει την περασμένη εβδομάδα στο Champions League το match της Inter. Γιατί είχαμε συζητήσει πάλι για τους τερματοφύλακες, γιατί είναι το κόλλημά μου, το νούμερο ένα που σου έχω πει.
5: Ναι.
6: Να δει αν και εκεί γίνονται λάθη και σε ομάδες μεγαθύρια. Το θυμάσαι το πρώτο γκολ που έφαγε.
5: Το 2-0 που ο Βαλβέρδε του κλέβει την μπάλα από τα πόδια.
6: Του πήρε την μπάλα από τα πόδια.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι γενικό με τους τερματοφύλακες. Ότι λάθη θα γίνουν, θα γίνουν.
5: Θεωρεί επίσης το λάθος του τερματοφύλακα φαίνεται. Μπορεί ο Ορτέγα πριν το λάθος, λίγα δευτερόλεπτα πριν, έχει κάνει μια σπουδαία επέμβαση. Και μια επέμβαση όπου ένας άλλος τερματοφύλακας θα μπορούσε να έχει πέσει μια να πέσει. Ορτέγα έμεινε ψύγραιμος, έμεινε όρθιος και έβγαλε το σουτ που έκανε ο Κονσεϊσάο, το εξτρέμ της Αγγελόνια.
6: Σαφέστατα. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι λάθη. Δεν υπάρχει περίπτωση να πηγαίνουν. Εδώ προχθές τον Αρούμπα πήγε να φάει τον γκολ και ποιος, δεν μιλάμε για ένα τυχαίο τερματοφύλακα τώρα. Πήγε να φάει τον γκολ και τον γλίτωσε στη γραμμή από δικιά του ευθύνου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καταρχήν ο κύριος Γιώργος, αν παρατήρησες, ήταν ΑΕΚ σήμερα μόνο, έτσι.
5: Μόνο ΑΕΚ, ναι.
6: Στο σχολείο. Αφήστε τον κύριο Γιώργο λοιπόν και εσύ και οι ακροατές να λέει και να κάνει και το κοινωνικό του σχολείο.
5: Να το κάνει το κοινωνικό του σχολείο, Θοδωρή, εννοείται. Δεν είπε κανείς ποτέ το αντίθετο. Αλλά καταλαβαίνουμε πως άλλα να κάνουμε το κοινωνικό μας σχόλιο και άλλα.
6: Απλά να αναφέρεται λίγο λιγότερο να πούμε, γιατί παίρνει πολύ ώρα αυτό μόνο.
5: Αυτό.
6: Λοιπόν, και ναι, και δεν το έκανε ο κύριος Γιώργος, να πω εγώ το κοινωνικό σχολείο. Σήμερα είναι η επέτειος λοιπόν της δολοφονίας ενός νέου ανθρώπου.
5: Του Παύλου Φίσα, βεβαίως.
6: Του Παύλου, λοιπόν. Λοιπόν, και μια και έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την οπαδική βία και τους θανάτους κτλ., όταν χάνονται νέοι άνθρωποι, είτε αυτοί είναι οπαδικοί, είτε κοινωνικοί, είτε πολιτικοί, είναι βία πάντα θεμητή.
5: Εννοείται.
6: Λοιπόν, ήθελα να σε πάρω χθες τηλέφωνο, αλλά δεν έβγαζα γραμμή. Χθες ήταν λοιπόν της αγάπης, σοφίας και της ελπίδας και πίστης και τα λοιπά. Και ήθελα να πεκάρω τον φίλο μου το Σάκη χθες.
5: Γιατί απ' όλα.
6: Λοιπόν, με αγάπη πρώτα απ' όλα,
5: ναι.
6: Του λέω ότι την Κυριακή είχε Φόρμουλα 1 που πέρασε στη Μαδρίτη. Η μία Φεράρι έμεινε από φρένα και έμεινε εκτός. Η άλλη Φεράρι ήταν πρώτη για το 1/3 του αγώνα και τελικά ο Σάκη ήρθε έκτος. Λοιπόν,
5: αυτό εγώ δεν το συνδυάζω με κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν το μυαλό του Σάκη πάει κάπου αλλού.
6: Με την ελπίδα, την ελπίδα που πεθαίνει πάντα τελευταία. Και η Φεράρι πρώτη ήταν για πολλή ώρα, αλλά τελικά κατέληξε να αντέξει.
5: Θοδωρή, κάνε μου μια χάρη. Μείνε στη γραμμή να πάω διαφημίσεις. Να ακούσουμε πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Μπουρναρά, να επιστρέψουμε σε λίγο. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μάλλον να απαντήσω μια ερώτηση του Μιχάλη, ο οποίος ρωτάει: θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Σε περίπτωση που η ομάδα Β του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού κλπ. Έρθουν πρώτοι, θα ανέβουν στη Super League 1. Ευχαριστώ. Όχι, Μιχάλη, δεν μπορούν να ανέβουν οι δεύτερες ομάδες στην κορυφαία κατηγορία. Θα πάρει την θέση της η αμέσως επόμενη ομάδα. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε περίπου 5-6 λεπτάκια.
7: ...94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
8: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
7: Φτάσε επαγγελματικά.
9: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
10: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 4.
11: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
9: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Συμμέτρο προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ. Απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
12: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
13: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. www.nyc.gr.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
14: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά νωρίτερα στο Ρέντι, δίπλα στην Εθνική Οδό, σε ακαθάριστο οικόπεδο κάηκαν ξερά χόρτα, σκουπίδια και πλαστικά. Επίθεση στον Θάνο Πλεύρη εξαπολύει το Πασόκ με αφορμή την υπόθεση των γιατρών του Κολονακίου, όπως υποστηρίζει η Χαριλάου Τρικούπη σε ανακοίνωσή της. Συγνωριμία του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με το ζευγάρι των κατηγορούμενων δεν ξεκίνησε, όπως είχε αναφέρει ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης, μετά από προσωπικό πρόβλημα υγείας, αλλά χρονολογείται από το 2012, όταν φέρονται να ήταν ιδρυτικά μέλη του ίδιου σωματείου. Φέρεται να υπέβαλαν από κοινού αίτηση στο πρωτοδικείο για να ιδρύσουν το Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων με την χρήση AI παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Εξετάζεται να τοποθετηθεί ένας κωδικός QR στην είσοδο των ιατρίων, μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να διαπιστώνουν για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένο το συγκεκριμένο ιατρείο. Στη δημοσιότητα είναι από σήμερα η πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Πρόκειται για το donation.myelas.gr, όπου ο καθένας και η καθεμία μπορεί να ενισχύσει την προσπάθεια της Ελλάδος, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση. Η Ελλάς κάνει λόγο μάλιστα για μια πρωτοποριακή κίνηση στα ελληνικά πολιτικά χρονικά. Προσχώρησε επίσημα στο Πασόκο ο βουλευτής Αλέξανδρος Σαυλονίτης, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Νίκο Ανδουλάκη. Στην Ελλάς προσχωρεί η Ρόζα Βρετού, μέχρι πρότινος στέλεχος του Πασόκ. Για τις 2 Απριλίου του 2027 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό της Ρούλας Πισπυρίγκου για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζορτζίνας. Σε λειτουργία βρίσκεται από σήμερα η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Μεταβολές για το κτηματολόγιο. Μεταξύ άλλων δίνεται η δυνατότητα για άμεση και ηλεκτρονική διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή θα είναι από τις, τις 3.30 η σταθμή μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Έφυγε από την ζωή στα 103 της χρόνια η Μαργαρίτα Τσάντ Παπανδρέου, η δεύτερη σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ. Την Κυριακή η πολιτική της κηδεία. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά υπηρετικά. Ισχυρή τοπικά άνεμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Και πάμε για τη δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Βασικά, όχι στην επόμενη γραμμή, στο Θοδωρή και πάλι. Έλα, Θοδωρή.
1: Λέω και εδώ με
0: φέρατε. Προ τη στιγμή πήγα να σε ξεχάσω, αλλά σε θυμήθηκα ποτέ.
1: Εγώ ξέχασα ότι είχα πάρει εγώ τηλέφωνο. Manchester Brighton. Το λε.
0: Όχι, δεν το είδα. Είδα τα γκολ, τα στιγμιότυπα, αλλά δεν έχω δει.
1: Και εγώ τα στιγμιότυπα, τα highlight.
0: Το παιχνίδι, ναι.
1: Το Αϊτόπουλο των Γκλάρων πήρε την νίκη, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, Κοστούλας στην Brighton, Κοστούλας και στον Όφη. Μπράβο λοιπόν και στον Όφη. Δεν το είδα το μάτς απευθείας γιατί δούλευα, αλλά γύρισα και το βάλα στο replay TV και το είδα. Πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Ναι, μεγάλη βραδιά. Λοιπόν, μεγάλη βραδιά και για το ελληνικό και φυσικά για το κριτικό ποδόσφαιρο.
1: Το άκουγα από το ακουστικό, αλλά γύρισα σπίτι και επειδή το άκουγα, το έβαλα να το δω κιόλας. Έτσι, παρόλο που ήξερα πόσο ήρθε.
0: Και πολύ καλά έκανες. Νομίζω άρχισε το.
1: Αυτή
0: τη μια μισή ώρα και κάτι.
1: Και με το παραπάνω. Λοιπόν, τελικά τα ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο είναι τα ίδια. Μην σου πω και χειρότερα. Στη Γερμανία αντί να. Πώς το λένε, συγχαρούνε τον Όφη, γράφανε ας πούμε ότι η Χόπενχάιμ έχασε από το καταστροφικό παιχνίδι του Όφη κτλ.
0: Ναι, εντάξει βέβαια. Θοδωρή, άμα ας πούμε ο Ολυμπιακός έχανε τη Γιαγγελόνια προχθές, θα λέγαμε ναι, ο Ολυμπιακός έχασε από το πούλμα της Γιαγγελόνια, παράδειγμα λέω τώρα έτσι.
1: Ναι, θέλω να σου πω δηλαδή, ναι. Εξύψωσε μια ομάδα που σε νίκησε γιατί όλοι το είδαμε το παιχνίδι, και οι Έλληνες και οι Γερμανοί. Σε νίκησε στα ίσα τώρα. Είναι ανάγκη να λες το καταστροφικό παιχνίδι του Όφη, ας πούμε, μεγάλο.

0: πάει απόψε στον Ολυμπιακό με τη Φενέρ. Δεν θα προλάβω να το δω κι αυτό, αλλά άμα νικήσουμε θα το πάρω να το δω στο replay.
1: Και καλά θα κάνεις. Δουλεύεις εγώ την υπόθεση.
0: Τι βλέπεις με τους παίχτες που...
1: Ρε εσύ, Θοδωρή, είναι πολύ τώρα...
0: Εντάξει.
1: Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ καλό δρόμο λόγω του ότι έχει κάνει λίγες αλλαγές. Ουσιαστικά οι αλλαγές είναι κατά κύριο λόγο στον Άσο, όπου δεν θα υπάρχει πλέον ο Γουόκα και θα πρέπει να αντικατασταθεί από Μοντέρο και Μακιντάιρ. Έχει ποιοτικούς παίχτες, έχει καλύτερη τριάδα. Έχει καλύτερη τριάδα στον Άσο σε σχέση με πέρσι. Και παίχτες που και οι τρεις μπορούν να δώσουν λύσεις, δηλαδή και οι δύο που είπα, αλλά και ο Τζόσεφ, ο οποίος είναι και αδυνατισμένος, φαίνεται φέτος να μπαίνει καλά.
0: Πάντως πιστεύω σε σχέση λοιπόν με πέρσι ότι είμαστε ένα σκαλί, δεν λέω πολλά, είμαστε ένα σκαλί λίγο παραπάνω από πέρσι.
1: Στον Άσο, με βάση τα προσόντα που έχουν οι παίχτες που έχει πάρει ο Ολυμπιακός, και εγώ θεωρώ ότι θα δούμε καλύτερα πράγματα σε αυτό το κομμάτι από τον Ολυμπιακό. Ερωτηματικό για το 4, όπου ο NDI είναι εντελώς διαφορετικός παίκτης με τον Πίτερς. Ο Πίτερς είχαμε δει στα μεγάλα παιχνίδια να βγαίνει μπροστά.
0: Εγώ θέλω ο Πίτερς, δεν το συζητάω.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο να βάλει δίπλα-δίπλα του παίκτες και να πει κάποιο ότι ο NDI είναι καλύτερος παίκτης. Απλά έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Πίτερς ήταν πιο κοντά στα χαρακτηριστικά του Βεζένκοφ. Ο Μπαρτζόκας ήθελε κάτι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή τα στοιχεία που έχει ο NDI, που δεν έχει σούτ, αλλά είναι πολύ αθλητικός παίκτης. Είναι καλός αμυντικός, βοηθάει στα rebound. Τώρα θα δούμε πώς θα τον διαχειριστεί και ο Μπαρτζόκας.
0: Έγινε, ρε Θεέ μου, να είσαι καλά και όλοι οι ακροατές με υγεία και εσύ επίσης.
1: Να είσαι καλά. Και επίσης κάτι τελευταίο, Θοδωρή, θέλω να δω κιόλας όταν βρεθεί στο γήπεδο NDI μαζί με τον όποιο σέντερ που βρεθεί από τον Ολυμπιακό, πώς θα μπορέσουν οι άλλοι τρεις, γιατί θεωρητικά το γήπεδο θα είναι πιο κλειστό για τον Ολυμπιακό, γιατί θα έχει δύο παίκτες που θα απειλούν από μακριά. Πώς θα το διαχειριστεί αυτό ο Ολυμπιακός και πώς θα τα απεξέλθει. Θα τα δούμε σιγά σιγά, αρχίζει γενομένης από σήμερα.
0: Συγγνώμη, ναι. Αυτό τώρα πάλι το καινούριο να παίξουν σε ένα γήπεδο το Super Cup 2-2-300, πόσο παίρνει το Περιστέρι, φίλε, πόσο παίρνει το γήπεδο του...
1: Είναι μια λύση έκτακτης ανάγκης, Θοδωρή, και έτσι κι αλλιώς δεν θα υπάρχει και κόσμος από τις ομάδες,
0: αυτό,
1: θα δοθούν...
0: κόσμο είναι δυνατό να παίρνει...
1: Ήταν να γίνει στη Ρόδο. Όπου τα τελευταία χρόνια υπήρχε και κόσμος από τις ομάδες. Τώρα με αυτό που έγινε βέβαια με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, ήταν έκτακτη ανάγκη η λύση του Περιστερίου.
0: Θα
1: τα δούμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Θοδωρή. Καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλά, Θέμη, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Σάκη, καλά είμαι εσύ.
2: Καλά είσαι. Γεια σου, Θοδωρή. Καλά, ο Θοδωρής Ολυμπιακός είναι.
1: Ολυμπιακός είναι.
2: Όλος ο κουράτης. Ωραία, Θοδωρή, ρε Θοδωρή. Το κύριο μας, το παίρνουμε ότι είσαι ένα πανάθαρε, φίλε. Αλλά καλό παιδί θα δωρήσω, εντάξει, πλάκα κάνω. Το δωρή, κοιτάξτε, όσο για τη Φεράρι, έχει σήμα, ρε φίλε, όπως έχουμε στο μπάσκετ, εμείς έχουμε αστέρια. Έχει σήμα, μεγάλο το δωρή. Εντάξει, κάνουμε μια κοιλιά από τους πιλότους. Πιστεύω να αντεπανορθώσουμε. Τι γίνεται, πώς πας?
1: Καλά, ρε Σάκη, εσύ?
2: Εδώ, στον αγώνα, εδώ πέρα, τώρα κάτι τελειώσαμε, όσο Πειραιά είμαι.
1: Ναι, χαρά σε βρίσκω.
2: Δεν μου λες τι έγινε, άκου, 8 γκολ έριξε.
1: 8 γκολ έριξε, ναι.
2: Εντάξει, τώρα, εντάξει, δεν. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτά. Λέμε τώρα, εντάξει, λέμε τα για την Μπάγκερ με την Βαρκελώνα. Εντάξει, όπως δεν συμφωνούσα και με την Γιουβέντους που φάγε 7 Ολυμπιακού. Δεν συμφωνώ. Βρήκε τη Ρεάλ Μπράγκα και πήγε τώρα. Εντάξει, 7 γκολ τώρα και 8 γκολ είναι πολλά, ρε φίλε.
1: Κόλλησε από είναι πολλά, δεμάδα. Είναι πολλά, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. 90 λεπτά διαρκεί. Όσο ναι, καλύτερα μπορεί να παίξει μια ομάδα, παίζει.
2: Κατάλαβε πώ το είναι, ρε
1: φίλε. Καταλαβαίνω πώ το είναι.
2: Εντάξει, από αυτήν την άποψη τώρα, εντάξει. Λοιπόν, το μπάσκετ, για πες μου τώρα στο μπάσκετ, και καλά σήμερα δεν έχω, ούτε έχω διαβάσει τίποτα γιατί ήμουν βραδινός. Τι γίνεται, τι βγαίνει τουρνουά είναι αυτό?
1: Το τουρνουά, για ποιον λες τώρα, για τον Ολυμπιακό ή για τον Παναθηναϊκό?
2: Για τον Ολυμπιακό ή για τον Παναθηναϊκό.
1: Για τον Ολυμπιακό ή για τον Παναθηναϊκό λες?
2: Πες για τους δύο.
1: Θα σου πω και για τους δύο.
2: Ο Ολυμπιακός
1: παίζει Super Cup για την Euroleague, κάτι το οποίο για την πρώτη φορά ουσιαστικά είναι στα πλαίσια περίπου, γιατί είναι Final Four. Δεν, σαν το ποδόσφαιρο που παίζει, ας πούμε.
2: Πρώτη φορά
1: ναι. Όπως παίζει ο νικητής του Champions League με τον νικητή του Europa, κάπως έτσι πήγε να γίνει, αλλά δεν έπαιξε η Μπουρκ όπου πήρε πέρσι το Eurocup και δεν θα έχουμε τον νικητή του Eurocup. Ναι. Θα παίξει η Ντουμπάι στη θέση της, η οποία είναι διοργανώτρια. Και είναι ένα τουρνουά, τίτλο, τέσσερις ομάδες. Παίζει ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, με τον πρωταθλητή Ευρώπης της περσινής περίοδου, την Φενερμπαχτσέ, που το είχε πάρει το 2025.
2: Ναι.
1: Η Ρεάλ, η οποία παίζει και από την κατάταξή της στην Ευρωλίγκα σε κανονική διάρκεια και για το γεγονός ότι πήγε τελικό.
2: Ναι, πήγε τελικό.
1: Και η Ντουμπάι παίζει ως διοργανώτρια που σας... πήρε τη θέση της Μπουρκ που δεν

0: παίζει στην Ευρωλίγκα και ήταν η ομάδα που πέρσι πήρε το Eurocup.
1: Εκεί ποιο είναι το έπαθλο?
0: Τρόπε, Super Cup.
1: Τρόπε, καλό είναι αυτό.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός παίζει το τουρνουά Παύλου Γιαννακόπουλος, είναι το 8ο τουρνουά, στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου φυσικά, του μεγάλου ηγέτη του Παναθηναϊκού. Φέτος έχει κληθεί για μια ελληνική ομάδα μετά από, νομίζω για πρώτη φορά, να κάνω λάθος, ο ΠΑΟΚ. Παίζει ο ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν, η οποία και τα προηγούμενα χρόνια έδινε το παρόν, και ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Μπουργκ, που δεν θα παίξει στο ευρωπαϊκό Super Cup. Και εκεί η ημιτελική, τελικό ουσιαστικά. Φιλικό τουρνουά.
1: Να τα δούμε. Δεν μου λες να κάνω τους χαιρετισμούς για να μην σε καθυστερώ κιόλας. Χαιρετισμούς και στον Μπίλι και στον Σωτήρη και τον Πανάθα, σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο και υγεία.
0: Να σε καλά, Σάκη, υγεία πάνω απ' όλα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς το Χάρη.
2: Έλα ρε με το φίλο το Σάκη, άμα δεν τον ήξερα ότι είναι αρσενικός. Θα έλεγα ότι έχει το σουηδικό σύνδρομο, πώς το λέει, που βλέπουν τους βιαστές τους.
0: Αυτό είναι το σύνδρομο της Στοκχόλμης, είναι αυτό.
2: Πώς το λένε, ναι μωρέ, τα ξέρεις καλύτερα, είσαι μορφωμένος. Αλλά το ξέρω ότι είναι αρσενικός όμως, δεν πιστεύω το. Γιατί έλεγε για τους Γιώργιδες Ευρωθές που είναι, άμα βγει ο Γιώργος από το Μενίδη, είναι να τους τυλίγει σε μια κόλλα χαρτί και να τους στέλνει εισαγγελέα, που τα λέει με χαρτί και καλαμάρι. Όσον αφορά τώρα ο Λονδίνος, δεν βγαίνει, δεν το έχει πει. Ας βγει όμως χθες το βράδυ, τον άκουσα, βγήκε στον Πάπη τον Χριστόγλου στο μεγάλο σταθμό του Προεδράρα.
0: Ναι.
2: Σάκη, συντονίσου εκεί και βγαίνει στον Πρόεδρο. Θα βγαίνα κι εγώ, αλλά με πήρε ο ύπνος, ρε γάμο, εκείνη την ώρα.
0: Είναι δύσκολη ώρα, βραδινή εκπομπή, είναι δύσκολη.
2: Ναι, δεν αντέχω, εγώ είμαι και μεγάλος ρεσιδίθεμι και πώς το λένε και κοιμάμαι, δηλαδή τους άκουγα χθες και λέω κάτσε θα βγω κι εγώ. Γιατί βγήκε όλη η κομπανία και ο Μπίλης από το πόσο λέει Πλαταμόνα και τώρα εγώ κοιμόμουν, εγώ λέω άστο να συνέλθω λίγο και αντί να συνέλθω ολοκοιμήθηκα. Μπάση περιπτώσει τώρα να θυμίσεις το φίλο το κοίτα να δεις τώρα να τρώσει 7 από την Γιουβέντους, το λες και τιμητικό έτσι, γιατί και η Μπαρσελόνα έχει πάει 8 και η Μπάγερ.
0: Τιμητικό δεν το λες, αλλά από εκεί.
2: Όλα τα μεγάλα, ρε φίλε, εξαρτάται από θα το φας. Τώρα να έχεις πάει όμως από τους κλεπτοκοτάδες, από τη Δυναμό Βουκουρεστού 6 γκολ και να λες για τον άλλο που βγει 7, δεν είναι λίγο ευτράπελο τουλάχιστον. Λοιπόν, ή το άλλο ας πούμε, έχουν φάει από τον Πιερικό, ότι τη ξέρεις την ιστορία αυτή, από τον Πατριώτη σε Καρδίτσα, είσαι ο Πιερικός δίπλα, η Κατερινή μου, πείτε την ξέρεις, που φάγανε 7 και το κρύψανε, μη μου πείτε την ξέρεις αυτή την ιστορία, είναι στο YouTube, αν δεν την ξέρεις, επειδή είσαι δημοσιογράφος, πρέπει να πεις να τη μάθεις, χτύπα, που κρύψαν τα γκολ και είπαν ότι χάσαν 3-1. Για να μην γίνουν ρεζίλοι. Να τα λες ρε Θέμη όμως αυτά τώρα δεν με αναγκάζει τα λέω εγώ. Όσον αφορά τώρα για την ΑΕΚ, σου είχα πει ας πούμε, δεν ξέρω τώρα αν θα βγει, νωρίς είναι ακόμα, σου είπα ότι στην Ευρώπη που θα παίξει η ΑΕΚ φέτος, Champions League, είναι άλλη πίστα. Το έχει διαπιστώσει, ήδη έχει δύο γκέλες. Μπορεί να μην ξανακάνει καμία, να είναι τρένο. Αλλά εδώ είμαστε αν ξανακάνει, θα το ξαναθυμίσω, γιατί δεν βλέπω να το έχει πει αυτό καθόλου.
0: Πώς δεν έχω αναφέρει τις γκέλες της ΑΕΚ?
2: Το έχεις πει ότι είναι άλλη πίστα. Ή το λες με δικά σου λόγια?
0: Είδαμε και πέρσι τον Ολυμπιακό ότι επηρεάζει.
2: Το είδαμε πέρσι, αλλά δεν το δικαιολογούσε σε πέρσι.
0: Όχι, βλέπω... όχι, κάνεις λάθος. Είχαμε τη συζήτηση
2: μπορεί
0: πέρσι.
2: Μπορεί να κάνω λάθος γιατί δεν θα ακούσει.
0: Εσύ μου είχες πει, Χάρη, 3 μήνες μετά αφού είχε παίξει ο Ολυμπιακός τον τελευταίο επίσημο αγώνα, ότι έφυγε το Champions League. Και εγώ σου είχα πει ότι δεν γίνεται να φταίει το Champions League του Ιανουαρίου
2: για τον Απρίλιο και τον Μάιο. Για την ΑΕΚ φταίει το Champions League ή όχι?
0: Για την ΑΕΚ μπορεί να επηρεάζει το Champions League γιατί έπαιξε τώρα ενδιάμεσα.
2: Για τον Ολυμπιακό δεν έφταγε, εντάξει.
0: Άμα παίξει η ΑΕΚ μέχρι το Φλεβάρι και χάνει το Μάιο, δεν θα φταίει το Champions League, όχι, θα φταίει κάτι άλλο.
2: Θέμη, ο Τσικίνο και αυτά που λέω, καεί αυτοί οι παίκτες. Αυτοί πρέπει να κάτσουν ένα χρόνο απ' έξω. Τέλος τώρα, μην μπαίνω και σε ιατρικά, γιατί θα γελάνε οι άλλοι. Λοιπόν, αυτά περισσότερο έτσι χαιρετίζω στο φίλο μου το Σάκη. Λοιπόν, έχουν άγχος για την Κυριακή, άγχος εκεί πέρα. Έχουν βγει. Καταρχήν λέει γιατί παίζουν στην Νίκαια. Λοιπόν, γιατί ο Αντρόμητος παίζει στο γήπεδο, δεν παίζει αύριο μεθαύριο, ρε Σιδέμι.
0: Ναι.
2: Πώς θα παίξουν στο Περιστέρι, γινότανε.
0: Καλά, δεν είπε κανένας γιατί.
2: Σε ποιο γήπεδο θέλουν να παίζουν, ρε
0: Σιδέμι. Δεν είπε κανένας γιατί παίζει στην Νίκαια.
2: Δεν τα ακούς, δεν έχεις ακούσει που λένε δεν τρώγω γίνε τούρτα. Δεν τον άκουσες που λέει γιατί μας βάλανε στην Νίκαια. Να παίξουμε. Αυτά είναι ύποπτα βλέπουν φαντάσματα παντού. Καταλάβες. Αν πέθανε με την Κηφισιά, βέβαια δεν θα είχαν τόσο άγχος.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ σου λέει τώρα, εντάξει, με αυτούς τώρα τι γίνεται. Μην τους φοβόσαι, ρε, Καλαμάτα, ρε, τώρα ανέβηκε. Τι φοβόσαστε. Λοιπόν.
0: Έγινε χάρη να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Όχι, δεν έχουμε άλλη γραμμή. 2-12-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ελεύθερες είναι οι γραμμές. Ο επόμενος βγαίνει στον αέρα. Πάμε στα μηνύματά σας. Ο Λευτέρης λέει Σάκης και Bill by Taxi και Bill by Συντάξει, τα αγούρια του Ολυμπιακού. Πώς το φετινό πρωτάθλημα θα το πάρουμε σίγουρα. Ιστερόγραφος Σάκης Μπιλ Μιτσάρα Σάκ, τα γούρια μας. Καλησπέρα Θέμη, λέει ο Λευτέρης. Καλησπέρα Λευτέρη. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου Θέμη, Ορτέγα. Νάνι, φταίει φουλ για τον γκολ με όφη και για γελόνι. Ας πάρει το χρόνο του. Εγώ δεν το έχω εμπιστοσύνη ακόμη, μόνο θρύλος. Ναι, αμάνι μάνι, θέλει να γράψει με το διορθώνει από κάτω. Μάνι μάνι, φταίει φουλ για τον γκολ με τον όφη και για γελόνι. Με τον όφη δεν φταίρε, Τόλη. Γιατί φταίει για τον γκολ με τον Όφη, γιατί για Γελόνια προφανώς είναι ο κύριος υπεύθυνος για τον γκολ των Πολωνών. Με τον Όφη γιατί φταίει. Ο Αποστόλης λέει, καλά τι έχουμε βρει σήμερα να λέμε, πόσα γκολ έβαλε η ΑΕΚ στις ΣΕΡΕΣ. Εχθές δεν είχαμε να λέμε κάτι που σκάει εδώ στο παιχνίδι στο Open. Όταν ο Ολυμπιακός ψήφισε με 4-5 ενώσεις που είχε τον Γκαγκάτσι για ΕΠΟ και πριν 2 χρόνια ο ΠΑΟΚ του Μαρινάκη για Super League. Τότε ήταν όλες οι ύποπτες συμμαχίες, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Αποστόλη πάντως καλά έκανε. Ο Σκάι και το έδωσε στο μάτσο στο Open, γιατί έπεφτε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ μαζί με αυτό του Παναθηναίκου. Οπότε για να μπορέσει και ο κόσμος να τα παρακολουθήσει. Και το επίσης δεν μπορούσε να δείξει τώρα τον ΠΑΟΚ το Sky Hybrid, εντάξει, καταλαβαίνουμε. Σάκη, κανένα δυο Παναθηναίκοι, λέει. Μήνα τελείω Αποστόλη από το Αίγιο. Εντάξει, τι θες να πει με αυτό, Αποστόλη. Ο Θανάσης λέει το 6-1 το θυμάται Δυναμό Βουκουρεστίου. Ο Τόλης λέει συγγνώμη για τον γκολ με τον Βόλο, λέει. Ούτε στον γκολ με τον Βόλο θεωρώ ότι φταίει ο Ορτέγα. Τώρα μια φάση όπου ο τερματοφύλακας θα κυνηγάει την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή. Ότι είναι αργός ο τερματοφύλακας είναι αργός. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχουν και πάρα πολύ γρήγοροι τερματοφύλακες. Δηλαδή και δεν παίρνεις και ένα τερματοφύλακα με βάση το αν είναι γρήγορος ή είναι αργός. Γιατί μια τέτοια φάση όπως έγινε προχθές, πριν 10 μέρες το παιχνίδι με τον Βόλο, μπορεί να μην τη ξαναδούμε και ποτέ όλη τη χρονιά. Και δεν θεωρώ ότι φταίει. Ωραία, του φταίει ξεκάθαρα στον γκολ με τον Βόλο που έφαγε ο Ολυμπιακός. Ο Ορτέγα έκανε ό,τι μπορούσε, έβγαλε την μπάλα προς τα πλάγια. Αν δεν ήταν ο Ορτέγα και ήταν ο Τζολάκης πλεολόγος, επειδή το παιδί είναι πιο γρήγορο, θα μπορούσε να είχε διώξει την μπάλα καλύτερα. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Από Θεσσαλονίκη αποστολή θέλω να πω στον κύριο Σάκη: εμένα μου άρεσε τον Λίβερπουλ Ιστεάου. Ο Άγιαξ έριγναν ξάρα πεντάρα για τη Σάρα στον αντίπαλο, λέει η αποστολή. Μάλιστα. Πάμε επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
3: Θεμή.
0: Ναι.
3: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
3: Από Άγια Μετέωρα.
0: Χαίρετε. Το όνομά σας?
3: Βγαίνω σαν Κάπτα Κώστας.
0: Κατά Κώστας.
3: Είμαστε πατριώτες, Κάπτεν Κώστας. Ναι.
0: Κάπτεν Κώστας.
3: Ναι, ναι, έτσι βγαίνω. Δεν είμαι Κάπτεν. Πρώην αυτός είναι. Αλλά έτσι μου λένε εδώ πέρα στη Θεσσαλία. Είσαι Θεσσαλός.
0: Την Καρδίτσα, ναι. Καταγωγή.
3: Ναι, να είσαι καλά. Είμαι και με την τον Άο Καρδίτσα εγώ.
0: Με Άο Καρδίτσα, όχι αναγέννηση.
3: Αναγέννηση, συγγνώμη.
0: Γιατί υπάρχει ο Καρδίτσας και παλιά είχαν κόντρα οι ομάδες.
3: Ναι. Όπως υπήρχε τα Τρίκαλα. Καλά, πρώτα είναι η Σαρακίνα, ο Σαρακίνας. Τώρα δεν έχουμε ομάδα εδώ στη Σαρακίνα, δίπλα στον Μετέωρα. Μετά είναι Τρίκαλα, Λάρσα, Καρδίτσα και μετά είναι Αϊκάρα. Τι να κάνω εγώ τώρα, πλέον που εγώ μου αρέσει το γενικά το ποδόσφαιρο.
0: Καλά κάνετε, Κάπτεν Κώστα, καλά κάνετε.
3: Αρκεί Θέμη. Δεν μπορώ να σου πω τώρα γιατί δεν θέλω να κρατάω. Είμαι μόνο το ακούιν. Να, τα μπέρδεψα πάλι. Αρκεί που κερδίσανε, που κέρδισε ο Φάρα, έστειλα και μήνυμα. Θέμη, αλλά δεν τα πολύ ξέρω αυτά. Δεν ξέρω αν είσαι.
0: Δεν μου έχει έρθει κάτι, αλήθεια, ναι, όχι.
3: Εν είσαι.
0: Στο Viber είναι.
3: Στο Viber. Και μήνυμα και λέω, Θέμη, δεν μπορώ να βγάλω γραμμή και εντάξει, άμα δεν το λάβατε δεν πειράζει.
0: Στο Viber πάντως, ό,τι θέλετε να στέλνετε στο Viber, όχι απλό μήνυμα.
3: Στο Viber,
0: στο 6939-943-943.
3: Χάστηκε,
0: Θέμη. Ναι, δεν ξέρω, με ακούτε.
3: Ναι, τώρα σε ακούω, Θέμη, τώρα για μια στιγμή.
0: Ναι, λέω ό,τι θέλετε, όχι απλό μήνυμα, στο Viber, στο 6939-943-943.
3: Ναι, το έχω.
0: Και το βλέπω κατευθείαν εδώ στον υπολογιστή μπροστά μου.
3: Γιατί εγώ δεν βγαίνω. Μ' αρέσει, είμαι το ακούιν. Αλλά είμαι γενικά, να πούμε, στο θέαμα, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω απόλυτα.
3: Και πήραξε τώρα τα 8, τα 6 και τα 7.
0: Εμένα προσωπικά δεν πήραξε καθόλου, είπα την άποψή μου νωρίτερα.
3: Ούτε εμένα, ούτε εμένα. Εγώ χαίρομαι και να μη στενή. Είμαι και να φάω, δεν έχω πρόβλημα. Άμα δεν παίζει καλά η ομάδα.
0: Άμα είναι να φας 8 γκολ και είσαι για να φας 8 γκολ, ας φας 8 γκολ, έτσι.
3: Αυτό λέω, γιατί εμείς οι Έλληνες, βάζω και τον εαυτό μου, εμείς οι Έλληνες δεν το έχουμε ούτε με το χι, ούτε με το χάσιμο. Πρέπει να είμαστε ματ, μους που λένε οι Γερμαναράδες, γιατί έκανα και στη Γερμανία, 17,5 χρονών, τέλος πάντων. Μου να πούμε, πρέπει να κερδίζουμε, δεν θέλουμε να πούμε. Καλή συνέχεια, φίλε, χάρηκα που είμαστε και πατριώτες.
0: Να είστε καλά, και εγώ, και εγώ χάρηκα. Καλή συνέχεια.
3: Αυτός που είσαι, γεια.
0: Καλό απόγευμα, να είστε καλά και καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Βασίλη, από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
4: Λοιπόν, βγήκε ο φίλος ο Χάρης.
0: Ναι.
4: Γιατί δεν το είπες, κάτσε εδώ, μαθα τώρα, έτσι, μία κόψη. Μου ασαλιπατζή.
0: Ναι. Κοντά είσαι. Μου ασαλιπατζή. Κοντά είσαι.
4: Καλό δεν είναι.
0: Καλό είναι. Μπορείς καλύτερα, πιστεύω.
4: Μουα σα λιπατζή. Μουα δεν είναι. Μουα σα λιπατζή.
0: Δεν υπάρχει σα. Είναι μουαντιλμαντζή. Μουαντιλμαντζή.
4: Αμουαντιλμαντζή.
0: Δεν υπάρχει σα. Είναι μουαντιλμαντζή.
4: Μουαντιλμαντζή.
0: Μουαντιλμαντζή, ναι. Μουαντιλμαντζή. Στο γιο δεν τελευταίο τονίζεται, ναι.
4: Σε ένα site το διάβασα, γι' αυτό σου είπα.
0: Δεν υπάρχει σαν πάντως σίγουρα. Είναι Μάρις Μουαντιλμαντζή.
4: Μουαντιλμαντζή, εντάξει, το πιάσαμε.
0: Μαντζή,
4: πού είναι μελάτε λαουί.
0: Περίπου. Αυτό είναι G όμως, δεν είναι σκετολή.
4: Λοιπόν, θα το ξαναδώ. Πρέπει στο site τότε να το είχαν γράψει στο Red Gold, κάπως έτσι, τέλος πάντων.
0: Ναι, πάντως είναι Μουαντιλμαντζή. Θέλει πολλές επαναλήψεις, Βασίλη, τα έχουμε βρει. Πολλές επαναλήψεις.
4: Όχι, απλά το διάβασα, πρέπει να το γράφανε και αυτοί λάθος.
0: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Πάντως το όνομα του ποδοσφαιριστή είναι Μάρις Μουαντιλμαντζή.
4: Μουαντιλμαντζή. Εντάξει, θα μάθουμε και αφρικάνικα τώρα. Τσάτ. Λοιπόν, να βάλουμε το Σάκη να μας το πει.
0: Είναι
4: το Σάκη, το Χάρη.
0: Γλωσσοδέτσι είναι αυτό. Ο Χάρης θα νευριάσει, θα τα λέει μόνο του μετά πάλι.
4: Όχι, πάντως θέλω να σε ακούσω τώρα, όχι τώρα, θέλω να σε ακούσω την Κυριακή να τον βάλει μέσα και να βάλει γκολ. Και να τον πεις έτσι, όχι, Μάριος, κεφαλιά ο Μάριος και γκολ.
0: Εντάξει, το Μάριος είναι για να καταλαβαίνει ο κόσμος και για να το λέει, είναι και πιο εύκολο έτσι, εντάξει, το μου αντιλμάζει.
4: Ναι, παιδί μου, το ξέρω, ναι. Πλάκα σου κάνω.
0: Υπήρχε ένας άλλος ποδοσφαιριστής που έπαιζε στον Αστέρα, όπου ήταν το επίθετό του Γουατομπιλόμπα. Ήτανε. Τότε το είχα μάθει, το έλεγα, γιατί έκανα κάτι μεταδόσεις του Αστέρα, αλλά ο Αλάγκμπε ήταν τότε. Υπάρχουν αυτά τα...
4: τα
0: ο Λουγατομπιλόμπα ήταν, ο Λουγατομπιλόμπα. Αλάγκμπε, ο Λουγατομπιλόμπα.
4: Πες τον σκέτο Μπιλόμπα και τελείως.
0: Αλάγκμπε, σκέτο και είμαστε...
4: Αλάγκμπε.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, να πούμε για τον Όφι. Εχθές μου θύμισε πάρα πολύ Μουρίνιο ο Κώτης. Πολύ στυλ Μουρίνιο. Καλό στήσιμο της ομάδας αμυντικά, ας λένε οι Γερμανοί ό,τι θέλουν. Οι Γερμανοί, εντάξει, οι μοναζικά τα θέλουν δικά του μια ζωή. Δεν πειράζει, θα τους περάσει. Λοιπόν, γιατί εκεί πέρα τι φάγανε κιόλα το 1941. Έτσι, στη μάχη της Κρήτης.
0: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, μου άρεσε...
0: Ήταν κοουτσάρισμα άψογο στο Κόντι, ο οποίος μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, ακόμα και με το σκορ στο 2-0, και τον Όφι, ας πούμε, να έχει κερδίσει ένα πλάγι εκεί στο τέλος. Το ζούσε και με το παραπάνω.
4: Πέρα από αυτό, η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλαστημένη, δεν υπήρξε πανικός. Παράδειγμα, στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, ασκήσανε πραγματικά για ένα πεντάλεπτο στην αρχή, δεκάλεπτο εκεί πέρα, μεγάλη πίεση, τρομερή πίεση οι Γερμανοί.
0: Ναι, και έμπαιναν και εύκολα στην περιοχή του Όφη.
4: Ναι, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν φάση όμως.
0: Εντάξει, έκανε κάποιες φάσεις. Ένα σουτ του Χόσλινγκ.
4: Φάση δηλαδή, ξέρεις. Πανικός να διώξει την μπάλα, να κάνει.
0: Εντάξει, και... υπήρχαν φάσεις όμως. Ας πούμε και το λάθος του Χριστογιώργου που είναι λίγο πιο μετά από την αρχή του πρώτου ημιχρονού, όπου το διορθώνει ο ίδιος που πέφτει στα πόδια του.
4: Ναι, εντάξει.
0: Του Κραμαρίτσα, αλλά είχε φάσεις η Χόφενχάιμ. Δεν τις τελείωσε, ευτυχώς δεν τις τελείωσε. Ήρθε και το 2-0 μετά και. Αυτά.
4: Ρε παιδί μου, είχε φάσει, αλλά δεν είναι φάσει κραχτέ. Πώ να σου πω τώρα, ξέρει.
0: Ναι, επειδή όφηγε καλέ επιστροφέ και πολλού ποδοσφαιριστέ πίσω από την μπάλα, δεν θα μπορούσε να ήταν και πολλέ κραχτέ. Κατάλαβε τι να σου πω. Δεν είναι ότι άφηνε χώρο στην πλάτη και ότι πέρασαν κάποιε πάσε οι παίχτε τη Χόφενχάιμ για να πει ότι έχασε τέταρτα, α πούμε. Ήταν πολύ δύσκολο να βρεθούν σε τέτοια θέση γιατί έπρεπε να παίξουν συνδυαστικό ποδόσφαιρο με πολλού παίχτε μέσα στην περιοχή του όφη. Σε κάποιε φάσει υπάρχει και άλλη μια φάση όπου παίζουν ωραίο συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Δεν θυμάμαι ποιος παίκτης ήταν, που κάνει το τελείωμα, πολύ κακό τελείωμα, πολύ πάνω το ορίζοντα δοκάρι, αλλά ήταν καθαρή ευκαιρία.
4: Ναι, ναι, εντάξει, αυτό θέλω να σου πω, δηλαδή και τα τελειώματά τους δεν ήταν καλά, έτσι, αυτό, δεν...
0: Όχι, δεν ήταν καλά, δεν ήταν καλά.
4: Και αυτός που έλειπε ήταν ο Νους.
0: Εντάξει, έτσι. Μπήκε ο Νους, αλλαγή μετά.
4: Το ξέρω, τον έβαλε μέσα και φάνηκε, δηλαδή έπαιρνε την μπάλα, κράταγε μπάλα, ενώ και ο Φούντας και ο... Πώς λένε, ο πρώην του Παναθηναϊκού, ο Αϊτόρ και ο Σέντερφορ, δεν μπορούσαν να κρατήσουν μπάλα.
0: Εντάξει, ο Φούντας κράταγε λίγο παραπάνω. Ο Αϊτόρ έχει και μια πολύ καλή πάση στον Αθανασίου στη φάση που χάνει με τον Φούντα, που είναι άψογη. Είναι άψογη η
4: ανάγκη. Κάτω πλασιαδάκι εκεί πέρα με το μετάκι, δεν πειράζει. Το βάλε ο Κανελόπουλος, πώς το λένε.
0: Ο Κανελόπουλος μετά. Βασίλη, μείνε στη γραμμή να πάει διαφημίσει και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
4: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, πάμε και γυρίζουμε.
5: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Δες παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
14: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Εράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
15: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
5: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι εγώ, μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε να περάσουμε και πάλι στο Βασίλη. Έλα, Βασίλη. Βασίλη.
1: Αυτός που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ο Ντίκμαν.
0: Ναι.
1: Έτσι, β' εθνική Ιταλίας, αλλά φαίνεται Ιταλός που ξέρει από τακτική, από άμυνα. Δηλαδή, φαίνεται ο άνθρωπος πολύ έμπειρος. Παρόλο που νομίζω έπεσε στην Πάρη από ό,τι έχω ακούσει, β' εθνική Ιταλίας και τέτοια.
0: Ναι. Χθες αμυντικά ήταν πολύ καλός. Επιθετικά δυσκολευόταν λίγο γιατί μερικές φορές έπαιρνε την μπάλα και όντως δεν είχε πολλές επιλογές. Αλλά ναι, είναι καλός ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, φαίνεται ότι ξέρει. Δηλαδή έχει μάθει το τελικό, το ιταλικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή την άμυνα, την τακτική, αυτά τα γνωρίζει. Έβαλε και, και τον άλλο, τον, πώς είπαμε, τον Αποστολάκη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, βλέπω στον Ολυμπιακό να τον προορίζουν για αριστερό μπακ, από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Δεν ξέρω, θα δείξει. Ο Αποστολάκης είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει σε πάρα πολλές θέσεις. Οπότε ο κάθε προπονητής μπορεί να το χρησιμοποιήσει και διαφορετικά.
1: Ναι, ναι. Και ψηλό παιδί, και ψηλό παιδί και γρήγορος. Βέβαια, εκεί πέρα περίμενα σε μια φάση που έκανε την κατεβασιά, αν θυμάμαι. Κάνε το σούτ, ρε φίλε, εκεί πέρα. Τράβα το σούτ, δεν πειράζει. Δηλαδή. Το βλέπω σε Έλληνες παίκτες, ρε παιδί μου, που εκεί πέρα που μπήκε από αριστερά, όπως βλέπαμε στην τηλεόραση, από αριστερά, έτσι διαγώνια στη μεγάλη περιοχή. Θυμάσαι τη φάση.
0: Ναι. Και τελικά τι έκανε.
1: Τίποτα. Πήγε, ούτε πάσα έκανε, ούτε τίποτα. Χάθηκε η μπάλα.
0: Δεν τη θυμάμαι να σου πει αλήθεια τη φάση.
1: Εκεί πέρα που μπήκε λίγο μέσα στη μεγάλη περιοχή, τράβα το σουτ. Πήγε να κάνει πάσα προς το Φούντα, πάλι έτσι προς το. Έτσι. Δεν το έχουν αυτό οι Έλληνες, άμα το παρατηρήσεις. Δηλαδή ψαρώνουν, πελαγώνουν εκεί πέρα.
0: Δεν είναι, δεν ξέρω αν είναι και πελάγωμα. Είναι ότι μπορεί να ψάχνουν να βρουν την κατάλληλη πάσα. Γιατί μπορεί να είναι από δύσκολη γωνία. Αλλά ναι, οκ, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες ότι πρέπει να σουτάρουν. Αν δεν σουτάρουν, που έλεγε ο Δανιήλ, δεν θα πούν τα γκολ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και πολύ καλός ο Αντρούτσος, το δίδυμο Αντρούτσος.
0: Αντρούτσος που χαλάει, μου κάνει πολύ καλό δίδυμο.
1: Ναι. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον και είναι πάρα πολύ καλή. Και αυτός ο πιτσιρικάς ο Κανελόπουλος. Τα πιτσιρικά δεν ξέρω.
0: Δεν είναι ο πιτσιρικάς. Έπαιζε για χρόνια στη Φιλανδία ο Κανελόπουλος που έβαλε τον γκολ. Είναι μια καλή λύση. Γενικότερα είναι γεμάτος ο Όφι, έχει πολλές λύσεις.
1: Το θέμα είναι να τον δούμε τον Όφι τώρα, εάν φάει γκολ, πώς θα αντιδράσει. Δηλαδή φάει πρώτο γκολ.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα πρέπει να δούμε, ξέρω εγώ, τι αντίδραση θα έχει. Ξέρω, θα μου πει τώρα αν. Αν παίζει με τη Λίβερπουλ εκτός έδρας και φάει πρώτος γκολ, δεν ξεμητάς, κάθεσαι πίσω πάλι. Αλλά παίζει με τον Ατρόμητο, ρε παιδί μου, στο γήπεδο του Ατρόμητου. Λέμε τώρα εδώ.
0: Ναι, και καλά, βέβαια, Βασίλη, εδώ καλά-καλά δεν τρώει γκολ, Όφι. Τώρα θα φάει και πρώτος γκολ, θα το δούμε. Κάποια στιγμή θα δεχθεί και πρώτος γκολ, ναι. Θα το δούμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να δω ας πούμε την αντίδρασή του. Και εδώ που τα λέμε, έχει 3 ευρωπαϊκά συν 1 με τον Ολυμπιακό.
0: Συν 1
1: έχει 8-0, έτσι.
0: Συν 1 με τον ΠΑΟΚ, 0-0 στην Τούμπα.
1: Α, ναι, μόνο με τον Άρη έχει χάσει, με τον Άρη.
0: Μόνο με το, έχει 9 παιχνίδια φέτος ο Όφη, 8 παιχνίδια δεν έχει δεχτεί γκολ. Μόνο δέχτηκε γκολ από τον Άρη που έχασε 2-1, μοναδική του ήττα. Όλες οι υπόλοιπες είναι νίκες πλην μια ισοπαλίας.
1: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Και μπράβο
1: του, και δηλαδή χαίρομαι να βλέπω τέτοιες ομάδες που θα δυσκολεύσουν, δηλαδή δεν θα είναι παράδειγμα. Μόνο τα ντέρμπι, ρε παιδί μου, μεταξύ μας, ξέρω εγώ, των μεγάλων ομάδων, των 4-5 μεγάλων ομάδων θα είναι. Ναι. Και άλλες 2-3 ομάδες λοιπόν, όπου λες, ξέρεις, θα κάτσω να δω το παιχνίδι. Έτσι, ναι. Να δούμε τι θα κάνει, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Έτσι, με τις μικρομέσες αυτές ομάδες. Που εδώ που τα λέμε, ο Όφι ψηλώνει τώρα, έτσι, μεγαλώνει.
0: Έχει ψηλώσει ήδη, εδώ και το τελευταίο διάστημα, και θα ψηλώσει ακόμη περισσότερο, πιστεύω.
1: Ναι, λοιπόν, και να τελειώσω με τη Φεράρι που είπε ο Θόδωρας και ο Σάκης.
0: Ναι.
1: Σάκη, το πρόβλημα στη Φεράρι δεν είναι η οδική που είπες. Είναι οι μηχανικοί, είναι οι προπονητές, το προπονητικό team, να το πούμε έτσι ποδοσφαιρικά. Αυτοί είναι άστα να πάνε. Αφήνουν, θα συμφωνήσει και ο Θόδωρας, αφήνουν τον παράδειγμα, βγαίνει πρώτος ο Λεκλέρ, έτσι, επειδή οι άλλοι κάνουν τα pit shop και όλα αυτά, και πρέπει να κάνει μια αλλαγή ελαστικών. Και έχει 40 γύρους μπροστά. Κάντε την αλλαγή των ελαστικών στους 39-38, να έχεις άλλους 38 γύρους μπροστά και μην τον αφήνεις που πας μου κάνεις αναγκαστικά την αλλαγή στον πρώτο τελευταίο γύρο και χάνεις τον αγώνα.
0: Έχει αλλάξει προπονητές Φεράρι.
1: Τι είπες?
0: Έχει αλλάξει προπονητές Φεράρι.
1: Αν έχει αλλάξει η Φεράρι.
0: Προπονητές εισαγωγικά όπως ανέφερες.
1: Όχι, όχι, για του περσινού, του προπέρσινου.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει αρκετού προπονητέ το τελευταίο διάστημα πάντω. Οπότε...
1: Ναι, ρε παιδί μου, οι αρχιμηχανικοί όπω λένε, ξέρω εγώ, είναι και τα μπάσα. Δηλαδή, άμα ήταν ο Έντσο Φεράρι, το έχω πει, θα του είχε σουτάρει. Έτσι, θα σου είχε πνίξει στη Συγκορσική, στην Αδριατική, δεν ξέρω.
0: Αυτό που θέλω να πω, Πατζ Βασίλη, είναι ότι ο Παναθηναϊκός αντίθεση με τη Φεράρι που ανέφερε, με βάση τα όσα λες εσύ τουλάχιστον, γιατί εγώ έχω πει με Φόρμουλα 1, δεν ασχολούμαι, έχει εντοπίσει το πρόβλημα τουλάχιστον και προχωράει σε αλλαγή προπονητών. Οπότε θα δούμε τι δρόμου θα πάρει ο καθένα στη συνέχεια.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει. Όχι, εγώ μιλάω τώρα καθαρά για τη Φεράρι, έτσι. Για το... Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και παρακολουθώ του αγώνε. Και εντάξει, ξέρω πάνω σε αυτά που βλέπω. Είναι για τα θερία, όπως λέμε για εδώ στα Μέγαρα, οι τέτοιοι, ξέρω εγώ, οι μηχανικοί, άλλα αντάλλων. Δηλαδή, εγώ να ήμουνα, έτσι να το διαχειριστώ καλύτερα.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Βασίλη, καλό.
1: Έγινε, γεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Μπιλ, εδώ Μπιλ by taxi. Μπιλ.
0: Έλα ρε, Μπιλ by taxi.
2: Τι έγινε, Λεβέντη μου.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Ωραία, μια χαρά εδώ, ηρεμία. Μοναξίες εδώ στην παραλία.
0: Καλές είναι και μοναξίες.
2: Καλές είναι, βέβαια. Καλές είναι.
0: Αρκεί να είναι μοναχικότητα και όχι μοναξιά.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ηρεμία. Εντάξει. Ο κόσμος δεν πλέον. Έφυγε ο κόσμος. Άρχισαν σχολεία, δουλειές και τέτοια, ξέρεις. Λοιπόν, ξεκινάω, αγαπητέ Θέμη. Έχω να θέλω να μεταβιβάσω, να πω, να αναφέρω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, σε μια θύρα που ήταν πολλά χρόνια και ακόμα υπάρχει, την Παλεφή, στο, να πω στον αρχηγό της, στον Δημήτρη τον Γούναρη, που ναι, έφυγε χθες από τη ζωή, ξαφνικά, 73 χρονών άνθρωπος.
0: Τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
2: Ναι, στην οικογένειά του και σε όλους όσους τον ξέρανε. Ειδικά σήμερα πήρα τηλέφωνο, ας πούμε, ήταν η Αδαμαντία από μικρό κοριτσάκι, τώρα ποιος ξέρει και αυτή που έχει γίνει ολόκληρη γυναίκα, τέλος πάντων. Θέλω να σου πω, ήταν ο πρώτος σύνδεσμος που πήγα, μικρός τώρα, έτσι, πιτσιρικάς, και ήμουν για πολλά χρόνια στέλεχος, θα πω έτσι, εκδρομές ατελείωτες, απίστευτες, έκανε τις καλύτερες οργανωμένες εκδρομές, έχω γυρίσει σχεδόν τη μισή Ευρώπη με την Παλεφή. Είμαστε πολλοί φίλοι με ένα παιδικό μου φίλο που δεν υπάρχει και αυτός πια, για όσους ξέρανε την Παλεφή, για τον Μπαρμπαστούφ. Ήταν ο περίφημος ο Νικήτας. Τον φωνάζανε, γιατί είμαστε πιο μεγάλοι εμείς, ας πούμε, και τον λέγανε Μπαρμπαστούφ. Έφυγε από τη ζωή και αυτός, ο Νικήτας ο Λαμπαδάριος. Λοιπόν, μετά στη πορεία αγρίεψα εγώ, να το πω έτσι, και πήγα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Ρίγκα, στα περίφημα Κόκνεϊ, άλλες μεγάλες εκδρομές εκεί κι αν ήτανε. Λοιπόν, εκεί ήταν λίγο πιο έντονα τα πράγματα. Έτσι, λοιπόν, τα θερμά μου συλληπιτήρια λοιπόν στην οικογένεια της Παλεφή και του Παναθηναϊκού για τον Δημήτρη, για τον Δημήτρη, τον Δημήτρη τον Γούναρη. Λοιπόν, με την ΑΕΚ τώρα προχτές, τώρα που ορίεται ο κύριος Γιώργος από το... Κάποιος του τραυματίστηκε. Ποιος τραυματίστηκε?
0: Ο Βάρκα.
2: Ο Βάρκα. Και τι έγινε, δηλαδή? Η ΑΕΚ είναι ο μόνο Βάρκα, είναι, να το πω έτσι, κύριε Γιώργο.
0: Και έχει κι άλλες παίκτες, αλλά είναι σημαντικός παίκτης ο Βάρκα.
2: Και πού θα πάει, λέει, και πού θα πάει χωρίς τον Βάρκα? Θα άκου τώρα. Λες και χτύπησε ο Μίμης ο Παπαγιάννου ή ο Κώστας ο Νεσπορίδης, να το πω έτσι. Αν ήταν τα παλιά τα χρόνια.
0: Δεν είναι πολύ σοβαρή ζημιά που έχει πάθει ο Βάρκα. Δεν θα παίξουν αγώνα τώρα την Κυριακή με τον Βόλο. Και θα παίξει μετά τη διακοπή οριακά το πρώτο παιχνίδι που παίζει, νομίζω, με τον Όφη πάλι. Και από εκεί πέρα θα είναι πάλι.
2: Τα μπόρτα έπαθε. Φλάση, δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα.
0: Το ίδιο πράγμα πάθανε ουσιαστικά. Απλά ο Ταμπόρτα προσαγωγό, τον οποίο είναι μοιραίο ο Βάρκα.
2: Είχα ένα άγχος που λέει, εγώ όταν σε έβλεπα την ΑΕΚ εγώ και έβαζε γκολ.
0: Ναι.
2: Γιατί λέω να μου σπάσει το ρεκόρ. Ξέρεις, το ρεκόρ, ειδικά στο κύπελο. Κύπελο δεν ήταν χθες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, στο κύπελο το έχει ο Παναθηναϊκός. Είχα πριν από πάρα πολλά χρόνια γίνεται ένα παιχνίδι Παναθηναϊκός σε Γάλλος, στο Λεωφόρο. Φίλε, ψιλοχιονίζει. Μιλάμε εποχή τώρα, τι να σου πω τώρα. Ποιο, ένα θα σου πω μόνο, έπαιζε στο Εγάλαιο ο Βίκτορας ο Μητρόπουλος.
0: Ναι.
2: Έτσι. Ο οποίος κάποια στιγμή κερδίζει μπέναντι ο Παναθηναϊκός από τη μεριά της 13, σουτάρει έτσι με δύναμη, μπάλα πάει κάτω δεξιά στη γωνία, πετάγεται ο Τάκαρος, ο Οικονομόπουλος, αποκρούει το σουτ και φεύγει μπάλα και αλλάζει πορεία και ξαναπάει πάνω του, όπως μπαίνει στην περιοχή ο Μητρόπουλος και την πλασάρει με κεφαλιά στην άλλη γωνία. Και πετάγεται ο Γιασίν που λέγαμε εμείς στον Παναθηναϊκό, ο Τάκαρος, ο Οικονομόπουλος, και βγάζει τον πέναλτι. Φίλε, αυτή η φάση μου έχει μείνει σκορ εκείνης της ημέρας, θέλω να σου πω. Παναθηναϊκός εγάλεω 9-0.
0: Πάντως υπάρχουν και μεγαλύτερες νίκες, Μπίλ. Βλέπω εδώ μπροστά μου 1959 Απόλλων Αθηνών ΠΑΟ Νέας Μελανδίας 23-0, που δεν νομίζω θα σπάσει και ποτέ.
2: Καλά, τώρα κοίταξε να δεις τώρα. Άμα μου πεις τώρα για το Καβάσιλα Ανδραβίδα Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός,
0: το δεύτερο είναι. Εντάξει, παιχνίδια εκεί παίρνουν για αυτά, ρε Σιμπίλ. Το δεύτερο είναι Ολυμπιακός Φωστήρας το 1954-55 13-0. Παναθηναϊκός Προοδευτική 12-1.
2: 11-0 ήταν. Αυτό του Φωστήρα νομίζω ήταν πρωτάθλημα όμως.
0: Όχι, ήταν μιλάμε για Κύπρο 1954-55. Δεν το βλέπω μπροστά μου τώρα, έτσι. Το κάνω ναι. Φύλαξη το λέω. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει 11-1 τον Ατρόμητο Πειραιά το 1938-39. Αυτά.
2: Ναι. Και ο Παναθηναϊκός με την Προοδευτική, πες, πώς το είπες.
0: 11-1. 1932, 12-1, με συγχωρείς, 1932-33.
2: Δεν έμπαινε μπάλα μέσα, με τίποτα.
0: Τι με τίποτα, 12-1, πώς θα το πούνε εσύ.
2: Γι' αυτό το λέω, ρε.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό το λέω, αγόρι μου. Με πήρε, και το μεταξύ, δίνοντας, με πήρε ένας ομιλήτης, φίλος παλιός, εκεί στη σειρά μου κι αυτός τώρα. Ο οποίος χτυπιόταν χρόνια τώρα και το γεντικουλέ μου λέει, φύγαμε από το γεντικουλέ, την έδρα μας, τη φυσική μας έδρα, το σπίτι μας. Λέω, είσαι το ίδιο καθυστερημένος με τα δικά μου στον Παναθηναϊκό. Εδώ είναι το σπίτι σου, Πανάθηνα, και προχτές με την Κηφισιά που αυτό. Ρε ξυπνήστε μου, και με πήρε τηλέφωνο. Του λέω, ρε, του λέω στο Παγκρίτιο, του λέω, θα ανοίξουν τα φτερά, θα πας, μη σου πω ότι θα προχωρήσεις και ευρωπαϊκά, του λέω. Και με πήρε χθες αργά τη νύχτα και μου λέει, ρε Μπιλ, είχες δίκιο, μου λέει, το Παγκρίτιο είναι άλλη. Φαντάσου τώρα, μα τώρα μου συγκρίνεις τώρα τη στάνη, του λέω, το Μαντρί, του λέω, με το Παλατάκι, του λέω, το Παγκρίτιο, ας πούμε, 15-18.000, πόσο παίρνει.
0: Το Παγκρίτιο παίρνει 26.000, είναι ο Μπιλ.
2: 26.000,
0: δεν είναι γέμιση όλο, βέβαια, τα πέταλα.
2: Ναι, δεν μπορεί να το γεμίσει τώρα, εντάξει, όσο να είναι. Δεν μπορώ να ακούω κουτάμα, κατάλαβες. Στην Κρήτη είναι. Τώρα δεν είναι να πεις μια ομάδα στην Αϊκή κεντρική, ξέρω εγώ, να πεις ότι. Κατάλαβες. Λοιπόν, ο Πανιώνιος, ξέρω εγώ, στα χάι του, τέλος πάντων, που γέμιζε η Νέα Σμύρνη. Ναι, αλλά θέλω να σου πω, με πήρε χθες τηλέφωνο και μου λέει: είχες δίκιο, μου λέει. Ρε φίλε, του λέω, κάτσε καλά, ρε, του λέω. Εγώ τώρα φωνάζω τα δικά μου. Εκεί εδώ είναι το σπίτι σου και στη λεωφόρο. Και άλλο ρε, στη λεωφόρο μεγαλώσαμε. Δηλαδή αυτά που, ρε, δεν είχε ειστήριο, δεν βρίσκαμε ειστήριο στη λεωφόρο και σκαρφάλωνα τους προβολείς απ' έξω από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας ήταν οι σιδερένιες βάσεις, οι προβολείς, η πρώτη τότε που πρωτόβαλε φώτα ο Παναθηναϊκός, ξέρεις,
0: ναι, ναι.
2: Και σκαρφαλώναμε 50 μέτρα από το έδαφος κάτω, δηλαδή ρισκάραμε την ίδια μας τη ζωή, έτσι και έφερε. Ή πηγαίναμε πάλι άμα δεν βρίσκαμε εισιτήριο. Στη λεωφόρο την περίφημη, λοιπόν, που μου λένε εμένα, στο θέατρο απάνω στο Λυκαβητό, στο θέατρο από πίσω του Λυκαβητού, το θέατρο έχει οπτική επαφή εκεί ακριβώς, ας πούμε. Στα βράχια τώρα. Λοιπόν, θα μου πούνε εμένα για τη λεωφόρο τώρα και. Δηλαδή δεν ξέρουν τα.
0: Εντάξει, είναι το συνέστημα, ρε Σιμπίλ. Τώρα ο Παναθηναϊκός θα πάει σε ένα καλύτερο γήπεδο, πιο σύγχρονο.
2: Το ξέρω το συνέστημα, ρε
0: Σιμπίλ.
2: Εγώ δεν αμφιβάλλω για το συνέστημα και όλοι αυτοί. Τα αναμνήσεις μια χρόνια τώρα, από το 1910, 12, πότε 15, πότε έγινε η λεωφόρος, ξεκίνησε, ας πούμε, που ήταν μάντρα σχέτη. Κατάλαβες, μια εξέδρα πρώτο αυτή από εκεί, της λεωφόρου Αλεξάνδρας ήταν. Και τ' άλλο ήταν σύρματα, όρθιοι. Λοιπόν, θέλω να σου πω. Αλλά κάποια στιγμή, δηλαδή το μυαλό οριμάζει, δηλαδή θέλεις να δεις το κάτι διαφορετικό, το όμορφο, το πράγμα. Ρε, άμα γίνει κάτω, λέω, το Βοτανικό, που για μένα είναι μικρό. Εγώ είχα λυσάξει και φώναζα, ρε, τι 40.000, ρε, κάντε μια εξιντάρα εκεί να. Πώς γεμίζει το στάδιο όταν έχεις ομάδα, Θέμη, έτσι. Δεν πάει να παίζεις με τον Κάβουρα, με τον Καραβίδα, 60.000. Μέσο όρο 50.000 εισιτήρια. στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο κόσμος καρισκέται να πηγαίνει, να βλέπει. Δηλαδή, το μόνο τώρα, αυτό που νιώθω εγώ αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, για την ομάδα του ποδοσφαίρου, είχα να το νιώσω πολλά χρόνια, ρε φίλε. Δηλαδή, να ευχαριστιέμαι και να περιμένω πότε θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, έλεγα κάθε φορά πάλι τώρα και τι να δω και τι να κάτσω να δω. Και άγχος και τι βρίσιμο και δηλαδή, σκοτωνόμο. Τι να σου πω τώρα. Κατάλαβε. Και τώρα ξαφνικά τον τελευταίο καιρό ευχαριστιέμαι να βλέπω τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία της ομάδας μου. Κατάλαβες. Το πρωτάθλημα του. Α, όταν θα έχεις ομάδα που θα έχει τρεις-τέσσερις παίκτες σοβαρούς που κάνουν τη διαφορά, ρε φίλε. Μπαίνει ο Ναή μέσα.
0: Εσύ δεν έχει μόνο τρεις-τέσσερις ο Παναθηναϊκός πλέον. Μπέλε, έχει παραπάνω, η αλήθεια είναι.
2: Έχει παραπάνω, ρε φίλε. Αλλά λέω τις κορυφές στον κόσμο, δηλαδή, κατάλαβες. Τις κορυφαίους.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, περιμένεις και βλέπεις πράγματα, ας πούμε, και ευχαριστιέσαι. Ευχαριστιέσαι ποδόσφαιρο, ευχαριστιέσαι μπάλα. Θες να μην τελειώσει το παιχνίδι και πότε θα είναι το επόμενο. Ωραία, γαμώ το την Κυριακή, θα περιμένω τώρα στη Νίκαια. Ναι, θα περιμένω, κατάλαβες. Θέλω να σου πω και στην Ευρώπη. Λοιπόν, να μην κουράζω άλλο.
0: Μπιλ, πάντως για να κλείσουμε, να πω κάτι. Τα σκορ που σου είπα πριν που είδα εδώ με ένα απλό γκουκλάρισμα. Δεν τα έχω επιβεβαιώσει ακόμα. Όσον αφορά το 23-0, το επιβεβαίωσα ότι υπήρξε 23-0 όντως για προκριματικό γύρο του κυπέλλου Ελλάδος. Τώρα στα υπόλοιπα. Ναι, έχω, για το κύπελλο δεν βλέπω να υπάρχει όντως το Ολυμπιακό στο 13-0. Όχι, απλά το αναφέρω για να μην λέμε για πράγματα που δεν είναι.
2: Όχι τα σύγχρονα,
0: ναι,
2: θα
0: έλεγα. Για τον Ολυμπιακό, για το κύπελλο Ελλάδος βλέπω ένα Ολυμπιακό σόφ του 1962, το μεγαλύτερο σκορ. Δεν βλέπω κάπου αυτό που μου γράψε με το φωστήρα. Για τον Παναθηναϊκό δεν έχω επιβεβαιώσει ούτε αυτό με την προοδευτική. Το 9-0 με τον Εγάλο που είπες, ναι, ισχύει.
2: Με τον Εγάλο, όπως σου λέω, ήμουν μέσα.
0: Ναι, δεν το αφισβητώ, απλά σου λέω.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Θα τα κοιτάξω κάποια άλλη στιγμή που θα βγει περισσότερο χρόνο και τα δω πολύ γρήγορα.
2: Τέλος πάντων. Και η Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπαρσελόνα και τη Γιουβέντους και τη Λίβερπουλ προσπαθούν να καταρρύψουν το ρεκόρ του. Το 8-2 του Παναθηναϊκού το 1930. 97 χρόνια με τον Ολυμπιακό. Το 8-2. Προσπαθούν να το
0: καταλάβουν. Καλά, 8-2 και έρθει η Μπάγκερ την Μπαρτσελόνα.
2: Λοιπόν, κατάλαβε.
0: Πριν 3 χρόνια, 4. Έγινε, Μπιλ, αυτά.
2: Τα λέμε,
0: να σε καλά, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα. Δεν έχουμε. Δεν μας ακούει ο φίλος στην επόμενη γραμμή. Προλαβαίνουμε άλλη μία γραμμή. 2-10-2-20-59-43. Και 2-15-2-15-59-43, σε κάτι λιγότερο από 10 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup της Euroleague. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Ο Κώστας από το Newcastle λέει: καλησπέρα Θέμη, θέλουμε πιο πολύ χρόνο Σάκη, άστον ένα τετάρτο την Δευτέρα να μας πει όνομα προπονητή Ολυμπιακού και όνομα Center for Ολυμπιακού, λέει ο Κώστας από το Newcastle. Μάλιστα, ο Δημήτρης, όχι, πάμε στο μήνυμα του Κώστα, ο οποίος λέει: γεια σου Θέμη, πες στο φίλο Βασίλειο Μεγαρίδη ότι το επίθετο του Μάριους είναι εύκολο. Αντί να πεις Μουντιάλ, λες Μουαντίλ, αλλάζει θέση στο Α δηλαδή, και μετά προσθέτει στο Ματζί. Μουαντίλ Ματζί. Εξάλλου, ο Μάριος είναι μόνο ο Ηλιόπουλος. Καλό σου κου, παιχταρά μου, λέει ο Κώστας. Γεια σου, ρε Κωστάρα, να είσαι καλά. Βέβαια, αυτός είναι Μάριους, δεν είναι Μάριος. Έχουν μια μικρή διαφορά. Λέει: όλα τα παιδάκια δένονται με τις δασκάλες. Εγώ είχα δεθεί με την κυρία στο κηλικείο, λέει ο Κώστας. Γεια σου, ρε Κωστάρα. Καλό Σαββατοκύριακο έχουμε, φίλε. Ο Ρεντόντο 7 λέει: καλησπέρα, Θέμη. Είμαι ο Ρεντόντο 7 και είμαι νέος ακροατής. Γεια σου, ρε Ρεντόντο 7. Να σε καλά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό που έχουμε και νέους ακροατές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε πολύ λίγο θα περάσουμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Θυμίζω και πάλι σε 8 λεπτά Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Πάμε να περάσουμε τώρα στην τελευταία γραμμή. Καλησπέρα.
3: Γεια σου Θέμη, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ?
3: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου Μάκη.
3: Άκουσα που δεν είχες γραμμές, λέω κάτσε να πάρω. Έπεσα στην περίπτωση, έπεσε τη γραμμή, λέω...
0: Α, ήσουν ένας από τους προηγούμενους που έπεσε η γραμμή, ε.
3: Ναι, τόση ώρα που μιλάγανε, το τηλέφωνο φαίνεται τα έφτισε. Τέλος πάντων, να είναι καλά. Να είμαστε όλοι καλά, μάλλον. Λοιπόν, σου είχα πει να ρωτήσει το Χάρη, αν ήταν από τη Νίκαια παλιότερα, αν έβγαινε.
0: Ναι, το ξέχασα να σου πω την αλήθεια.
3: Α, λέω μπάσκετ, το ρώτησες και δεν το έχω.
0: Όχι, δεν τον έχω ρωτήσει. Θα ακούει κιόλας ο Χάρης, οπότε.
3: Ναι, αλλά δεν απαντάει.
0: Μπορεί να απαντήσει.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν. Καταρχάς να μιλήσω λίγο για τον Όφη.
0: Ναι.
3: Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του. Μπράβο στον Κουστούλα, μπράβο στον Χριστογιώργο, τον οποίο δεν τον είχα παρατηρήσει τόσο καλά.
0: Παίζει πλέον με απίστευτη αυτοπεποίθηση ο Χριστογιώργος.
3: Τον βλέπω να μην μένει στην Ελλάδα.
0: Καθόλου απίθανο.
3: Εάν δεν τον πάρουν γρήγορα, είτε ο Ολυμπιακός, είτε ο Παναθηναϊκός, είτε η ΑΕΚ, το ΠΑΟ, θα μας χαιρετήσει όπως μας χαιρέτησε και ο Μανδάς.
0: Ναι, καθόλου απίθανο να συνεχίσει έτσι το παιδί.
3: Ο Αποστολάκης θα εξελιχθεί σε πολύ καλό επιθετικό μπακ. Ο νους που τον πήραμε, όπως τον Αποστολάκη, για παιχνίδι αντεπιθέσεων, είναι Μανούλα. Και χάρηκα που τον έχει κλείσει ο Ολυμπιακός. Επίσης έχω δει μεγάλη πρόοδο στο Φούντα, στον Ανδρούτσο, μέχρι και ο Μπουχαλάκης, εσύ.
0: Όχι μέχρι και ο Μπουχαλάκης, ο Μπουχαλάκης είναι πάρα πολύ άλλος.
3: Είναι, δεν έχει καμία σχέση με τον Μπουχαλάκη που έπαιζε στον Ολυμπιακό. Και το λέω εγώ, που και τι δεν του έχω, όχι σύρι, και δεν έχω πει, ας πούμε, ότι δεν έπρεπε να είναι αρχηγός του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων, μπράβο του. Και βλέπω το πρωτάθλημα φέτος να είναι ο Όφη, δεν θα πω, θα είναι στους πρωταγωνιστές. Με ποια έννοια? Ότι τα παιχνίδια των ομάδων, των ισχυρών, όπως λέμε, με τον Όφη δεν θα είναι καθόλου, μα καθόλου εύκολο.
0: Ναι.
3: Ας το προσέξουμε λοιπόν.
0: Και πιστεύω θα πάει πολύ καλά Όφη στο πρωτάθλημα.
3: Και κάτι άλλο για τον Ολυμπιακό μου τώρα.
0: Ναι.
3: Να προσέξουν πάρα πολύ την Τορνέζε. Τορνέζε, πώς τη λένε, Τορνέζε.
0: Τορέντσε. Εντάξει, βέβαια και η Λίλεστρον που παίζει χθες δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο.
3: Εγώ είδα το παιχνίδι, έβλεπα στο λάπτοπ, είχα τη Λίλεστρον με την πορτογαλική αυτή.
0: Με την Τορέντσε, ναι.
3: Και την Τορέντσε και στην άλλη, στην οθόνη, στη τηλεόραση είχα Μαρσέγ, επειδή είναι αντίπαλη του Ολυμπιακού.
0: Μπεσίκτας Μαρσέγ, 4-1.
3: Λοιπόν, η Μπεσίκτας πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή.
0: Έχει πάρει για καλούς παίκτες τώρα. Έχουν πάει παίκτες όπως είναι ο Τροσάρο, ο Βλάχοβιτς κλπ. Ναι.
3: Σε πληροφορώ πολύ ότι ο Βλάχοβιτς, όχι ότι ήταν αρνητικός, δεν είχε καμία. Πώς να το πω τώρα. Συγκριτικά με τους άλλους παίκτες,
0: ναι,
3: ήταν πολύ πιο κάτω. Αυτός
0: εμένα από την Μπεσίκτας μου αρέσει πολύ ο Τσέρνη που έπαιζε στη Ρέιντζερς.
3: Αυτό σου είπα τώρα. Αυτός, ναι, ο Τσέρνη που έχει πάρει από τον Άγιαξ.
0: Έπαιζε στη Ρέιντζερς ο Τσέρνη.
3: Τρομερός.
0: Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
3: Το πώς φέρνουν στην επίθεση. Βέβαια, πολύ γρήγορη είναι και η Μαρσέη.
0: Ναι. Ευάλωτη αμυντικά πολύ όμως.
3: Ναι.
0: Πολύ.
3: Λοιπόν, ας προσέξουν την Ντορένισε, πώς τη λένε. Ναι. Η φίλη μας η Ολυμπιακή. Είναι καλή ομαδούλα. Βγαίνει και αυτή γρήγορα στην επίθεση.
0: Είναι, θέλει προσοχή. Ότι θέλει προσοχή, θέλει προσοχή. Πάντως τον Τσέρνη. Τον είχε πάρει από. Είχε παίξει την δανεικό στη Rangers και μετά τον πήρε τη Wolfsburg όπου άνοικε η.
3: Πάντως η Μπεσίκτας, ναι. Εχτάρα.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Παίξει αριστεροπόδαρο, παίζει δεξιά, ταχύτητα, τόσο ωραία τρίπλα, ωραία τελειώματα, βάζει γκολ.
3: Έχτη που διέκρινα βλέποντα προχθέ τη Juventus τον Ζερκόβα, τον Βόσνιο.
0: Τον το Βόσνιο λες τον Αλέιμπεγκοβιτς.
3: Όχι, Ζερκόβα.
0: Ναι.
3: Είναι σπέση στυλ Κορσέισαο, αριστεροπόδαρος,
0: ναι,
3: αλλά είναι λίγο πιο ψηλός και πολύ πιο γρήγορος.
0: Σε ποιο παιχνίδι τον είδες χθες?
3: Τον είδα προχθές που ισοφάρισε 2-2, ήρθε με την...
0: Με 3-2 που είχασε σε όλο.
3: Ναι, ισοφάρισε 2-2 και μετά έφαγε το... στο τελευταίο που λέμε στις καθυστερήσεις.
0: Ναι, 2-2. Που έχει γίνει και σ' άλλο.
3: Αυτό το παιχνίδι είδα. Ξέρεις, ναι, έχουμε πάθει και... Έχει θολώσει το μυαλό. Βλέπουμε τόσα παιχνίδια αυτές τις μέρες και δεν ξέρουμε ποιο είδαμε.
0: Ναι, όχι, δεν είναι Βόσνιος, είναι ο Ζεγκρόβα, είναι Κοσοβάρος. Είναι Κοσοβάρος.
3: Λες να άκουσα Κοσοβάρος και να μπορεί.
0: Είναι Κοσοβάρος.
3: Ναι. Πάντως είναι πολύ παιχτάρι. Λοιπόν, στην ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, γιατί δεν έχουμε και χρόνο.
0: Ναι, έχουμε κάτι δευτερόλεπτα.
3: Λοιπόν, πήγαμε πάρα πολύ καλά, εννοείται, δεν μπορούμε να πούμε το αυτό. Διέκρινα τον Φρόιλερ που δεν τον είχα δει εγώ στα προηγούμενα παιχνίδια να είναι τόσο καθοριστικός και τόσο δημιουργικός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, ήταν ο μαέστρος μέσα στο γήπεδο. Αυτός έδειχνε. Μια φορά του ζήτησε ο Τσικίνιο την μπάλα στα τρία μέτρα και την έχασε. Πήγε να κάνει τρίπλα. Τέλος πάντων, ο Τσικίνιο είναι παραφωνία βέβαια σε αυτό τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, όπως ήταν και πριν. Έχει άκουσα από τον κύριο Νικολακόπουλο σήμερα έχει να σκοράρει από πέρυσι το Νοέμβριο.
0: Με τη Ρεάλ.
3: Κοντεύουμε λέει να κλείσει.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Λοιπόν, κάποτε φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν εγώ, μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε 1,5-2 λεπτά για την έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για τον ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Μετάδοση Γιώργος Ιωάννου και συντονισμός από Νίκο Κατσατσονά. Είστε όλοι καλά.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όσους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και ξένων γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210 26 22 210.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον σταθμό μας, όπου θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου, που τον έχουμε αμέσως κοντά μας, την μετάδοση της αναμέτρησης του αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε για τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup. Τα λόγια τώρα λιγοστεύουν, γιατί έχει αρχίσει η δράση και συνδεόμαστε με Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο!
5: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 2-3, 8 και 48 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου, με τη Φενέρ να έχει την κατοχή. Ο Baldwin δίνει στον Κλάιμπερν, αυτός 45 μοίρες κάνει διείσδυση, χάνει την μπάλα και ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να φύγει στον εφηδιασμό. Το πρώτο καλά του αγώνα, να αναφέρουμε λίγο γρήγορα, ήρθε από τον Μπίνγκαμ και ήταν τρίποντο για την Φενέρ. Μείωσε ο Ντόντα Χολ σε 3-2. Ο Χολ, ο Γουόρντ υψώνει για τον Χολ. Ο Χολ παραλίγο να χάσει την κατοχή. Στα 5 δευτερόλεπτα από τη γωνία, ο Τάισον Γουόρντ για 3. 5-3 Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα στο παιχνίδι, 8 και 15. Ο πρώτος ημιτελικός του Super Cup Ευρωλίγκας. Απαντάει αμέσως από τη γωνία ο Will Clyburn, 6-5 για τη Φενέρ. Είναι ο πρώτος ημιτελικός του πρώτου Super Cup Ευρωλίγκας στην ιστορία. Ένας θεσμός που μέχρι φέτος δεν υπήρχε. Κυριολεκτικά δεν υπήρχε. Είναι η πρώτη σεζόν, Ντόρσεϊ από μέση απόσταση. Θέλει να εκτελέσει, αστοχή. Ο Χολ έχασε το rebound και ο εφηδιασμός για την Φενέρ με τον Σίλτ να τρέχει και να κάνει ένα φλότερ και να... Αστοχή. 6-5 το σκορ. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω και έχει τώρα με τον Γουόρντ την κατοχή. Ο Γουόρντ θέλει να δώσει μια πάσα. Πέρασε η μπάλα από αρκετούς παίκτες. Ο Χολ για τον Γουόρντ που θέλει για το δεύτερο από τις 45 μοίρες. Όχι. Ήταν άστοχος ο Τάισον Γουόρντ. Στον εφηδιασμό FNR, φάουλ επιθετικό από τον Will Clyburn πάνω στον Τάισον Γουόρντ. Ο Ολυμπιακός στα 7 και 16 ξαναπαίρνει την κατοχή, είναι πίσω 6-5. Δύο ομάδες που έρχονται αντιμέτωπες στο Αμπου Ντάμπι για πρώτη φορά, από την άποψη ότι στο Final Four 2025 η Φενέρμπαχτσε είναι η μόνη ομάδα που δεν αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό. Σε εκείνο το event, σε εκείνη την διοργάνωση, ο Ολυμπιακός, ο οποίος τότε είχε ιτηθεί από τη Μονακό στον ημιτελικό, η Φενέρμπαχτσε κέρδισε τον Παναθηναϊκό, κέρδισε και τη Μονακό στον τελικό, οπότε παίζει στο γήπεδο στο οποίο στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2025. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός, ο φετινός κατοχός του τροπέου, η πάσα του Γουόρντ στο Βεζένκοφ δεν είναι καλή. Τώρα που ο Βεζένκοφ πήγε να πάρει την εσωτερική για να τελειώσει τη φάση, δεν τα κατάφερε. Στα 6 και 51 η Φενέρ ξαναπαίρνει την κατοχή και οργανώνει ο Baldwin για την Φενέρ. Ο Μέλι για τον Μπίνγκαμ. Σε 45 μοίρες αυτός. Από τον κεντρικό διάδρομο ο Will Clyburn είναι άστοχος στο φλότερ και ο Βεζένκοφ παίρνει το rebound. Μακιντάιρ για τον Τάισον Γουόρντ. Ντόρσεϊ από τη γωνία ελεύθερος. 8-6 για τον Ολυμπιακό με εύστοχο τρίποντο από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Στα 6 και 22. Δύο εύστοχα τρίποντα για τον Ολυμπιακό, 67%, 2 στα 2 έχει η Φενέρ. μέχρι τώρα από την γραμμή των 675. Η πάσα τώρα του Κλάιμπερν για τον Μπίνγκαμ. Ο Μπίνγκαμ σκόραρε με κάρφωμα και ισοφαρίζει το παιχνίδι στους 8 πόντους. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτε 8-8 στα 5.57 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Μακιντάιρ αλλάζει για λίγο με τον Γουόρντ. Παίρνει σκρίνα από τον Χολ. Υψώνει την μπάλα. Ο Χολ τελειώνει τη φάση πάρα πολύ σωστά. 18. Δεν μπόρεσε να καρφώσει. Παρ' όλα αυτά έστειλε την μπάλα με το χέρι του στο καλάθι. Ο Σιλ θέλει να απαντήσει με τρίποντο. Είναι άστοχος. Follow κάρφωμα εντυπωσιακό από τον Νικολό Μέλη. 10-10 στο Αμπουντάμπι. Στην Etihad Arena. Στο Yas Island του Αμπουντάμπι. Ο Ολυμπιακός με την κατοχή και τον Μακιντάιρ να θέλει να τελειώσει τη φάση και το κάνει ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Είναι ο μοναδικός από τους

0: 14-10 για τον Ολυμπιακό, που ξεκινάει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Ο Baldwin θέλει να πάει μέχρι μέσα, φάουλ χαμηλά δίνει ο ρέφερι. Να αναφέρουμε και τους τρεις διαιτητές, Νίκο και φίλοι ακροατές.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ρόμπερτ Λόταρ Μόζερ, ο πρώτος διαιτητής, ο Γερμανός. Ο Ισπανός Εμίλιο Πέρες Πιζάρο είναι ο δεύτερος και ο Λούκα Κάρντουμ ο τρίτος, ο Κροάτης. Time out αυτή τη στιγμή στην Etihad Arena. Επιστρέφουμε σε σένα, Νίκο.
1: Ακούτε εσείς τη μετάδοση του Inter Veten Ελλάδα Sports 94,3 για το Super Cup της Euroleague, που είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι διαφορετικό, κάτι πρωτότυπο για τα δεδομένα του ευρωπαϊκού μπάσκετ να υπάρχει ένα Super Cup. Και μάλιστα αυτό μας, είναι, αυτό μας δίνει και τις πρώτες εντυπώσεις, τα πρώτα δείγματα, να το πω πιο σωστά, όσον αφορά την νέα σεζόν με τον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε ότι συμμετέχουν 4 ομάδες. Ο Ολυμπιακός, που είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης την φετινή σεζόν. Η Φενέρμπαχτσε, που είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2025. Η Ρεάλ Μαδρίτης, που ήταν η φιναλίστ του Final Four της Αθήνας φέτος. Και η Ντουμπάι, η οποία είναι η διοργανώτρια ομάδα. Καθώς η Ντουμπάι βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου βρίσκεται και το Αμπουντάμπι, εκεί όπου διοργανώνεται το Super Cup του μπάσκετ. Επιστρέφουμε ξανά στον Γιώργο Ιωάννου, γιατί βλέπω ότι αρχίζουν να μπαίνουν οι ομάδες.
0: Επιστρέφουμε, Νίκο, οι παίκτες μπαίνουν σιγά σιγά ξανά στο παρκέ. Να αναφέρουμε επίσης ότι σε αυτά που έλεγες, ότι η Dubai BC παίρνει ουσιαστικά τη θέση της Μπουργκ στο θεσμό, και αυτό γιατί η Μπουργκ, λόγω οικονομικών προβλημάτων, για την ακρίβεια λόγω του υπερβολικού μπάτζετ που έπρεπε να διατεθεί για τη συμμετοχή της στην EuroLeague, κυρίως σε ό,τι αφορά τα έξοδα των μετακινήσεων, δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στη φετινή διοργάνωση, οπότε και θέση της στο Super Cup την παίρνει η Dubai. Ο Baldwin τώρα πήρε ένα screen, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Talen Horton Tucker έχει περάσει στην πεντάδα της Φενέρ και δεν είναι ο μόνος, έχει μπει και ο Chris Silva στο παιχνίδι. Ένα σούτ τριών πόντων τώρα από τη Φενέρ και τον Wade Baldwin. Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού μειώνει στον πόντο το παιχνίδι. 14-13, 4 λεπτά ακριβώς μας χωρίζουν από τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Μακιντάιρ δίνει στον Ντόρσεϊ. Με την ίδια πεντάδα ο Ολυμπιακός μετά το time out. Το αναφέρουμε και αυτό για να ξέρει και ο κόσμος. Φάουλ σφυρίζεται, ο Ντόρσεϊ ευστόχησε από τις 45 μοίρες. Παρ' όλα αυτά το τρίποντο δεν θα μετρήσει. Και αυτό γιατί ο Γουόρντ έκανε επιθετικό φάουλ στα 3:49 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Και τώρα ο Σίλτ θέλει να πάει μέχρι μέσα, 45 μοίρες. Ο Κρις Σίλβα έχει τη γωνία τον Τάκερ, δεν του έδωσε την μπάλα. Ο Κρις Σίλβα σηκώνεται και αστοχή. Rebound τον Ντόντα Χολ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σήμερα αγωνίζεται με τρίτο σέντερ ουσιαστικά τον Αντώνη Καραγιαννίδη. Και αυτό γιατί ο Νίκολα Μιλουτίνοφ εν τέλει δεν κατάφερε να είναι διαθέσιμος.
1: Μπορούμε δηλαδή να τον δούμε σε κάποια φάση για κανένα λεπτό να δίνει κάποιες ανάσες στους συμπαίκτες του.
0: Είναι πιθανό. Θα το δούμε. Δεν το βλέπω αρκετά εύκολο αυτό. Και αυτό για το παιχνίδι δεν πηγαίνει. Δεν είναι ότι μπορούμε να πούμε ότι πηγαίνει ξεκάθαρα υπέρ κάποιας ομάδας. Αυτό βέβαια αν παίξει, νομίζω θα παίξει το τέλος. Mm-hmm. Αν θα έχει κρυθεί κιόλας. Ο Ντόντα Χολ εδώ δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση, οπότε η μπάλα είναι για την Φενέρμπαχτε. Και τώρα έχουμε και την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μπαίνει στη θέση του Ντόντα Χολ. 14-13 το παιχνίδι, στα 3:16. Νίκο, να πούμε επίσης κάτι πολύ σημαντικό στην κουβέντα μας, είναι ότι ο Ολυμπιακός, παρότι δεν έχει τον Μιλουτίνοφ, έχει τον Μοντέρο, ο οποίος χθες βράδυ μόλις έφτασε στο Άμπου Ντάμπι, ενώ ο Κρις Σίλβα θέλει να τελειώσει τη φάση, δεν θα τα καταφέρει, βγάζει ο Βεζένκοφ την μπάλα έξω στα 3 λεπτά. Ο Ζαν Μοντέρο δεν μπορούσε να ταξιδέψει με την υπόλοιπη ομάδα, καθώς είχε αντιμετώπισε πρόβλημα με την βίζα του, το οποίο λύθηκε φυσικά, και χθες το βράδυ κατέφτασε και αυτός στην Αραβία.
1: Εφόσον λύθηκε, Γιώργο.

0: τέλος καλό, λαγαλά.
1: Ακριβώς. Ο Baldwin τώρα θέλει να κάνει ένα φλότερ και σκοράρει 14-15 μπροστά η Φενέρ στα 2-49. Όλα αυτά παρακαλώ. Ο Μακιντάιρ άλλαζε για λίγο με το Βεζένκοφ. Πάει να χάσει την μπάλα, σώζει την κατοχή. Μακιντάιρ για τον Γουόρντ. Του δίνει σκρίνο Βεζένκοφ. Θα εκτελέσει για 3 ο Τάισον Γουόρντ, που δεν πήρε, δεν έκανε κάποια κίνηση, απλώς εκτέλεσε. Και τώρα ο Σίλτζαρτ 45 μοίρες είδε καθαρά και εκτέλεσε για 3. 18-14 η Φενέρ παίρνει προβάδισμα 4 πόντων, κάνει ένα γρήγορο 8-0 μετά το time out. Και αυτό θα πρέπει ο Ολυμπιακός να το διορθώσει άμεσα. Ντόρσεϊ θέλει να απαντήσει. Δεν θα τα καταφέρει, παλεύει για το rebound award και θα τα καταφέρει να το κερδίσει. Ο Ντόρσεϊ στην περιφέρεια παίρνει σκρίνα από τον Τζόουνς. Ντόρσεϊ είναι έτοιμος να εκτελέσει. Θα εκτελέσει όντως για 3 και αυτή τη φορά θα ευστοχίσει. Για το 18-17 του Ολυμπιακού που μειώνει στον πόντο. Ενώ από ό,τι έχω δει ο Ζαν Μοντέρο είναι έτοιμος να περάσει το γήπεδο. Τον έχει σηκώσει, περιμένει για αυτό στη σειρά του. Τώρα σταματάει το παιχνίδι, φάουλ του Ντόρσεϊ. Και φυσικά τώρα είναι η ώρα νομίζω του Ζαν Μοντέρο για να περάσει στο παρκέ της Έτι Χανταρίνα. Αλλαγές κιόλας από τη Φενέρ, βγαίνει από τη βλέπω ο Σιλ. Θα αναφέρω και τους υπόλοιπους σε πολύ λίγο. Μπαίνει σίγουρα στη θέση του ο Φόρεστ. Έχει μπει και ο Τζουζάνγκ. Στην πεντάδα είναι και ο Μπράξτον Κι, ο οποίος πήρε το φάουλ. Μπράξτον Κι ευστοχή στην πρώτη βολή. Ο παιχταράς της Βαλένθια, ο οποίος πέρσι με την ισπανική ομάδα έφτασε μέχρι και το Final Four. Μπράξτον Κι ευστοχή. 2-2. 20-17 και ο Εβάν Φουρνιέ περνάει στο παιχνίδι στη θέση του Τάιλερ Ντόρσε και ο Ζαν Μοντέρο έχει μπει. Επίσης να αναφέρουμε και μια απουσία της Φενέρβαχτσε για σήμερα και αυτή είναι ο Σέιν Λάρκιν, ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος για το απόψινο παιχνίδι. Ο Μοντέρο τώρα έδωσε την μπάλα στον Εντζάι, λάθος του Εντζάι, έξαλλος ο Γιώργος Μπαρτζόκας μαζί με τον Γουόρντ και τον Εντζάι. Ο νεοαποκτηθής φόρουαρντ Ολυμπιακό έδωσε μια πάσα η οποία όμως κατέληξε, αντί να καταλήξει μάλλον στα χέρια του Τάισον Γουόρντ, κατέληξε εκτός της πλάγιας γραμμής. Ο Φόρεστ δίνει την μπάλα στον Χόρτον Τάκερ. Το 20-17 παμένει η Χόρτον Τάκερ για τον Τζούζανγκ και αυτός για τον Μπράξτον Κι. Τζούζανγκ και πάλι για τον Χόρτον Τάκερ, ο οποίος είναι αρκετά μακριά από την περιφέρεια. Έπεσε κάτω ο Χόρτον Τάκερ και του μένει η μπάλα στα χέρια. Με την εξαιρετική άμυνα που του έπαιξαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, τόσο ο Τάισον Γουόρντ όσο και ο Ταϊρίκ Τζόουνς τον έκλεισαν, βρέθηκε πεσμένος και το αποτέλεσμα ήταν να δοθεί κατοχή στον Ολυμπιακό. Ο Μοντέρο τώρα θα οργανώσει το παιχνίδι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Φουρνιέ δίνει στον Εντζάι και αυτό στο Μοντέρο και πάλι. Μοντέρο έχει επιλογές ο Μοντέρο. 10 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Πήρε ένα screen από τον Ταϊρικ Τζόουνς. Μοντέρο εκτελεί για 3 και το βάζει ο Ζαν Μοντέρο για να ισοφαρίσει το παιχνίδι στους 20 πόντους. Ζαν Μοντέρο από 45 μοίρες ευστοχή για 3. Πρώτο του επίσημο καλάθι με τον Ολυμπιακό. Ο Χόρτον Τάκερ αστοχή στο lay-up. Εκεί είναι όμως ο Κρις Σίλβα για να πάρει το rebound και να σκοράρει, να τελειώσει τη φάση. Ο Χόρτον Τάκερ δεν μπόρεσε να σκοράρει. Ο Κρις Σίλβα όμως πήρε το rebound και πήρε και το foul για την έξτρα βολή. 22-20 στα 35,4 δευτερόλεπτα για την πρώτη περίοδο. Κρις Σίλβα εύστοχος. 23-20 το παιχνίδι. Μια πρώτη περίοδο που μέχρι τώρα δεν έχει άσχημο ρυθμό. Αντιθέτως θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει και πολύ καλό ρυθμό. Τώρα ο Μοντέρο δίνει στο Τζόουνς, Εντζάι, Γουόρντ στις 45 μοίρες, κάνει διείσδυση, έδωσε μια πάσα στο κενό, πήρε την μπάλα Φενέρ. Ο Φόρεστ περνάει το κέντρο. Έχει απέναντί του Φουρνιέ. Ο Φόρεστ με τον Φουρνιέ. Καλή άμυνα του Γάλλου. Σταρ και φάουλ από τον Εβάν Φουρνιέ που θα στείλει στις βολές τον Φόρεστ. Στο μεταξύ, η Φενέρ θα τελειώσει την περίοδο πιθανότατα με 0 ομαδικά φάουλ. Και όχι, δεν κάνουμε πλάκα. Ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα ομαδικά του φάουλ. Η Φενέρ δεν έχει συμπληρώσει, δεν έχει κάνει ούτε ένα. 11,2 δευτερόλεπτα μένουν για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Μπίτιμ θα περάσει το παιχνίδι στη θέση του Τζούζανγκ. Προφανώς για την τελευταία άμυνα. 23-20 με τον Φόρεστ να είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Φόρεστ ευστοχή στην πρώτη. Η Φενέρ, η οποία αγωνίζεται, όπως αναφέραμε και πιο πριν, στο γήπεδο στο οποίο στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Μάλιστα, οι φανέλες της, οι φετινές, έχουν και επαιτειακό χαρακτήρα, από την άποψη ότι είναι οι φανέλες για τα 120 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Ο Μοντέρο οργανώνει την τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού. Φάουλ στα 5,4 είναι το πρώτο ομαδικό φάουλ για τη Φενέρβαχτε. 25-20 από τις δύο βολές του Φόρεστ. Και στα 5,4 ο Μπίτιμ, πιθανότητα γι' αυτό μπήκε κιόλας για να κάνει ένα φάουλ. Παπα-Νικολάου μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του εψυχώνει την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Μοντέρο είναι στην επαναφορά, δίνει στο Φουρνιέ. Φουρνιέ παίρνει άλλο ένα φάουλ από τον Φόρεστ. Είναι το δεύτερο ομαδικό για τους Τούρκους στα 4,3 δευτερόλεπτα. Θέλουν να ξοδέψουν τα ομαδικά τους φάουλ με αυτόν τον τρόπο. Ο Φόρεστ πηγαίνει στον πάγκο. Στη θέση του περνάει ο Τζούζανγκ τώρα. Πολλές κινήσεις κάνει ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους εν ώψη των τελευταίων επιθέσεων του Ολυμπιακού για την τελευταία άμυνα. Μοντέρο θα είναι στην επαναφορά. Αναμένουμε τώρα να διορθωθεί και το ζήτημα που υπάρχει στη γραμματεία με τα δύο ομαδικά φάουλ της Φενέρ που, όπως βλέπουμε στον πίνακα, δεν έχουν περαστεί. Στα 4,3 δευτερόλεπτα γίνεται αυτό. Ο Rising Stars στην EuroLeague, ο Μοντέρο πήρε τώρα την μπάλα από τον Jones. Μοντέρο σηκώνεται με το φλότερ στη λήξη του χρόνου, όχι. Δεν μπόρεσε να σκοράρει, αλλά βρήκε στεφάνι, βρήκε στο ταμπλό και έπεσε εκτός καλαθιού. Λήξη λοιπόν στην πρώτη περίοδο, 25-20 η Φενέρμπαχτε μπροστά. Νίκο, επιστρέφουμε σε σένα και σε πολύ λίγο εδώ για τη συνέχεια του αγώνα.
0: Όπως ακούσατε, κυρίες και κύριοι, από τον Γιώργο Ιωάννου, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτε 20-25 στο τέλος της πρώτης περίοδου του πρώτου ημιτελικού του Super Cup της EuroLeague που διεξάγεται στο Abu Dhabi, το πρώτο Super Cup της ιστορίας της EuroLeague. Να πούμε ότι η ώρα είναι 5:22, σε 8 λεπτά θα έχουμε και τζάμπολ στην αναμέτρηση της Partizan με τον ΠΑΟΚ για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο διεξάγεται στο Telecom Center Athens, το τουρνουά το οποίο διοργανώνει κάθε χρόνο από το 2018 και έπειτα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, προς μνήμη, για να τιμήσουν, να το πω πιο σωστά, τη μνήμη του μεγάλου και εμβληματικού πρόεδρου της ομάδας Παύλου Γιαννακόπουλου. Σιγά σιγά εμείς θα ξαναδώσουμε το μικρόφωνο στον Γιώργο Ιωάννου με τις ομάδες σιγά σιγά να ετοιμάζονται για την δεύτερη περίοδο. Απλά να πούμε λίγο ότι βλέπω και τα στατιστικά μπροστά μου. Πρώτο σκόρερ για την πρώτη περίοδο είναι με 6 πόντους ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και βλέπουμε αρκετούς παίκτες να έχουν σκοράρει από όσους έχουν αγωνιστεί και μάλιστα μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια την οποία έχω παρατηρήσει είναι ότι βλέπουμε και τον Κρις Σίλβα, ο οποίος αγωνίζεται, που τον θυμόμαστε από την παρουσία του στην ΑΕΚ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, όταν και η Φενέρμπαχτσε τον απέκτησε από το δικέφαλο. Γιώργο, πάλι σε σένα.
1: Νίκο, εδώ είμαστε για την δεύτερη περίοδο του αγώνα. Να προσθέσω βέβαια σε αυτό που ανέφερες για τον Κρις Σίλβα, ότι πέρα από αυτόν τον παίκτη, η Φενέρ έχει προχωρήσει σε αρκετές κινήσεις. Άλλαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ της. Καταρχάς, η νούμερο ένα μεταγραφή που έχει κάνει είναι ενός παίκτη ο οποίος δεν είναι σήμερα διαθέσιμος, και είναι ο Σέιν Λάρκιν. Παράλληλα έχει κάνει και άλλες μεταγραφές, όπως ο Κλάιμπερν, ο Σιλβ, ο Μπράξτον Κι, ο Φόρεστ, ο Τζούζανγκ, ο Σαν Λί και ο Μπίνγκαμ. Δηλαδή έχει κάνει πάρα πολλές προσθήκες έμψυχου υλικού.
0: Φενέρμπαχτσέ που ακόμα όχι μόνο και οι προβλέψεις, γενικά όμως και οι εκτιμήσεις των ανθρώπων που ασχολούνται στενά με την EuroLeague είναι ότι θα είναι από τα δυνατά ρόστερ της φετινής σεζόν.
1: Βεβαίως, βέβαια τώρα δεν οργάνωσε και πολύ καλά την επίθεσή της, Νίκο μου, γιατί ο Trent Forrest υπέστη πίεση και έκανε την παράβαση που λέμε μπρος πίσω.
0: Μήπως μίλησα εγώ και τους μάτιασα.
1: Ελπίζω. Το ελπίζω αυτό, Νίκο μου. Ο Μοντέρο σε κάθε περίπτωση τώρα οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού, δίνει στον Εντζάι. Επιστρέφει αυτό την μπάλα στο Δομινικανό γκάρντ των πρωταθλητών Ευρώπης. Ο Μοντέρο έδωσε μια πάσα στον Τζόουνς, η μπάλα πηγαίνει εκτός παρκέ, εκτός τελικής γραμμής. Ο Μπαρτζόκας έξαλλος με τους παίκτες του, δίνει τις εντολές του κι αυτός. Στο παιχνίδι να ενημερώσουμε ότι έχει περάσει ο έμπειρος γκάρντ του Ολυμπιακού, ένας εξαιρετικός γκάρντ, ο Κόρι Τζόζεφ. Τζόζεφ, Εντζάι, Τζόουνς, Μοντέρο και Φουρνιέ είναι η πεντάδα αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού. Ο Κρις Σίλβα τώρα κρατάει την μπάλα και δίνει στον Τζούζανγκ, ο οποίος είναι 45 μοίρες και εκτελεί για 3. Ανεβάζει τη διαφορά σε 8 η Φενέρμπαχτσέ, 28-20. Και ο Τζόζεφ δίνει στον Μοντέρο. Ο Μοντέρο παράλληλο να τη χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του, ο Τζόζεφ του την επιστρέφει. Μοντέρο για τον Τζόζεφ, ο οποίος θέλει να πάει μέχρι μέσα. Jones, εδώ πιθανότητα υπάρχει φάουλ, όχι. Υπάρχει καλάθι που μετράει, γιατί από ό,τι κατάλαβα κουνήθηκε η μπασκέτα, υπήρξε ταλάντωση στο ταμπλό και τη Στεφάνη και αυτό είναι παράβαση με τους κανονισμούς της EuroLeague. Θα χρειαστεί βέβαια λίγος χρόνος για να μάθουμε και τους νέους κανονισμούς, γιατί η EuroLeague προχώρησε στις αλλαγές. Ναι, ο Braxton Kiv χτυπάει το ταμπλό προκειμένου να σταματήσει τον Tyreek Jones και αυτό δημιουργεί ταλάντος Στεφάνη, το καλάθι μετράει, μειώνει στους δύο Ολυμπιακός με καλάθι του Αμερικανού Σέντερ.
0: Γενικά η EuroLeague έχει κάνει αρκετές αλλαγές και όχι μόνο στους κανόνες, καθώς επειδή το είχαμε συζητήσει και προηγουμένως, 5 Οκτωβρίου θα γίνει μια μεγάλη συνάντηση με τους μεγαλομετόχους των ομάδων που θα συζητηθούν διάφορα. Θα συζητηθεί format, θα συζητηθούν οικονομικά, franchises και μάλιστα τις τελευταίες ώρες έχουμε ακούσει και το όνομα του ΠΑΟΚ.
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό, Νίκο μου. Ωστόσο, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι υπήρξε και άλλη παράβαση από τη Φενέρ. Νομίζω έχει κάνει βήματα. Και το λέω γιατί δεν έχει φορτωθεί κάποιο φάουλ αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο ταμπλό. 28-22 η αναμέτρηση, στο 8-40 για την δεύτερη περίοδο. Δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ που έχει ακουστεί, έχουν ακουστεί και άλλες ομάδες. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που είναι στο τραπέζι και οι μέτοχοι θα συνεδριάσουν για πάρα πολλά θέματα. Στο μεταξύ ο Τζόζεφ θέλει να πάει μέχρι μέσα, θέλει να τελειώσει τη φάση και κάνει απίστευτη ενέργεια. Απίστευτη προσπάθεια από τον Τζόζεφ που σκοράρει και μειώνει τη διαφορά στους 4. Στα 8-16 ο Ολυμπιακός είναι πίσω 28-24. Κακή προσπάθεια τώρα από τον Χόρτον Τάκερ και ο Ολυμπιακός στον εμφυλιασμό. Φουρνιέ σηκώνεται από το ύψος των βολών για 2, είναι άστοχος. Follow από τον Εντζάι, άστοχο. Rebound τέλει και θα λύγει στο κέντρο και στον Tyreek Jones. Φουρνιέ για τον Εντζάι. Τόση στο παρκή και επιθετικό φάουλ δίνεται. Απορεί ο Κώστας Παπα-Νικολάου, απορεί ο Μπαρτζόκας και απορούμε όλοι μας νομίζω. Γιατί δεν είναι επιθετικό φάουλ αυτό. Αν έχει
0: κάποιο. Ούτε εμένα μου φάνηκε, Γιώργο. Με ακούς, ακούς.
1: Σ' ακούς, ακούς.
0: Okay, αν μπορείς λίγο φτιάξε γιατί κάνει παράσιτα. Γιώργο τώρα.
1: Ακούμε σωστά, γιατί. Ωραία. Η Φένερ τώρα επιτίθεται.
0: Γιώργο, τα παράστα. Συγγνώμη που σε διακόπτω, τα παράστα συνεχίζονται. Αν προσπάθησε. Όπα, μιλά λίγο.
1: Τώρα πώς ακούγομαι.
0: Καλύτερα, καλύτερα.
1: 28-24 στο παιχνίδι. 7-29 για τη λήξη. Και η μπάλα τώρα είναι για τη Φενέρ. Χάνει την κατοχή ο Φουρνιέ, αν είναι δυνατόν. Φεύγει η μπάλα μέσα από τα χέρια του. Να διορθώσουμε λίγο το σκορ. 31-24. Έκανε το λάθος ο Φουρνιέ. Να διορθώσουμε όμως και το σκορ με τρίποντο. Η Φενέρ προηγείται με 7 και έχει και την κατοχή. Τώρα με τον Baldwin, αν βλέπω σωστά, όχι τον Forest, συγγνώμη. Ο Τζούζαν τώρα δίνει στον Forest, ανεβαίνει ο Braxton Hill για να δώσει screen. Ο Τζούζαν για τον Forest, ο Clyburn, 45 μοίρες. Έδωσε την μπάλα στη γωνία στον Hill που σηκώνεται για 3. Το βάζει, αν είναι δυνατόν, πατώντας τη γραμμή. Πέταξε την μπάλα, προσπάθησε να βρει ένα σουτ προκειμένου να μην του μείνει η μπάλα στα χέρια και η μπάλα έπεσε στο καλάθι. 33-24. Ο Μοντέρο δίνει την μπάλα τώρα στον Ντζάι. Και αυτός δίνει ξανά στον Μοντέρο. Ο Μοντέρο για τον Τζόζεφ. Στις 45 μοίρες αυτός θέλει να πάει μέχρι μέσα. Τζόζεφ, μια πολύ δύσκολη προσπάθεια, αστοχή. Rebound από τη Φενέρη, η οποία είναι στους 9 και μπορεί να φτάσει διαφορά σε διψήφιο αριθμό. Και αυτό μόλις γίνεται. Με καλά του Μάρκους Μπίνγκαμ, ο οποίος φέρεσε στο παιχνίδι. 35-24, για πρώτη φορά η διαφορά περνάει τους 10 πόντους. Στο σύν 11 η Τούρκη time out από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Επιστρέφουμε σε σένα, Νίκο, άμεσα εδώ για να συνεχίσουμε την δεύτερη περίοδο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εδώ ακούτε την μετάδοση του αγώνα. 24-35, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Στο συν 11 η τουρκική ομάδα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι έχει την καλύτερη εξέλιξη ο αγώνας για τους Ερυθρόλευκους. Την ώρα που έχει ξεκινήσει ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν για το τουρνουά, για το τουρνουά Ακρόπολης πήγα να πω, για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο διεξάγεται στο Telecom Center Athens.

0: Γιώργο Ιωάννου, μας ακούς?
1: Σε ακούω τώρα σε ακούω, Νίκο.
0: Τέλεια, ακούω, τέλεια. Καμπάνα τώρα ακούγεσαι, καμπάνα.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Σαν όπως λέμε κρύσταλλο στο χωριό μου.
1: Λοιπόν, να ενημερώσουμε φυσικά και τον κόσμο ότι τώρα φάνηκαν και στο YouTube.
0: Γιώργο. Γιώργο.
1: Ντέγια Μποντιρόγκα και Τσούς Μπουένο βρίσκονται στο στην Έτη Χανταρίνα προκειμένου να παρακολουθήσουν και αυτοί την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τις ενέργειες. Φυσικά θα κάτσουν, φαντάζομαι, και για την αναμέτρηση της Ρεάλ με την Ντουμπάι. Αυτή η αναμέτρηση βέβαια είναι στις 8 ώρα Ελλάδος. 35-24 λοιπόν η Φερέρ είναι μπροστά, στα 6-15. Ο Μοντέρο οργανώνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Μοντέρο ανεβαίνει, ο Τζόνς και του δίνει screen. Τώρα είναι με τον Μπίγκαμ ο Μοντέρο, του κάνει φάουλ ο Μπίγκαμ. Μένει το 35-24, στα 14 δευτερόλεπτα ανεβαίνει τώρα η επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Μοντέρο πήρε την μπάλα. Μοντέρο κρατάει. Μοντέρο έδωσε μια πάσα. Ο Εντζάι θα σκοράρει πρώτο του καλάθι για τον με φανέλα του Ολυμπιακού σε επίσημο παιχνίδι και για τον Εντζάι. 35-26 μειώνει ο Ολυμπιακός σε 9. Φουρνιέ πήγε, είναι πάνω στον Φόρεστ τώρα. Ο Μπίγκαμ δεν εκτέλεσε για 3. Φοβήθηκε, πήγε να σηκωθεί. Rebound ο Εντζάι. Ο Φουρνιέ δίνει στον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ πέφτει κάτω. Αν βλέπω σωστά, ο Γκλάιμπερ follow κάρφωμα απίστευτο από τον Εντζάι. Αστοχή για 3 από τη γωνία. Ο Τζόζεφ και ο Εντζάι ακολουθεί τη φάση. Πήγαν να σηκωθούν οι παίκτες της Φενέρ για το rebound. Υπάρχει φυσικά και φάουλ που δεν ξέρω, που δεν νομίζω να έχει σφυριχτεί πάνω στον Εντζάι. Time out έχει καλέσει πάντως ο Σαρούνας Διασκεβίτσιος. Εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Εντζάι.
0: Και νομίζω ότι τα magic moments που λένε στους αγώνες της Ευρωλίγκας και όχι μόνο, καθώς μετά τους αγώνες πάντα βλέπουμε magic moments στο YouTube, νομίζω ξεκινάει από σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Και ξεκινάει από νέο μεταγραφικό απόκτημα, παρακαλώ.
1: Σωστό, σωστό. Εντάξει, η αλήθεια περιμέναμε και από τον Εντζάι και από τον Τζόνς. Στο μεταξύ έχουμε time out, οπότε επιστρέφουμε σε ένα Νίκο σε πολύ λίγο εδώ για τη συνέχεια.
0: Ωραία, μια χαρά, μια χαρά. Ακούτε τη μετάδοση του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 28-35. Αυτή τη στιγμή έχουμε time out.

0: Πάμε ξανά στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο, μας ακούς?
1: Ακούγομαι, τι ακούγομαι. Λοιπόν,
0: ακούγεσαι πένα.
1: Που μάθαινα να μονεί την επιστροφή των παικτών στο παρκέ την δεδομένη χρονική στιγμή. Να αναφέρω ότι στην προηγούμενη φάση με το κάρφωμα του Ντζάι υπάρχει και φάουλ που δεν έχει σφυριχτεί από τους διαιτητές, διότι την ώρα που σηκώθηκε και κάρφωσε την μπάλα έπαιρνε τους πενέρ, πήγαν να σταματήσουν και του χτύπησαν τα χέρια.
0: Μάλιστα.
1: Η Φενέρ τώρα έχει την κατοχή και αναμένουμε. Ξεκινάει η επίθεση τώρα. Έχουν επιστρέψει στο παρκέ και ξεκινάει η επίθεση του Φενέρ. Ο Μόρες το οργανώνει τώρα. Έχει πάνω του τον Τζόσεφ. 35-28. Ο Φόρες τώρα πάνω του πήγε ο Φουρνιέ μετά την αλλαγή. Του δώσε ένα κτίνο Κλάιμπερν. Ο οποίο τώρα έχει πάρει και έχει προσπάθει τον Τζόσεφ. Φάουλ του κόρη Τζόσεφ στον Γουίλ Κλάιμπερν. Και αν βλέπω σωστά πρέπει να είναι το πέμπτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος.
0: Από ό,τι βλέπω νομίζω στο επόμενο έχει βολές. Νομίζω στο επόμενο έχει βολές.
1: Ναι, πρέπει να είναι τέταρτο. Τέλος πάντων. Η Φενέρ τώρα έχει την κατοχή. 35-28. Η Φενέρ στα 5-0-9. Δεν είναι την πάσα. Ο Φόρες κρατάει την μπάλα, δίνει μια πάσα. Τζουζάνγκ προσφύγηση και εκτέλεση για τη στήση. Είναι άστοχος. Rebound, ευθυνδιασμός για τον Ολυμπιακό. Μοντέρο τελειώνει φάση. Καλάθι και φάουλ από τον Γιάν Μοντέρο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ανισορροπία του αντιπάλου του και κατάφερε να τελειώσει τη φάση με το καλάθι και φάουλ.
0: Ναι. Γιώργο, sorry που σε διακόπτω. Σε διακόπτω για πολύ λίγο. Πρώτον, να πούμε ότι ΠΑΟΚ Παρτίζαν 3-9 στα πρώτα λεπτά της, του τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Και για τα φάουλ που λέγαμε προηγουμένως, τώρα που το βλέπω και καλύτερα και από το γραφικό, γιατί έχω ανοίξει και την τηλεόραση μπροστά μου, βλέπω ότι είναι δύο τα φάουλ τα οποία έχουν κάνει δύο ομάδες.
1: Η αλήθεια είναι πως εντάξει, τα έχουν κάνει λίγο σαλάτα, να το πούμε.
0: Πέρσι είχαν βάλει κόκκινα, τώρα έχουν βάλει μαύρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Γι' αυτό το λέω. Γιατί και εγώ μπερδεύτηκα.
0: Και οι δύο νομίζω, και οι δύο νομίζω μπερδευτήκαμε. Αλλά εντάξει,
1: λοιπόν,
0: δεν πειράζει.
1: 35-30, 35-30 στο παιχνίδι. Και αναμένουμε να δούμε για τη βολή του Γιάννη Μοντέρο την προκειμένη περίπτωση. 35-30 στα 4-53 και το ημίχρονο. Είμαστε περίπου στου δρόμου τα μισά για τη δεύτερη περίοδο. Μοντέρο εύστοχο στην συμπληρωματική του βολή. 35-30 η διαφορά στους 5, στους 4, συγγνώμη, στους 4, 35-31. Εδώ πήγε να κλέψει ο Ντζάι, ο Μέλι έμεινε ελεύθερος και εκτέλεσε για 3. Η διαφορά και πάλι στους 7. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν θέλει να το πιστεύει αυτό το πράγμα που βλέπει. 38-31. Δεν μπορούσε να κλέψει ο Ντζάι και βρέθηκε ελεύθερος ο Μέλι. Ο Μοντέρο για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Μέλι. Τον έχουν κλείσει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα οι παίκτες της τουρκικής ομάδας. Φάουλ πάνω στον Βαν Φουρνιέ. Τρίτο ομαδικό της Φενέρ. Στο μεταξύ εκεί περνάει εκτός παρκέ. Θα ενημερώσω άμεσα ποιος μπαίνει στη θέση του. Μπαίνει ο Σίλβα. Ναι, ο Κρις Σίλβα. Ο Τζόσεφ έδωσε την μπάλα τώρα στον Μοντέρο. Ο Μοντέρο παίρνει σκρίνη από τον Χολ, ο οποίος πήρε την μπάλα κάτω το καλάθι. Η μπάλα είναι για τη Φενέρ. Για τη Φενέρ είναι η μπάλα. Μάλιστα. Με αρκετή σωματική επαφή αυτή η φάση. Ο Ντόντα Χολ έκανε το... δέχτηκε το χτύπημα, παρ' όλα αυτά η μπάλα είναι για την τουρκική ομάδα για την πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2025, την τέως πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο τωρινός πρωταθλητής είναι ο Ολυμπιακός. 38-31 φάουλ που κάνει ο Γιάννη Μοντέρο, τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση. 14 δευτερόλεπτα για την τουρκική ομάδα. Ο Μοντέρο πήγε στον πάγκο στη θέση του ξανά ο Ντόρσεϊ. Ο Σίλς έδωσε την μπάλα στον Σίλβα. Ο Μπόλτουιν για τον Σίλβα. Μέλι έχασε το κάρφωμα. Διαμαρτύρεται ο Ιωσάρνος Γεσκεβίτσιος για φάουλ. Πιθανότατα έχει δίκιο. Βέβαια ένα αντίστοιχο φάουλ πιο πριν στον Εντζάι, διότι επίσης δεν το σφυρίξανε. Στο μεταξύ ο Σάσα Βεζένκο περνάει στο παιχνίδι στη θέση του Εντζάι. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Είναι εκτός από την πλάγια γραμμή μετά το άστοχο κάρφωμα του Μέλι. Και τώρα ο Τζόσεφ δίνει τον Φουρνιέ. Ο Τζόσεφ τώρα και πάλι παίρνει τον διαγώνιο διάδρομο. Φουρνιέ είναι μάλλον το πιο πιθανό ήταν να το πάρει το σούτ. Αυτό έφυγε βέβαια από 45 μοίρες. Και τώρα ο Σίλτ θέλει να τρέξει. Σίλτ μέχρι το lay-up τελειώνει τη φάση. 40-31 η Φενέρ και πάλι στους 9 πόντους. Διαφορά από τον Ολυμπιακό. Ο Βεζένκοφ τώρα δίνει στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ για τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ πάει μέχρι μέσα. Θα τελειώσει η φάση. Δεν μπόρεσε να σκοράρει και να πάρει και το φάουλ. Πήρε το φάουλ, ωστόσο δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Με εύστοχο λέει απαστοχή εξ επαφής. Δύο βολές για τον Γάλλο στάρ του Ολυμπιακού. Μιλάμε για έναν παίκτη με απίστευτη προσωπικότητα. Το έδειξε πέρσι στο Final Four που με δύο εξαιρετικές εμφανίσεις έδωσε στον Ολυμπιακό. Συνέβαλε βάλω τα μέγιστα στο Ολυμπιακό να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Ο Φουρνιέ τώρα είναι στη γραμμή. Εκτελεί και βάζει την πρώτη βολή. 40-32. Ο Φουρνιέ είχε βρεθεί, Νίκο και φίλοι ακροατές, το 2022 στο Βελιγράδι, στο Final Four της Ευρωλίγκας στο Βελιγράδι. Και μάλιστα μετά τα παιχνίδια του Final Four είχε γράψει στο τότε Twitter, στο Nin X, ότι αν επέστρεφα στην Ευρώπη θα ήθελα να παίξω για αυτή την ομάδα, για τον Ολυμπιακό. Ο Φουρνιέ εξόχισε βέβαια στη δεύτερη βολή. Τώρα η Φενέρ επιτίθεται αστοχή εξ επαφής ο Baldwin. Rebound ο Ντόντα Χολ και ο Φουρνιέ οργανώνει. Ο Φουρνιέ κόβεται, η μπάλα είναι για την Φενέρ, δεν έκανε καλό λέει από Φουρνιέ εδώ και ακολούθησε ο Σίλβα για να τον σταματήσει καθαρό στον αέρα. Δεν ήταν και μάλιστα καθόλου δυνατό το lay-up. Έχω μέσα ότι δεν θα έβρισκε καν στεφάνι με αυτή την κίνηση. Έλεγα λοιπόν ότι είπε αυτό που είπε μετά το Final Four του Βελιγραδίου και εν τέλει βρέθηκε το 2024 τον Ολυμπιακό δύο χρόνια μετά. Στο μεταξύ ο Χολ εδώ παίρνει ένα rebound, αστοχή εξ επαφής. Χολ και πάλι χάνει εξ επαφής προσπάθεια. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας απορεί με αυτές τις αστοχές προσπάθειες και από τις 45 μοίρες ο Κλάιντεν ξανακάνει την ψήφια τη διαφορά του Ολυμπιακού, τη διαφορά συγγνώμη της Φενέρ απέναντι στον Ολυμπιακό 43-33 στα 2-24.
0: Πραγματικά απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο.
1: Ο Νιέ, 45 μοίρες τώρα, πάει προς τα μέσα απέναντι στο Σιλ, παίρνει φάουλ, εκτελεί βολές. Είναι το πέμπτο ομαδικό της Φενέρ. Αυτό το φάουλ. Στα 2-13. 2-13 για τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου και του πρώτου ημιχρόνου. 43-33 και ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει τρόπο να βγάλει άμυνες και φυσικά να βρει και έναν σταθερό ρυθμό στην επίθεσή του. Στα 2-13 ευστοχή ο Φουρνιέ στην πρώτη του βολή. Ο Ολυμπιακός ο οποίος, εντάξει, είναι η αλήθεια είναι πως δεν είναι έτοιμος, σίγουρα ούτε η Φενέρ είναι έτοιμη. Έχουμε παρόμοιο δείγμα γραφής και από τις δύο ομάδες. Η Φενέρ έχει δώσει 5 φιλικά παιχνίδια, έχει πάρει 3 νίκες, 2 ήττες, 1 εξ αυτών Μία-δύο ήττες είναι από τον Ολυμπιακό στην Κρήτη. Τα δύο αωράκια. Ο Ολυμπιακός έχει τόσο 4 φιλικά. Είναι μόνο νίκες. Ο Φουρνιέ κλέβει και τελειώνει τη φάση τώρα στον εφηδιασμό. Ο Φουρνιέ μειώνει στους αν δεν κάνω ναι, στους 6 πόντους. Μετά τις δύο βολές που κέρδισε, τελειώνει και τη φάση στον εφηδιασμό. 43-37. Ο Ολυμπιακός μειώνει στους 6 και έχουμε time out από τον Σαρούνα Γιασκεβίτσιους. Επιστρέφουμε σε ένα Νίκο και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
0: Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ 37-43 για τον δεύτερο για τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup της EuroLeague. Να πούμε λίγο, τώρα που κλέβουμε λίγο χρόνο και από τον Γιώργο Ιωάννου, ότι 4-38 πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου, ΠΑΟΚ Παρτίζαν 15-13 με τον Τσέντι Όσμαν να ευστοχεί στην πρώτη βολή που κέρδισε. Οπότε έχουμε 16-13 για τους ασπρόμαυρους, όπου έχουν πάρει προβάδισμα. Για τους Θεσσαλονικείς, μάλλον από πιο σωστά, γιατί ασπρόμαυρη είναι η μία ομάδα, ασπρόμαυρη και η άλλη. Γιώργο Ιωάννου, επιστρέφουμε σε σένα.
1: Ολυμπιακός Φενέρ 37-43 εδώ στην Έτιχα Ταρίνια του Αμπτάμπη. Να αναφέρουμε ότι είναι και αρκετοί επίσημοι εντός αγωγικών που βρίσκονται στην τη Χαταρίνα. Ένας εξ αυτών είναι και ο Ρούδι Φερνάντες, άλλοτε μπασκετμπολίστα, άλλοτε παίχτης της Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι και ο νυν προπονητής, φυσικά, εντάξει, αυτό είναι το φυσιολογικό. Είναι και ο νυν προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Πέντρο Μαρτίνεθ, ο οποίος ήταν πέρσι στη Βαλένθια με εκείνη την τρελή πορεία της ομάδας του μέχρι το Final Four. Βλέπει δύο από τους παίχτες του σήμερα να παίζουν αντίπαλοι, τον Braxton Key από την Φενέρμπαχτσέ και τον Τζαν Μοντέρο από την ομάδα του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα στο παιχνίδι, για τον Κλάιμπερν έκανε την επαναφορά και δίνει στον Baldwin που οργανώνει το παιχνίδι της Φενέρ. Ο Baldwin περνάει το κέντρο και δίνει 45 μοίρες στον Σιλ. Θέλει να τελειώσει την φάση αυτός. Δεν θα τελειώσει, κάνει και λάθος. Φάουλ που κάνει ο Σίλτ, αλλά δεν σφυρίζεται και μάλιστα η κατοχή πηγαίνει στην Φενέρ. Πάτησε γραμμή ο Βεζένκοφ, εγώ την αίσθηση. Πιθανότητα γι' αυτό. Όχι, έσκασε την μπάλα έξω. Έσκασε την μπάλα έξω, πιθανότητα. Δε. Όλα γίνανε, δεν ξέρω τώρα.
0: Ούτε εγώ είχα και την καλύτερη οπτική για να μπορέσω να δώσω απάντηση.
1: Η Φενέρ πάντως έχει την επίθεση τώρα με τον Baldwin, ο Τάκε, ο Σιλτ, ο Baldwin, κρατάει την μπάλα 2-1, 45 μοίρες ο Baldwin από μέση απόσταση για 2 το βάζει. 45-37, η Φενέρ παίρνει προβάδισμα 8 πόντων. Στο απλωμένο χέρι του Σάσα Βεζένκοφ ο Baldwin σκοράρει και τώρα ο Βεζένκοφ δίνει στον Dorsey. Dorsey έχει μπροστά του το Σιλτ. Φάουλ από τον Baldwin. Μακριά από την μπάλα. Βολές για τον Ολυμπιακό. Θέλω να δω σε ποιον έχει γίνει το φάουλ. Στο Φουρνιέ έχει γίνει το φάουλ. Ο Φουρνιέ λοιπόν και πάλι στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Στο 1 και 15 για το ημίχρονο. Μέσα η πρώτη βολή από τον Εβάν Φουρνιέ. 45-38. Ο Ολυμπιακός μειώνει στους 7. Με τον Φουρνιέ να δείχνει ξεκάθαρα καλή εικόνα μέχρι τώρα στο παιχνίδι. 45-38, Φουρνιέ, τη βάζει. Και ο Ολυμπιακός μειώνει στους 6 και πάλι και πρέπει τώρα να βγάλει άμυνα επιγόντως. Με τον Χόρτον Τάκερ να δίνει μια πάσα. Λάθος από τον Ολυμπιακό, λάθος από τη Φενέρ, συγγνώμη, από τον Μπίγκαμ. Ο Φουρνιέ ξαναπήρε την μπάλα. Φουρνιέ ψάχνει διάδρομο. Φουρνιέ δίνει στον Μακιντάιρ. Φουρνιέ και πάλι. Τα 10 δευτερόλεπτα. Φουρνιέ εκτελεί για 3. Όχι. Επιθετικό rebound από τον Βεζένκοφ. Καλάθι για τον Ολυμπιακό. 45-41 στο 40 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός μειώνει στους 4. Αν βγάλει αυτή την άμυνα θα είναι πάρα πολύ καλά λίγο πριν το ημίχρονο. Ο Σιλ θέλει να απαντήσει για την εκτέλεση για τρεις. Είναι άστοχος, rebound, McIntyre. Ο Ολυμπιακός έχει τελευταία επίθεση. Ο Βεζένκοφ θα πατήσει και θα τελειώσει τη φάση. 45-43. Τελευταία επίθεση για την Φενέρη στα 15 δευτερόλεπτα. Αν βγάλει αυτή την άμυνα ο Ολυμπιακός, τελειώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τηρουμένων των αναλογιών το πρώτο ημίχρονο. Φάουλ από τον Σάσα Βεζένκοφ. Είχε να δώσει ένα Ολυμπιακός και το δίνει τώρα. Έξυπνο αυτό το φάουλ, σταματάει την επίθεση της Φενέρ. Ο Ολυμπιακός βγάζει ενέργεια στο τελευταίο δίλεπτο περίπου του δεύτερου ημιχρόνου. 45-43. Και η Φενέρ έχει την τελευταία επίθεση στα 6,5 δευτερόλεπτα. Ο Baldwin. Baldwin έδωσε την μπάλα στον Μπίνγκαμ. Baldwin. Πρέπει να μην τον αφήσει να σουτάρει. Θα σουτάρει ο Baldwin για τρεις. Είναι άστοχος. Λήξη πρώτη ημιχρόνου στην Etihad Arena του Abu Dhabi. 45-43 Ολυμπιακός είναι πίσω στο σκορ. Παρ' όλα αυτά κλείνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρώτο ημίχρονο. Ημίχρονο λοιπόν και επιστρέφουμε σε έναν Νίκο σε περίπου 10 λεπτάκια εδώ. Για το δεύτερο μισό.
0: Μια γρήγορη μόνο να σε ρωτήσω κάτι. Από το πρώτο ημίχρονο, αν πρέπει να κρατήσεις ένα κύριο στοιχείο στην αναμέτρηση, ποιο είναι?
1: Σίγουρα θα πρέπει να κρατήσουμε, Νίκο μου, την ενέργεια που βγάζει ο Ολυμπιακός από τη μεριά τουλάχιστον του Ολυμπιακού στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημίχρονου, που έχει βγάλει μαζεμένες άμυνες και σκοράρει στην επίθεση με ρυθμό. Για την Φενέρη, η αλήθεια πρέπει να πούμε ότι στέκεται αρκετά καλά μέχρι τώρα στην αναμέτρηση, από την άποψη ότι μπορεί και κρατάει το προβάδισμα, προηγείται και με διψήφιες διαφορές κατά διαστήματα, προηγήθηκε μάλλον με διψήφιες διαφορές. Αυτά για την ώρα. Θα πρέπει να δούμε, η αλήθεια είναι, και το δεύτερο ημίχρονο για να κρίνουμε αρκετά πράγματα. Μέχρι τώρα πάντως τα πράγματα εξελίχθηκαν καλά. Από την άποψη ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είναι πολύ πιο πίσω. Πλέον έχει επιστρέψει. Οπότε αναμένουμε το δεύτερο μισό. Επιστροφή σε περίπου 10 λεπτά.
0: Μακάρι να δούμε τον Ολυμπιακό νικητή στο τέλος της ημέρας και να προκριθεί στον τελικό του Super Cup, αυτή της καινούργιας διοργάνωσης που διοργανώνει η EuroLeague. Ωραία. Γιώργο Ιάννου, σε αποδεσμεύουμε για την ώρα και επιστρέφουμε με το δεύτερο ημίχρονο. Την ώρα που έχουμε σε εξέλιξη το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ προηγείται 21-17 της Παρτίζαν, 2 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου.

Να πούμε λίγο επίσης ότι η δράση συνεχίζεται και μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού, καθώς έχουμε στις 8 η ώρα Ελλάδος τον αγώνα Dubai BC εναντίον Real Madrid στον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup. Αυτή την ώρα, όπως είπαμε, βρίσκεται σε εξέλιξη το ΠΑΟΚ Παρτίζαν για την πρώτη μέρα του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center Athens, στο κλειστό μπάσκετ του ΟΑΚΑ. Ενώ να πούμε ότι στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπουργκ. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι δράση δεν έχουμε μόνο στο μπάσκετ, έχουμε και στο ποδόσφαιρο. Εκεί όπου η Brentford αντιμετωπίζει στις 10 η ώρα την Chelsea για την Premier League. 10 παρατέταρτο η Μονακό φιλοξενεί την Lens σε ένα δυνατό παιχνίδι για την La Liga. Για την La Liga λέω, συγγνώμη. Για την La Liga έχουμε Σπανιόλ Έλτσε στις 10. Για την Ligue 1 είναι το Μονακό Lens. Για την 5η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος έχουμε και Bundesliga. Bayern Μονάχου Union Βερολίνου στις 9 και μισή. Η Bayern Μονάχου, η οποία θέλει να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας όσο πιο γρήγορα γίνεται, στην τέταρτη αγωνιστή, καθώς θυμίζουμε ότι αυτά είχε ξεκινήσει με νίκη εναντίον της Στουτγκάρδης, είχε φέρει και ισοπαλία 0-0 στην Σάλκε εναντίον της Σάλκε στην Βεσφάλεια. Ενώ να πούμε ότι στις 10 παρατέταρτο έχουμε και Μόντσα Σασουόλο για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Ιταλίας. Για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Ιταλίας, η Bundesliga είναι στην 4η αγωνιστική. Ενώ έχουμε και δράση και στα προκριματικά του κυπέλου Αγγλίας, για όσους ενδιαφέρονται για στοίχημα, Yate Town εναντίον Chippenham και Worcester εναντίον Stratford, και οι δύο αγώνες στις 10 παρατέταρτο.

0: Η ώρα είναι 5:56. Εμείς θα πάμε να κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το δεύτερο ημίχρονο του ημιτελικού του Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 6.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Δυναμικού επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.

μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βοβού σου. Να σε προσέχω να είναι.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα. Ακούσαμε το Closer. Άνοιξε αυτό το κομμάτι τη σημερινή εκπομπή από τους King Garcia, τους Έλληνες King Garcia, ένα project group από μέλη των Poem και τους Mother of Millions. Το Closer λοιπόν είναι Time of Cities. Ακούτε την εκπομπή Rock and Metal Moments. Στο μικρόφωνο και στην κονσόλα είναι ο Wizard. Θα συνεχίσουμε με κλασικό rock και με ένα πολύ κλασικό κομμάτι, το Suzy Q από τους Creedence Clearwater Revival, που ήταν, το είχε γράψει ο Dale Hawkins το 1957. Η εκτέλεση βέβαια που θα ακούσουμε την κλασική είναι του 1968.

Magic Carrot Ride ακούσαμε από τους Steppenwolf. Ακούσατε την εκπομπή Rock and Metal Moments εδώ στο Ραδιένιο 97,3. Μπορείτε να μας ακούσετε και διαδικτυακά στο www.radios.gr. Συνεχίζουμε. Ακούσουμε την όμορφη φωνή του Jim Morrison και τον Doors, τη μουσική των Doors, το The Spy.

Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα με βρήκε ένας συνάδελφος στη δουλειά και μου λέει: άκουσα την εκπομπή σου και μου λέει: δεν έχεις βάλει καθόλου ρόρι. Του λέω: έχω βάλει, αλλά δεν έχεις ακούσει εσύ. Ήταν μια φορμή λοιπόν να ευχαριστήσω τον συνάδελφο και φίλο και να κάνω έτσι ένα μικρό tribute στον Uncle Rory, ο οποίος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους κιθαρίστες όλων των εποχών, και το αφιερώνω στο φίλο αυτό και σε όλους τους παλιορκάδες. Θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε, το Rory Gallagher, είναι το For the Last Time.

Do You Read Me ακούσαμε από τον Rory Gallagher, ο οποίος ήταν Ιρλανδός συνθέτης, κιθαρίστας και τραγουδιστής της blues rock. Βέβαια γεννήθηκε το 1948 και επιβίωσε το 1995. Όταν έκλεισα 16 του, σχημάτισε το πρώτο του blues συγκρότημα, τους Impact. Στη συνέχεια έγινε γνωστός με τους Taste, ήταν περίπου 20 χρονών, και το 1970 διέλυσε τους Taste και ξεκίνησε τη solo καριέρα του. Ακούμε επόμενο κομμάτι από το Rory, το Feel Be.

Αυτό ήταν το Follow Me. Εντάξει, κομματάρα. Τρελή κομματάρα. Λοιπόν, τον ακούω Γκάλαχερ. Το μυαλό μου ταξιδεύει στο κοντινό παρελθόν, όχι στο μακρινό. Μικροί είμαστε ακόμα. Και θυμάμαι κάτι μαθητικά πάρτι. Τρελά πάρτι. Εντάξει, δεν λέω τη συνέχεια. Λοιπόν, θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι του Rory Gallagher, το οποίο είναι το Moonchild, και το αφιερώνω στον παλιό ροκά αυτόν που μου ξύπνησε το Rory, το φίλο του Λουκά και την παρέα του. Moonchild.

Αυτή ήταν η Deep Purple στο Fireball από το μόνιμο άλμπουμ. Ακούτε πάντα την εκπομπή Rock and Metal Moments κάθε Παρασκευή 7 με 9 εδώ στο Radio News 97,3 και στο ίντερνετ www.radionews.gr. Μπορείτε να τσεκάρετε και την σελίδα της εκπομπής στο Facebook και στο Instagram. Επόμενο κομμάτι, Heartbreaker από τους Led Zeppelin.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Here Come the Robots. Ακούσαμε από το Stone Jesus. Ωραία, συνεχίζουμε με ένα ελληνικό stoner συγκρότημα, τους Godsleep, και το τραγούδι N.O.U.

ελληνικά συγκροτήματα, εννοείται, γιατί παρουσιάζουμε πάρα πολλά ελληνικά συγκροτήματα, γιατί η δικιά μας σκηνή έχει δυναμώσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και έχει βγάλει πολύ αξιόλογα συγκροτήματα. Λοιπόν, επόμενο κομμάτι, Electra Glide από τους Pentagram.

Ακούσαμε το Last Drop από τις, από τους Tuber, οι οποίοι είναι από τις, από τις Σέρες. Και τώρα θα κατέβουμε λίγο πιο κάτω και δυτικά, θα πάμε στα Ιωάννινα και θα ακούσουμε τους Vic, τους Villager of Ioannina City και το Dance of Night. Ακούσουμε λίγο folk.

Αυτή ήταν η King Witch στο Body of Light. Ακούτε πάρα την εκπομπή Rock and Metal Moments στο μικρόφωνο και στην κονσόλα Wizard. Και επόμενο κομμάτι, Follow the Tears από τους Heaven and Hell. Και το άλμπουμ The Devil You Know, το τελευταίο άλμπουμ που έγραψε ο Dio μαζί με την παλιοπαρέα τους Black Sabbath. Λοιπόν, ακούμε Follow the Tears.

Judas Priest. Ακούσαμε το Lone Wolf από το τελευταίο του άλμπουμ, το Firepower. Και εδώ έφτασε στο τέλος και αυτή η εκπομπή. Θα κλείσουμε με το War Pigs, το Black Sabbath. Αφού ακούσαμε δύο, θα ακούσουμε και Black Sabbath και λίγο Ozzy. Και τελειώνουμε και αυτή την εκπομπή. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Και να προσέχετε. Horns up.

0: έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Λούις Θήκας. Ο Λούις Θήκας, ή αλλιώς Ηλίας Παντιδάκης, έζησε το 1886 μέχρι το 1914. Ήταν Έλληνας συνδικαλιστής από την Κρήτη, που δολοφονήθηκε το 1914 στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια μιας μεγαλειώδους εργατικής απεργίας στα Ορυχεία λόγω της δράσης εναντίον μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, μεταξύ άλλων του Ροκφέλλερ. Η μνήμη του είναι ακόμα ζωντανή στα αμερικάνικα συνδικάτα. Το ελληνικό όνομα του Τίκα ήταν Ηλίας Σπαντιδάκης. Γεννήθηκε στην Λούτρα Ρεθύμνου το 1886 και ο πατέρας του ονομαζόταν Αναστάσιος. Το 1906, σε ηλικία 20 ετών, μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν φύγει, έβγαλε μια φωτογραφία φορώντας την παραδοσιακή κριτική στολή και την άφησε ως ενθύμιο στους συνεργάτες του. Δεν επρόκειτο να ξανανταμωθούν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μετέτρεψε το όνομά του στο αγγλοσαξονικό Louis Thicas, με το οποίο έμελε να γραφεί στην ιστορία των συνδικαλιστικών αγώνων. Από το λιμάνι της Νέας Υόρκης πήγε στο Κολοράντο, εγκαταστάθηκε στο Ντέρβερ και άρχισε να δουλεύει στα χαλιβουργία του Πουέμπλο, καμία τριανταριά μίλια μακριά, με ημερομίσθιο $1.75 για 12 ώρες τη μέρα. Το 1910 ορκίστηκε Αμερικάνος πολίτης και άνοιξε καφενείο στην οδό Μάρκετ του Ντέρβερ, μια εργατική γειτονιά που έγινε η τοπική Creek Town. Την εποχή εκείνη στον Ντέρβερ ζούσαν 240 Έλληνες. Συμπτωματικά, απέναντι από το καφενείο βρισκόταν τα γραφεία της τοπικής οργάνωσης των βιομηχανικών εργατών του κόσμου, Γούμπις. Ο Τίκας είτε έγινε από την αρχή μέλος των Γούμπις, είτε όχι, ήταν αποφασισμένος να αφομοιωθεί στην καινούρια χώρα. Αρχικά προσπάθησε να μπει στο αστυνομικό σώμα, αλλά απερίφθη εξαιτίας της εμπλοκής του με τους Γούμπις. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ήταν επικεφαλής ενός συνδικάτου λούστρων που το 1910 έκαναν απεργία ζητώντας αύξηση 100% από 5 σε 10 cents. Άλλοι λένε πως δούλευε για μια ασφαλιστική εταιρεία. Έτσι κι αλλιώς ο Λούις Θήκας αναδείχθηκε σε ηγετική μορφή ανάμεσα στους συμπατριώτες του. Μιλούσε καλύτερα αγγλικά από οποιοδήποτε άλλο και έστελνε τα εμβάσματα στην Ελλάδα για λογαριασμό των συμπατριωτών του που δεν ήξεραν πως να φερθούν στο ταχυδρομείο και στην τράπεζα. Ήταν gentleman. Οι φωτογραφίες της συλλογής Dolt που υπάρχουν στην πολιτιακή βιβλιοθήκη του Ντέρβερ δείχνουν έναν Αμερικάνο πολίτη χωρίς μουστάκι. Κάτι ασυνήθιστο για την κριτική κοινότητα που δεν θα ξεχώριζε από έναν ντόπιο. Ο Τίκας ήταν συνειδητός ριζοσπάστης. Οι εργάτες του Κολοράντο βρίσκονταν στο έλεος των εταιριών και των αφεντικών. Την εποχή που ο Λούις Θήκας έφτασε στο Ντέρβερ, το μεγάλο αφεντικό ήταν ο Λεωνίδας Σκλήρης από τη Σπάρτη. Ένα είδος εργατοπατέρα που έλεγχε τους Έλληνες εργάτες όχι μόνο του Κολοράντο, αλλά και στη Γιούτα και τη Νεβάδα. Τους έβρισκε δουλειά στα Ορυχεία με συνθήκες μεσαιωνικές και αμοιβές χειρότερες από των άλλων εθνοτήτων. Οι Έλληνες του Σκλήρη εργάζονταν για $1.75 την ημέρα, ενώ οι Γερμανοί και οι Ουαλοί έπαιρναν $2.5 τη μέρα. Η κατάσταση στα Ορυχεία ήταν όντως μεσαιωνική. Από το 1910 ως το 1913, 618 ανθρακορίχοι είχαν χάσει τη ζωή τους σε εργατικά ατυχήματα. Τα ημερομίσθια ήταν τόσο χαμηλά, ώστε πολλές οικογένειες ικανοποιούνταν με τις αποζημιώσεις θανάτου που έφταναν τα $700. Χώρια το φέρετρο των $20. Ανάμεσά τους δούλευαν 350 περίπου Έλληνες. Η δουλειά τους ήταν πολύ σκληρή, με αποτέλεσμα σε 2 χρόνια να υπάρχουν 13 θάνατοι Ελλήνων και πολλοί τραυματισμοί. Επίσης ήταν κακοπληρωμένοι και γίνονταν μεγάλη εκμετάλλευση από τις εταιρείες σε βάρος των εργατών. Σπίτια και καταστήματα άνοιγαν στην εταιρεία των Ορυχείων, η οποία κοστολογούσε τη χρήση και τα ψώνια 25% ακριβότερα από την ελεύθερη αγορά. Επιλογή άλλη δεν υπήρχε, αφού οι εργάτες ήταν υποχρεωμένοι να κατοικούν και να ψωνίζουν από την εταιρεία, η οποία τους πλήρωνε σε κουπόνια, ανταλλάξιμα μόνο στα ταμεία των δικών της καταστημάτων. Το 1912 ο Λούις Θήκας εγκατέλειψε το καφενείο. Το Νοέμβριο του 1912 βρισκόταν στα Ορυχεία του Φρέντερικ στο Κολοράντο, που ήταν σκλαβοπάζαρα. Στις 19 Νοεμβρίου ήταν επικεφαλής των 63 Ελλήνων που κατέβηκαν σε απεργία. Τότε αναδείχθηκε η ηγετική μορφή του συνδικαλιστή Τίκα με αποτέλεσμα να κερδίσει την εμπιστοσύνη των συμπατριωτών του, που αναζητούσαν τρόπους να απαλλαγούν από εργατοπατέρες τύπου Σκλήρη. Στη διάρκεια αυτής της απεργίας συνέβησαν πολλά. Όργιο εγκάθετων προβοκάσχες, μπήκε φωτιά στο κτίριο δίπλα στο πηγάδι του Ορυχείου, συλλήψεις και φυλακίσεις.
ο Λούις Τίκας δεν ανέχονταν την εκμετάλλευση και την αδικία. Ήρθε σε επαφή με την Ένωση Ανθρακορίχων Αμερικής. Άρχισε να περιοδεύει στις ανθρακοφόρες περιοχές του Ντέρβερ και του Πουέμπλο και να συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία για ατυχήματα και τραυματισμούς την περίοδο 1912 με 1913. Επίσης για την πολιτική των εταιριών και τη συμπεριφορά των υπευθύνων. Ενημερώνει πως αν οι συνθήκες δεν αλλάξουν, θα ξεκινήσει βιομηχανικός πόλεμος, όπως τον ονομάζει. Ο Τίκας σύντομα αποκτά την εμπιστοσύνη των εργαζομένων και εξελίσσεται σε ηγετική μορφή. Ο Λούις ο Έλληνας, Louis the Greek, ο Λίο ο Κρητικός, Λίο the Cretan, όπως τον αποκαλούσαν, έγινε θρύλος. Όμως οι εταιρείες που άνοικαν, κυρίως τον Τζον Ροκφέλλερ, δεν υποχωρούσαν. Τον αντίον καιροφυλαχτούν να τον πλήξουν. Τελικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 1913 ξεκινά η μεγάλη απεργία στην πόλη του Λάντλοου, όπου υπήρχαν 13.000 ανθρακορίχοι. Τα κυριότερα αιτήματα των απεργών του Λάντλοου ήταν τα παρακάτω. Να ψωνίζουν από όποιο κατάστημα προτιμούσαν οι ίδιοι. Να πηγαίνουν σε όποιον γιατρό επιθυμούσαν και όχι στους γιατρούς της εταιρείας. Να αναγνωριστεί το συνδικάτο τους. Να καθιερωθεί η οκτάωρη εργασία. Να εφαρμοστούν αυστηρά οι νόμοι της πολιτείας του Κολοράντο όσον αφορά την ασφάλεια των ορυχείων. Να καταργηθεί το script, όπως και το σύστημα φρουρών της εταιρείας που έκανε τους εργατικούς καταβλισμούς να μην διαφέρουν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Επικεφαλής της απεργίας ήταν ο Τζον Λόζον και ο Λούις Τίκας, που είχε μια ομάδα στήριξης από κριτικούς, μερικοί από τους οποίους είχαν πάρει μέρος στις απεργίες του Μπίνγκαμπ στην Γιούτα. Στις αρχές της απεργίας, η εταιρεία, για να την καταπνίξει, προέβη σε έξωση των απεργών από τα οικήματα στα οποία τους στέγαζε και προσέλαβε απεργοσπάστες. Οι απεργοί δεν πτωήθηκαν. Έστησαν σκηνές στην περιοχή σε στρατηγικό σημείο ώστε να εμποδίσουν τους απεργοσπάστες να μπουν στα ορυχεία. Τον Οκτώβριο, ο καταβλισμός των απεργών λειτουργούσε σαν πόλη 500 άνδρες, 350 γυναίκες, 450 παιδιά, ελληνικός φούρνος, ελληνικό καφενείο. Η εταιρεία ζήτησε την παρέμβαση της Εθνοφρουράς και ο κυβερνήτης του Κολοράντο συμφώνησε. Οι συγκρούσεις ήταν βιαιότατες. Τότε η οικογένεια Ροκφέλλερ υπέβαλε το αίτημα να ντυθούν με στολές της Εθνοφρουράς δικά της, έμπιστα πρόσωπα, αποφασισμένα αν χρειαστεί να ρίξουν στο ψαχνό. Ο κυβερνήτης το αποδέχτηκε και αυτό. Αλλά οι απεργοί δεν υποχώρησαν. Ακόμα και όταν οι Ροκφέλλερ έστειλαν ένα θωρακισμένο αυτοκίνητο, το οποίο έφερε πολυβόλο και οι Εθνοφρουροί το αποκαλούσαν Death Special. Ήταν φανερό ότι στις 20 Απριλίου του 1914 η Εθνοφρουρά θα εισέβαλε και θα εκένωνε τον καταβλισμό των απεργών. Ήταν Δευτέρα του Πάσχα και οι περισσότεροι κοιμόνταν, αφού την προηγούμενη γιόρταζαν το ελληνικό Πάσχα. Οι πιστολάδες της εταιρείας απέτησαν από τον Λούι Τίκα να τους παραδώσει δύο Ιταλούς συνδικαλιστές. Ο Τίκας ζήτησε ένταλμα σύλληψης, αλλά τέτοιο πράγμα δεν υπήρχε και ο Τίκα αρνήθηκε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Λίγο αργότερα έπεσε η πρώτη βολή. Μερικοί από τους απεργούς ήταν οπλισμένοι. Το Κολοράντο αποτελούσε μέρος της Άγριας Δύσης. Ακολούθησε μάχη χαρακομμάτων, ενώ οι γυναίκες και τα παιδιά έτρεξαν να σωθούν στους γύρω λόφους.

λοχαγό Καρλ Λίντερφελ, κρατώντας λευκή σημαία. Οι δυο τους συναντήθηκαν στο λόφο και μίλησαν για λίγο. Έπειτα, οι αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο αξιωματούχος χτύπησε με πρωτοφανή αγριότητα τον Ντίκα στο κεφάλι με την καραμπίνα του. Η καραμπίνα έσπασε στα δύο, όπως και το κρανίο του Ντίκα. Οι εθνοφρουροί βάλθηκαν να πυροβολήσουν το άψυχο σώμα. Ευθύς αμέσως εισέβαλαν στον καταβλισμό, ρίχνοντας αδιακρίτως εναντίον οποιοδήποτε κουνιόταν. Έδιωξαν τους απεργούς, σκότωσαν 18 άτομα, 10 εκ των οποίων ήταν παιδιά από 3 μηνών ως 11 ετών και έκαψαν τις σκηνές τους. Όταν οι απεργοί ξαναμπήκαν μερικές μέρες αργότερα στον καταβλισμό, βρήκαν το πτώμα του Ντίκα. Η κηδεία του έγινε στις 27 Απριλίου και οι νεκρόσιμοι πομποί ακολούθησαν χιλιάδες εργάτες. Ο απόϊχος της θυσίας. Μετά τη σφαγή του Longlow, οι συγκρούσεις των εργατών με την Εθνοφρουρά σε όλη την πολιτεία του Κολοράντο έλαβαν τεράστιες διαστάσεις. Τα συνδικάτα κάλεσαν τους εργάτες να εξοπλιστούν με όπλα και πυρομαχικά που μπορούσαν να αποκτήσουν νόμιμα. Και άρχισε πραγματικός αντατοπόλεμος ανάμεσα στην Εθνοφρουρά και στα συνδικάτα που διήρκησε 10 ημέρες. Το περιοδικό The Message, ο αρθρογράφος Max Eastman, δημοσίευσε ένα κείμενο με τίτλο «Ταξικός πόλεμος στο Κολοράντο». Το συνόδευε η εικονογράφησή του επίσης γνωστού ζωγράφου John Fred Sloan. Οι συγκρούσεις τερματίστηκαν μόνο όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Γούρντον Βίλσον, έστειλε μονάδες του Ομοσπονδιακού Στρατού στην περιοχή. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, σκοτώθηκαν συνολικά 69 άτομα. Στο θλιβερό απολογισμό θα πρέπει να προσθεθούν και τα εξής. 400 απεργοί συνελήφθησαν. 332 από αυτούς παραπέφθηκαν για φόνο και μόνο ένας, ο Τζον Λόσοου, καταδικάστηκε, αλλά το ανώτατο δικαστήριο του Κολοράντο αργότερα τον αθώωσε. Από την Εθνοφρουρά παραπέφθησαν 22 άτομα, ανάμεσά τους και 10 αξιωματικοί, και σε μια παροδία δίκης που ως τέτοια διδάσκεται σήμερα σε διάφορες πανεπιστημιακές σχολές, αθώθηκαν όλοι, πλην του λοχαγού Λίντερφελτ, ο οποίος δολοφόνησε τον Ντίκα. Όμως η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν απλή πειθαρχική επίπληξη. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα γεγονότα του Λάντλοου, διάφοροι μεταρρυθμιστές και σοσιαλιστές οργάνωσαν πικετοφορίες σε όλη τη χώρα. Ο συγγραφέας Άτπον Σίνκλερ, που αργότερα έγραψε το μυθιστόρημα King Cole, στήθηκε επί μέρες έξω από τα γραφεία του Ροκφέλλερ στη Νέα Υόρκη σε σιωπηλή διαδήλωση. Στο Σικάγο πραγματοποιήθηκε μεγάλη διαδήλωση με πρωτοβουλία της εφημερίδας Masses. Ο Σίνκλερ και ο προοδευτικός δικαστής του Ντέρβερ, Λίντσεϊ, ταξίδεψαν μαζί με γυναίκες απεργών σε όλη την Αμερική, μιλώντας σε συγκεντρώσεις για τη σφαγή του Λάντλοου. Η μνήμη του Ντίκα. Το χρονικό της απεργίας δεν γράφτηκε ποτέ. Είχε σχεδόν ξεχαστεί, ως που το 1944 ο τραγουδιστής Woody Guthrie έγραψε ένα τραγούδι με τίτλο «Η σφαγή του Λάντλοου». Το τραγούδι ακουγόταν συχνά στις διαδηλώσεις της δεκαετίας του 60. Ο ποιητής David Mason έγραψε ένα ποιητικό μυθιστόρημα 4.000 στίχων με τίτλο «Ποιος ήταν ο Λούις Ντίκας», όπου περιεγράφεται η ζωή του Έλληνα πρωταγωνιστή του Αμερικανικού Εργατικού Κινήματος. Τη ζωή του Ντίκα επανέφερε στο προσκήνιο ο Ελληνοαμερικάνος συγγραφέας Ζήσης Παπανικόλας το 1991, γράφοντας τη βιογραφία του σε ένα βιβλίο. Επίσης, το 2001, ο Αμερικανός τραγουδοποιός Frank Manning, στηριγμένος στις αναμνήσεις του παππού του, που συμμετείχε στην απεργία του Λάντλοου, έγραψε το τραγούδι Louis Ντίκας, που βραβεύτηκε στο διαγωνισμό Woody Guthrie. Το τραγούδισε στις ετήσιες εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο Λάντλοου από την Ένωση Ανθρακορίχων και το 2007 το τραγούδισε και στην Ελλάδα. Σήμερα το Λάντλοου είναι μια πόλη φάντασμα, στο χώρο της σφαγής, στην περιοχή Trinidad. Έχει στηθεί μεγαλοπρεπές μνημείο από γρανίτη στη μνήμη των θυμάτων. Εκεί υπάρχει και ο τάφος του γενναίου Λούι Ντίκα. Στο Ρέθυμνο, τόπος καταγωγής του, προς τιμή του, υπάρχει οδός Ηλία Σπαντιδάκη. Το 2013, η δημοσιογράφος Λαμπρινή Θωμά και ο σκηνοθέτης Νίκος Βεντούρας γύρισαν το ντοκιμαντέρ «Παλικάρι», ο Λούις Ντίκας και η σφαγή του Λάντλοου. Το 2015, στον πρώτο δίσκο του συγκροτήματος «Φέρ το Φόκο», εμπεριέχεται το τραγούδι «Λούις Ντίκας», πράγμα που το καθιστά το πρώτο ελληνικό τραγούδι που γράφτηκε για τον Λούι Ντίκα. Το 2017, το Μουσείο Μνήμης για τους Ανθρακορίχους του Τρινιτάντ του Κολοράντο αποδέχτηκε πρόταση για το δωρεά αγάλματος του Ντίκα. Στην απαντητική επιστολή αναφέρεται πως ο Ντίκας άλλαξε την πορεία της αμερικανικής ιστορίας και της εργατικής νομοθεσίας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

στο κενό. Προσοχή στο κενό. Όταν όλες οι αλήθειες γίνονται να. Προσοχή στο κενό. Προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα.

ξαναρθεί. Πρέπει να πέσω, πρέπει να αντέξω όλου του κόσμου τις ενοχές. Το πρόσωπό σου, τα σ' αγαπώ σου,

τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει, που θα με βγάλεις.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

γέμιζαν τα νερά της Μεσογείου. Ένας παράξενος σαρακινός ξέπεσε και ρίζωσε στα βράχη σε ένα νησί του Αιγαίου. Με γιαταγάνι σκουριασμένο που αυτός τον νόμιζε σπαθί της αποκάλυψης, μάθλωσα πιο κάραγο που φάνταζε κουρσάρικο ανίκητο. Και πάλευε τη μέρα τους ανέμους σαν να χτυπούσε το κακό του κόσμου. Και σάλταρε τη νύχτα στα άστρα σαν να εκπορφούσε τις αλήθειες της ζωής. Κι άλλο δεν ήθελε παρά μονάχα να συμπονά του ανθρώπου τα δεινά. Να καίει στην τρέλα του τις καραβιές τα ψέματα που αρμένιζαν. Ένας παράξενος σαρακινός μόνος του εκεί σε μια γωνιά της θάλασσας, ονειρευτής και ξένος και αλαφροίσκιωτος.

Μισές ξηράφια και μάτια που του φέκιζαν. Και απ' τα ηχεία των εναέριων θαλασσών, λόγια που κουδούνιζαν σαν χειροπέδες. Τραγούδια αφήμωτρα για δέσποτες ψυχές να ξεμπερδεύουνε μαζί του. Μούτρα γνωστά που ξέρουν μόνο να ποζάρουν σ' αυτά τα πρωτοσέλιδα της άνυδρης ζωής.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.